Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: 8 FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο 100 FM 103,3.

και με φτερά σπασμένα. Αχι, και με φτερά σπασμένα, ο αετός είναι αετός, και με φτερά σπασμένα.

0: στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: κατέβησε υποψήφια.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι Νικόλα σήμερα εντυμένη.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για επίσημο.
1: Φοράς ρε εσύ ένα
0: σακάκι.
1: Έβγαλα τις πιτζάμες που λέω εγώ και σου κάνει εντύπωση.
0: Φοράς ένα σακάκι, φοράς ένα ταγέρ, φοράς ένα κουστούμι και αμέσως σου λένε ότι είσαι έτοιμος για υπουργοποιηθείς.
1: Δεν βλέπεις ότι φοράω αθλητικά.
0: Δεν έχει σημασία, είναι της μοδός.
1: Εγώ το ξέρω, ευχαριστώ. Αν είσαι καλά, ότι είναι της μοδός, το ξέρω.
0: Φοράς, ας πούμε, το.
1: Αλλά το κάνεις λες και φορά όντως ταγέρ.
0: Ναι, μα φοράς.
1: Δεν είναι ταγέρ, εσύ, ένα σακάκι είναι.
0: Ένα σακάκι.
1: Σπορ σακάκι.
0: Και ασορτή είναι και το παντελόνι.
1: Δεν είναι ασορτή, είναι γκρι το σακάκι, μαύρο το παντελόνι.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό δεν είδα.
0: Τι να το. Τι να, εδώ δεν βλέπω άλλα και άλλα, αυτό θα δω. Ναι, τώρα,
1: μα γι' αυτό σου
0: το
1: λέω. Οπότε σώπα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Μια χαρά, λοιπόν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι προλαβαίνουμε και εντύπωση μερικές φορές και τον μπιπ. Πολλές ακόμα, περισσότερες.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Κάνεις τον μπιπ?
0: Γενικότερα, είναι σημεία των καιρών.
1: Ωραία.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία. Να πούμε 6 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: Στο είμαστε. Μπράβο. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 8 εδώ. Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200.

0: για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω, παρακαλώ, να ξεκινήσω, παρακαλώ πάρα πολύ, να πω χρόνια πολλά.
1: Να πεις χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί γιορτάζει η μαμά μου, είναι το δεύτερο όνομά της, γι' αυτό.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, μαμά. Μας ακούει η μαμά.
0: Τώρα όχι, αν λίγο πριν εσένα μπορεί να σ' άκουγε. Λοιπόν.
1: Την προσέχουμε, μαμά. Της λέμε πάντα να φοράει ζακέτα, να ξέρετε.
0: Ναι. Δεν έχει τέτοιο άγχος, μαμά, λέει. Λοιπόν, τιμάτε μνήμη, λοιπόν, τον Αγία Ειρήνη σε Μεγαλομάρτυρος, ναι. Αγίου Ειρηναίου, Αγία Εφραίου Μεγαλομάρτυρος. Οπότε γιορτάζουν σήμερα Ειρήνη, Ειρήνη, Κούρτη.
1: Ειρηνάρα μας, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Εφραίμ.
1: Α, είναι και του Αγίου Εφραίμ σήμερα, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μου το έστειλε η Ελπίδα μηνυματάκι, γιατί εγώ δεν, εγώ έμεινα στην Ειρήνη.
0: Ναι, βλέπω ότι το ερτελόγιο έχει και Εφραίμ. Δεν ήξερα ότι εγώ Εφραίμ για την Ειρήνη. Ήξερα να πω και σε μια πολύ καλή μου φίλη χρόνια πολλά, Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Μιχοπάνου. Να τη χαιρόμαστε. Είμαστε χρόνια το ίδιο παρεάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια που την ανέχεστε. Να μην το πω.
0: Να το πεις, βέβαια.
1: Να το πω.
0: Όποτε με βλέπουν. Μόνο γι' αυτό χρειάζεται. Όντως. Είστε βαφτιστήρα μου. Έχω βαφτιστήρα, Ειρήνη.
1: Έχεις και βαφτιστήρα, Ειρήνη. Ναι. Κοίτα να δεις. Χρόνια πολλά, βεβαίως. Και σε βαφτιστήρα μας, λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Τρίτη.
0: Αυτά.
1: Σήμερα, λοιπόν.
0: Δεν
1: είναι...
0: θα έπρεπε να έρθω.
1: Ναι, με τόσες γιορτές που έχεις και τόσες και βαφτιστήρι τον Αντάλλο, υποτίθεται ότι είσαι και πνευματική μαμά.
0: Τουλάχιστον. Είναι και μαμά, καταλαβαίνεις.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Χάρη σου κάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι καλά.
1: Ναι, ούτως ή άλλως και στους ακροατές και στις ακροάτριες κάνεις χάρη. Που όποτε
0: οι ακροατές μου κάνουν παρέα.
1: Ναι, μπορεί,
0: εμένα κάνουν παρέα.
1: Αυτό
0: οι ακροατές. Εσένα σου κάνω χάρη.
1: Ναι, αυτό. Λοιπόν, τρίτη σήμερα.
0: Έχει χάρη που έχει λίγες ειδήσεις.
1: Σήμερα, ναι.
0: Έχει χάρη.
1: Μετρημένες στα δάχτυλα.
0: Στα δάχτυλα.
1: Δεν έχει και τίποτα φοβερό και τρομερό. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά στις 6 ώρα το πρωί, σε 14 λεπτάκια. Σε 14 λεπτάκια θα δούμε τι θα μας φέρει η μέρα. Προς το παρόν, πάντως, εδώ πάνω από την
0: Καλά
1: Πεντέλη.
0: Είναι, νομίζω.
1: Ναι, νομίζω ότι θα απολαύσουμε έναν απίστευτο καταγάλανο Αττικό ουρανό.
0: Ποντάρο σε τριαντάρι σε μία εβδομάδα.
1: Ναι, σε μία εβδομάδα.
0: Άντε. Ποντάρο σε τριαντάρι σε μία εβδομάδα.
1: Εμείς θα έχουμε ξεκινήσει τα μπάνια, να ξέρεις.
0: Εντάξει, εγώ σε μία εβδομάδα ποντάρο σε τριαντάρι. Θα εγκαινιάσω το καλοκαιράκι σε μία εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Στα χαρτιά.
1: Εμείς το εγκαινιάσαμε.
0: Μπράβο.
1: Και μετά ήρθε χιονιάς.
0: Ωραία. Δεν έχει σημασία.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά, πρέπει να σου πω, σε οτιδήποτε
0: έτσι. Δεν μου πει ότι πήγε στη θάλασσα, να ξέρω γκαντέμι ότι ήρθε μετά ο χιονιάς.
1: Δεν είναι. Και δύο φορές μάλιστα. Τη δεύτερη φορά δεν τολμήσαμε να μπούμε μέσα, πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε και ένα αεράκι, ένα κάτι. Και λέμε τώρα, άστο, μην. Δεν υπάρχει λόγος να το πιέζουμε ιδιαίτερα. Να πούμε ότι θα δύσει ο ήλιος 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, 20 και 20.
0: Ναι.
1: Σημαδιακό. Και διανύουμε ήδη την 125η ημέρα του έτους. Γρήγορα περνάει το έτος. Να φεύγει το έτος. Και είναι 5 Πέμπτου. Κοίτα να δεις, 5 Πέμπτου του 2026.
0: Ναι, τι να κάνω τώρα.
1: 5-5 ρε παιδί μου.
0: 5-5.
1: 5-5 θα δύσει 20 και 20.
0: Νόμιζα αυτό μου το λέγεις πέρυσι. 5-5 του 25. Φέτος, εντάξει.
1: Ναι, 5-5 του 25 ήταν πέρυσι. Τώρα,
0: τώρα
1: θα περιμένουμε 6-6 του 26.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Καλά θα πάει. Πολύ καλά θα πάει.
0: Λοιπόν,
1: τι άλλα, για πες.
0: Να πούμε για το.
1: Έλα, γιατί έχουμε βαρεθεί. Δεν υπάρχει ούτε μία είδηση. Ψάχνουμε τις ειδήσεις και δεν τις βρίσκουμε.
0: Ναι, μια που λέμε για τον καιρό. Θα είναι έθριος γενικά ο καιρός, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανόν να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει άνοδο, όπως σωστά έχω προβλέψει, και θα φτάσει στην ισχυωτική χώρα τους 23, γύρω στους 23 βαθμούς και σε 2-23, υπηρετικά 24 με 25 και κατά τόπους 26.
1: Μια χαρά.
0: Ιδέες.
1: Μια χαρά. Πολύ καλά θα πάει.
0: Στην Αττική 11 με 25, στην Θεσσαλονίκη 10 με 24.
1: Κάθε φορά που μπαίνει.
0: Οπότε είναι η σωστή εποχή να φοράς κοντομάνικο.
1: Σωστό.
0: Όχι ότι το βγάζεις, αλλά είναι η σωστή εποχή.
1: Ο Αβραάμ στέλνει Σπύρο, λέει: αν δεν φοράει κοντομάνικο, δεν την κάνουμε παρέα. Καλημέρα, Στέφη μας, να χαίρεστε τη μητέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είδε ανακλαστικά οι ακροατές του Real FM.
0: Ο Αβραάμ
1: με
0: είναι
1: τη μία.
0: Ταχύτατος.
1: Με τη μία. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν. Την κάνουμε παρέα. Από μέσα νομίζω κοντομάνικο, δεν είναι.
0: Όχι.
1: Αυτό, όχι, δεν είναι.
0: Είναι.
1: Πήγα λίγο, να. Τι είναι? Μακριμάνικα τα λέμε στο...
0: Δεν είναι μακριμάνικο, είναι μέχρι τον αγώνα εδώ.
1: Α,
0: τέταρτο.
1: Δεν είχε ύφασμα για παραπάνω.
0: Δεν είχε.
1: Δεν είχε.
0: Όχι, το άφησα για σένα να φτιάξεις κανένα ζιβάγκο.
1: Εγώ ζιβάγκο.
0: Ναι.
1: Άμα φτιάξω εγώ ζιβάγκο και το φοράσω...
0: Να κλάψεις.
1: Πάντως, να σου
0: για
1: πω
0: μαντήλι
1: κάτι.
0: Να κλάψεις καλό είναι. Έχει φτάνει
1: ναι, ναι, ναι, θέλω. Γιατί δεν έχουμε ούτε μαντήλι για να κλάψουμε.
0: Γι' αυτό το είπα. Στο
1: τουλάχιστον, μπράβο.
0: Το υπόλοιπο ύφασμα το αφήνω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται εσύ στα πολιτικά?
1: Ναι. Τι γίνεται?
0: Υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα.
1: Έλα μωρέ τώρα που υπάρχει κινητικότητα. Τι εννοείς? Πρώτα απ' όλα να ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι 234 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, μέχρι τις εκλογές πόσες είναι δεν ξέρω.
1: Ή θα είναι λιγότερες από 234 ή θα είναι περισσότερες από 234.
0: Φοβερό, μπράβο σου.
1: Είναι δύο τα σενάρια, τα έχουμε πει. Οι εισηγήσεις. Χθες το αναφέραμε που είχαμε την πληροφορία, το ξεχάσαμε. Μ' αρέσει που μαζεύουμε, κάνουμε ρεπορτάζ, μαζεύουμε πληροφορίες και στο τέλος θα ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει την οποιαδήποτε πρόταση.
0: Έγινε γνωστό, ναι,
1: το
0: υπάρχει.
1: Είπε μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Απλά την πληροφορία την είχαμε εμείς από χθες. Απλά ενδεχομένως, δεν θυμάμαι κιόλας. Μπορεί να την κρατήσαμε και για τον εαυτό μας. Δεν τρέχει τίποτα, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, τι με ρώτησες για τις εκλογές?
0: Ναι, επειδή είπες για τα
1: Χριστούγεννα. Υπάρχει μια εισήγηση από τον κύριο Σταν Γκρίνμπεργκ, μαθαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία εισήγηση έχει δύο σκέλη. Το βασικό σκέλος έχει να κάνει με εκλογές το Μάρτιο του 2027.
0: Το Μάρτιο, όχι το Μάιο.
1: Το Μάρτιο του 2027. Mm-hmm. Στην περίπτωση που τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία μακριά από το ποσοστό που χρειάζεται να λάβει για την αυτοδυναμία, να έχει το περιθώριο να πάει και σε δεύτερες εθνικές εκλογές πριν ξεκινήσει η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
0: ναι,
1: αυτό είναι το δεύτερο εξάμηνο, είναι 1η Ιουνίου ουσιαστικά του 2027, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι δευτερεύον όμως, έχει να κάνει με τις με πρόορες εκλογές εκεί.
0: Οι πρόορες εκλογές εννοώ με τον Οκτώβριο.
1: Ναι, φθινόπωρο.
0: Εντάξει τώρα και πρόορες, δεν τις λες τώρα και πρόορες τώρα σε αυτές.
1: Είναι λιγότερο πρόορες.
0: Λιγότερο πρόορες.
1: Έτσι δεν είχε πει ο κύριος Μαρινάκης στον
0: Νικολάου
1: εδώ στο Real FM.
0: Λιγότερο πρόορες.
1: Είναι λιγότερο πρόορες.
0: Γι' αυτό έτσι μου έχει μείνει και δεν τις λέω πρόορες και εγώ ντρέπομαι.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πολιτικά, εάν γίνουν τον Οκτώβριο, είναι προώρες εκλογές.
0: Ναι.
1: Αμέσως
0: δηλαδή,
1: μετά.
0: Αν δεν τις λέει
1: αμέσως,
0: κυβέρνηση, δεν θα νιώθω εγώ μια συστολή να τις πω προώρες.
1: Σωστό. Αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα
0: καλό...
1: υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο.
0: Ένα καλό timing είναι καπάκι να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ζεστό.
1: Είναι ένα καλό timing. Απλά υπάρχει στο σχεδιασμό τον ευρύτερο, που έχει να κάνει με το βασικό σενάριο που, έχει, που λέει για Μάρτιο του 2027, υπάρχουν δύο ακόμα μαξιλαράκια.
0: Μαξιλαράκια είναι λέγοντας.
1: Οικονομικού.
0: Γιατί τα μαξιλαράκια
1: τύπου...
0: εμένα σε ένα πράγμα πηγαίνει το μυαλό μου και...
1: Στον ύπνο.
0: Όχι.
1: Α.
0: Όταν λες μαξιλάρι, δηλαδή πού πηγαίνει το μυαλό σου, εκτός από τον ύπνο. Γι' αυτό σου λέω, μου ότι εννοείς μαξιλαράκι.
1: Μαξιλάρι.
0: Οικονομικό είναι, οικονομικό... αλλά πηγαίνει άλλο μαξιλάρι του Τσίπρα. Γι' αυτό σου λέω, μου ότι εννοείς μαξιλάρι.
1: Α, όχι. Εγώ εννοώ ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις στήριξης με κοινωνικό πρόσημο. Ειδικά σε ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο. Θα είναι πολύ στοχευμένα.
0: Θα είναι εννοείς μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα δύο μαξιλαράκια.
0: Δεν θα τα δώσει όλα στη ΔΕΘ.
1: Όχι. Από τι θα εξαρτηθούν όμως αυτά τα μαξιλαράκια?
0: Από το πώς δικογραφείς θα στη Βουλή. Όχι.
1: Από τον πόλεμο.
0: Α, μάλιστα. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
1: Από την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Δικογραφείς τώρα γιατί να επηρεάζουν?
0: Μάλιστα.
1: Αφού να αποφασίσανε τελικά ότι ο κύριος Λιβάνιος. Ο κύριος Λιβανός.
0: Άρα
1: και
0: θα εξαρτηθεί από τον πόλεμο.
1: Και η κυρία...
0: Τον πόλεμο δηλαδή, λέγοντας.
1: Εάν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουμε.
0: Μπορεί να φτάσει. Mm. Εντάξει, έχω ακούσει από 1,2 έως 2 δις. Έχω ακούσει διάφορα.
1: Είναι νωρίς ακόμα, πάντως το πακέτο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Καλά, μεγάλο θα είναι σίγουρα, ούτως ή άλλως.
1: Πραγμάτων θα είναι μεγάλο.
0: Εκ των πραγμάτων σε... και των δεδομένων και ειδικά λόγω του πολέμου και λόγω των υπόλοιπων εξελίξεων, θα είναι σίγουρα μεγάλο.
1: Διότι πρόσεξε.
0: Αυτό όταν... για τον πόλεμο που λες, εννοείς, αν θα συνεχιστεί. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι πλέον καταρχάς σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, όλοι πλέον συμφωνούν ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, οι οικονομικές επιπτώσεις θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Και ο κύριος Πιερακάκης στο Eurogroup είπε ότι τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να παραμείνει προετοιμασμένη ακόμα και στα πιο, για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Λοιπόν... οπότε νομίζω ότι όλοι είναι προετοιμασμένοι και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι είναι δικαιολογημένη και υπαρκτή βεβαίως η ανησυχία για ύφεση στην Ευρωζώνη και το ίδιο ισχύει και για την επικεφαλής του Δουνουτού. Δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμηθεί. Γεωργίεβα, δεν θυμάμαι ποτέ το όνομά της.
1: Η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Τι φοβερή δήλωση είναι αυτή.
0: Έτσι,
1: ειλικρινά, θα μπορούσες εσύ ποτέ να κάνεις μια τέτοια δήλωση?
0: Όχι, γιατί δεν είμαι επικεφαλής του Δουνουτού.
1: Ναι, ναι. Ενώ η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, που είναι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έκανε την εξής δήλωση. Εάν ο πόλεμος, λέει, συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί, τι είναι εσύ?
1: Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό.
0: Εσύ,
1: και τη μικρή μου κόρη να ρωτήσω, το ξέρει.
0: Το θέμα δεν είναι να το ξέρει.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Μα γι' αυτό το λέει, για να το καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν θα σου πει τα μάκρο που δεν θα καταλάβεις, το συζητεί κι εγώ. Το γεγονός ότι βγαίνει και το λέει επικεφαλής του Δουνουτού σημαίνει ότι έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αναλύσεις, κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις και βγαίνει και μας λέει με πάρα πολύ απλά λόγια αυτό. Και μιλάει για επιβράδυνση της οικονομίας. Τι θέλετε να μας πει, όλους τους δείκτες που δεν θα καταλάβουμε ποτέ?
1: Όχι, τα μάκρο θα μας τα πει ο κύριος Αδαλής, ο οικονομολόγος οικονομέτρης. Νομίζω θα μας πει και για τον ΟΠΕΚ, για τον ΟΠΕΚ Plus και όλα τα σχετικά και όλες αυτές οι συνέπειες. Αλλά να σου πω κάτι, γιατί κανένας μα κανένας δεν μιλά επί της ουσίας και για τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά? Άντως, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Είπε η κυρία
1: Γεωργίεβα.
0: Γεωργίεβα, είπε και για αύξηση των τιμών. Δηλαδή.
1: Το πώς θα κρατήσουν τις τιμές χαμηλά δεν είπε.
0: Εντάξει.
1: Το πώς θα μειωθούν, διότι στην Ελλάδα, κυρία Γεωργίεβα.
0: Και ήδη σου λέω για αύξηση των τιμών.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Αγαπητή Κρυσταλίνα.
0: Last year.
1: Ναι. Αγαπητή Κρυσταλίνα, να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο, η αμόλυβδη είναι κατά μέσο όρο στα 2,074.
0: Μάλιστα.
1: Όμορφα, πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,880.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα αυτό ο μέσος όρος. Στην Αττική θα σας πω τα χαΐρια μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και το diesel pass... Okay, έχει κάνει δουλίτσα, αλλά όχι τόση πολύ δουλίτσα όσοι θα θέλαμε για να μπορούμε να κινηθούμε πιο άνετα. Στην Αττική 2,062 η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης 1,858.
0: Μάλιστα.
1: Όμορφα, όμορφα. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, φράουλες τρως?
0: Όχι, τρώω αλλά δεν παίρνω. Εντάξει, θα μου φέρει,
1: ναι,
0: κάποιος, θα πάρω.
1: Πώς να πάρεις?
0: Ναι.
1: Στα 2-10 έχουν φτάσει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ με τα φρούτα δεν έχω πολύ καλή σχέση, δυστυχώς, αλλά παίρνουν. Ναι. Ναι.
1: Εγώ έχω καλή σχέση με τα φρούτα.
0: Με τις τιμές τους, δεν
1: τιμές
0: ξέρω,
1: δεν
0: το φαντάζομαι. Ναι.
1: Οι ντομάτες έχουν ψηλοπέσει. 2,5 ευρώ, από 1,5 έως 2,5 ευρώ λέει το κιλό. Δεν ξέρω.
0: Εγώ
1: δεν τις έχω συναντήσει ακόμα αυτές.
0: Εγώ συναντώ τις ντομάτες.
1: Όχι, έχω συναντήσει άλλες ντομάτες. Είναι λίγο πιο. Είναι πιο λουξ. Είναι πιο αυτό.
0: Πόσο νομίζω έχουν ντομάτες?
1: Δεν. Κοντά στα 3 ευρώ. Οι δικές μου φλερτάρουν στα 3 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μελιτζάνες τρως?
0: Τρώ.
1: Ωραία. 1,80 με 2,5 ευρώ το κιλό. Καλά είσαι. Φασολάκια τρως?
0: Τρώ.
1: Να τα κόψεις.
0: Δεν νομίζω.
1: Από 4 έως 5,50 το κιλό. Βρε, θα τα κόψεις. Δεν πάει διαφορετικά.
0: Και τι γίνεται, δεν τρώω τίποτα.
1: Λοιπόν, επίσης, επειδή να ξέρεις, με τον Νιφλή έχουμε επιδοθεί στην μάχη στο κυνηγητό του κρεμμυδιού.
0: Πριν από τρεις. Ποιος θα το βρει πιο φθηνά το κρεμμύδι?
1: Πριν από 3-4 μέρες, κρεμμύδι από τη Βιωτία και κρεμμύδι από την Ινδία είχαν ακριβώς την ίδια τιμή, 0,88 το κιλό.
0: Ωραία.
1: Εχθές. Το ίδιο κρεμμύδι από τη Βιωτία, από τον ίδιο νομό φαντάζομαι, δεν είναι άλλη Βιωτία, και το ίδιο κρεμμύδι από την Ινδία 0,92 μέσα σε τρεις ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθαν καινούργια κρεμμύδια.
0: Κυνηγάτε το ίδιο κρεμμύδι.
1: Δεν, προσπαθούμε να βρούμε και βατικιώτικα.
0: Να σου πω ποιος το ξεκίνησε το κρεμμύδι.
1: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που πήγα μία ωραία πρωία πριν από 3-4 ημέρες μετά την εκπομπή σε υπεραγορά. Έψαχνα να βρω κρεμμύδια, γιατί αυτή την εντολή είχα, κρεμμύδια και σκόρδα να πάρεις.
0: Ναι.
1: Και έψαχνα να βρω κρεμμύδια και βλέπω λοιπόν δύο πάγκους, ο ένας δίπλα στον άλλον. Το ένα κρωμίδι ήταν από τη Βιωτία, το άλλο από την Ινδία.
0: Μάλιστα.
1: Και μου έκανε εντύπωση που είχαν ακριβώς την ίδια τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Και έκτοτε το παρακολουθώ. Αυξάνονται αναλόγως, να ξέρεις.
0: Και έβαλες και τον υφλή στο παιχνίδι.
1: Το είπα στον αέρα, του άρεσε του Μάνου. Το άκουσε, του άρεσε, το υιοθέτησε.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουν φτάσει 0,92.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από 3-4 ημέρες. Και γενικότερα σε όλα τα προϊόντα, και νομίζω ότι στο Υπουργείο θα πρέπει να το δουν αυτό το αρμόδιο και οι ηλεκτικοί μηχανισμοί. Όλα τα προϊόντα σιγά-σιγά 4, 5, 10 λεπτά. Κάποια προϊόντα και 20 λεπτά. Κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβά.
0: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Έχεις, επειδή κάνουμε εκπομπή από το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις καταλάβει ότι συνέχεια λες ότι αυξάνονται τιμές.
1: Μα συνέχεια αυξάνονται τιμές.
0: Δεν είπα ότι λες ψέματα.
1: Α, τότε. Αφού αυξάνονται.
0: Τι λες, 4 λεπτά.
1: Μα αυξάνονται.
0: Έχεις καταλάβει ότι από το Σεπτέμβριο το λες.
1: Ναι, διότι από το Σεπτέμβριο δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται.
0: Ναι, το ίδιο λέμε.
1: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει ότι είναι Μάιος.
1: Ναι. Και ότι συνεχίζουν να αυξάνονται.
0: Υπάρχει κάποια περίοδο που είπες ότι πέσανε. Για να συνεχίσουν ξανά να αυξάνονται από εκεί που πέσανε.
1: Υπήρχε μία μικρή ενδιάμεση περίοδος. Εκεί νομίζω λίγο πριν φτάσουμε στις γιορτές του Δεκεμβρίου, που απλά υπήρχαν πολλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα. Μετά από λίγο και αυτές οι προσφορές χάθηκαν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτά. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Ο Λευτέρης λέει. Έβαλε προχθές στην τηλεόραση ελληνικό τραγούδι ο Μάνος ο Νυφλής. Τι θέλεις τώρα να βάλουμε κι εμείς ελληνικό τραγούδι?
0: Όχι, ελληνικό τραγούδι.
1: Δεν είναι. Ελληνικό τραγούδι βάλαμε. Βάλαμε πρωτομαγιά τον Πάπα Κωνσταντίνο.
0: Ωραία.
1: Πρώτη Μάη. Τι θέλετε. Είχαμε βάλει. Ποιο γιόρταζε και βάλαμε τα χρόνια πολλά. Α, στου Γιώργηδε.
0: Στου Γιώργηδε, τη Γιώργη, στου Γιώργηδε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, μπορούμε να ξαναβάλουμε ελληνικό τραγούδι. Δεν υπάρχει. Επειδή δεν θέλει ο Παπαδάκης, δεν μα ενδιαφέρει. Θα βάλουμε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτή την εκπομπή που θέλουν ελληνικά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για τον κοινωνικό τουρισμό διάβαζα κάποια στοιχεία μεταξύ χθε ότι ο αριθμό τελικά των αιτήσεων δεν έπεσαν πολύ μέσα. Ξεπέρασα κάθε προηγούμενο, έφτασαν τις 800.000. Νομίζω τελικά μας είχαν πει ότι περίμεναν λιγότερες. Και αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τις 536.000 που είχαν γίνει πέρυσι. Θυμίζουμε τα βάουτσερ που θα δοθούν είναι 300.000.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μείνουν αρκετοί έξω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να δούμε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα και πότε θα γίνει και η έναρξη του προγράμματος, η οποία ήταν προγραμματισμένη στις 18 Μαΐου, να δούμε αν θα ξεκινήσει όντως 18 Μαΐου. Και θυμίζουμε και ότι άλλα 25.000 vouchers θα δοθούν σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ και η πλατφόρμα έχει ανοίξει και φέρει ανοιχτή μέχρι τις 13 Μαΐου.
1: Κρατάει γερά η πλατφόρμα?
0: Αυτή φαίνεται ότι κρατάει, δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, μιλάμε για πολύ λιγότερα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ. Καλημέρα Παύλο. Λέγομαι Φρεμίδης, λέει, αλλά γιορτάζω κι εγώ. Χρόνια πολλά, Παύλε μου. Χρόνια πολλά. Να γιορτάζεις, πάντα να βρίσκετε ευκαιρίες να γιορτάζετε, μωρέ. Πάντα να βρίσκετε ευκαιρίες να γιορτάζετε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στα πολιτικά τώρα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: πες
0: γίνεται. Πες μου.
1: Εγώ τι θέλεις να σου πω για τα πολιτικά.
0: Λοιπόν, χθες εδώ μεταξύ. Όχι, έλεγα για το ότι μάλλον θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Πάντως, όποτε και να γίνουν. Σε ένα έτσι πολύ πολλωμένο σκηνικό.
1: Ζούμε μία πρώιμη προεκλογική περίοδο.
0: Ζούμε εδώ και καιρό μία προεκλογική
1: περίοδο. Όχι, τώρα τις τελευταίες ημέρες είναι ένα κλικ πιο πάνω. Είναι ένα επίπεδο πιο πάνω.
0: Κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει ξεκινήσει. Okay, είναι ένα κλικ παραπάνω. Θες να το βάλουμε αυτό το κλικ παραπάνω για το επίπεδο, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει διαμορφωθεί και η ατζέντα με την οποία θα πάμε στις εκλογές, οπότε και αν γίνουν αυτές. Και αυτό το σκανδαλολογία, όπως θέλει, στο οποίο ο καθένας, είναι πάρα πολύ ψηλή. Θα πάμε έτσι.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι θα πάμε έτσι.
0: Θα πάμε έτσι. Σε σκανδαλοπροεκλογικό κλίμα. Χθες είχαμε και την πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζουμε, έχει καταθέσει και προανακριτική πρόταση για αίσθηση προανακριτικής για την υπόθεση του ΠΚΠΕ για την κυρία Ρεμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Χθες κατατέθηκε ξεχωριστή πρόταση από την,
1: το ΣΥΡΙΖΑ και την
0: Νέα Αριστερά. Να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα γιατί, παρότι έχει διαφορετική τεκμηρίωση λίγο, αλλά πίστευα ότι θα κατέβουν με μια κοινή πρόταση εγώ.
1: Ναι. Αυτό είχε φανεί, γιατί ούτως ή άλλως χρειάζονται και οι ψήφοι όλων των κομμάτων για να μπορέσει τελικά να συσταθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να προχωρήσουν οι
0: διαδικασίες. Πίστευα, σου λέω, ότι θα έχει, για άσχετα αν θα τη στηρίξουν, πίστευα ότι θα έχει... Θα υπάρχει κοινή, δηλαδή θα στηρίξουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι... Νομίζω ότι αρκετοί το πίστευαν αυτό, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό.
1: Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά το ξεκόβει. Λέω, δεν υπάρχουν στοιχεία για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό του. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος συζήτησης.
0: Ναι, θα γίνουν δεκτά αιτήματα. Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Μαρινάκης. Έχει κάνει επισκόπηση των αιτημάτων, γιατί κατηγορήθηκε κιόλας από το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Τσουκαλά, ότι άρχισαν 5 μέρες να απαντήσουν.
1: Να απαντήσουν.
0: Γιατί είχε κατατεθεί, νομίζω, από την 5η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, και νομίζω ότι οπότε θα μελετήσει σε σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, θα περιμένουν και θα απαντήσουν και για αυτήν.
1: Υπάρχει μια πολύ έντονη επίθεση από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, σε συνέντευξή του μίλησε και για, για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, ανοίγω εισαγωγικά, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Σκληρά λόγια. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε πάει σε ένα επίπεδο πιο πάνω.
0: Κοίτα να σου πω, γι' αυτό και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ σκληρή ρητορική και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, που εγώ διαφωνώ, να είμαι ειλικρινής, αλλά ακραίες διατυπώσεις που θυμίζουν εποχές που θυμίζουν λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Το μιλάνε για σιριζοποίηση λίγο. Εντάξει, αν θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα.
1: Θα το συζητήσουμε αμέσως.
0: Γιατί θέλω λίγο να συζητήσουμε αυτή την κριτική περί σιριζοποίησης. Λίγο Καστανίδη, λίγο Τσίπρα, λίγο Δούκα, λίγο απ' όλα μετά τις και μισή.
1: Έτσι, διότι έχουμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και το μασάζ συνεχίζεται.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες.
2: Λατό FM, στους 103,3.
5: Μπαμπά, μπαμπακά.
6: Σηκώνομαι.
5: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
6: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
2: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
7: Όχι. Τι θα πει, τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Στο real.gr.

0: Λοιπόν, επειδή οι φίλες με μένα είναι καλά κορίτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Ξυπνάνε στις 6 και μισή το πρωί.
1: Α, μάλιστα. Και
0: εσύ. Και επειδή. Περίμενε εδώ να δω τη φωτογραφία, μισό λεπτό. Περασμένη εβδομάδα στην μία δεν έχει σχέση, μπορεί να είναι και πιο ακριβή.
1: Ναι. Λοιπόν. Πιο ακριβή φωτογραφία.
0: Η τιμή που θα σου πω τώρα.
1: Τιμή.
0: Ντοματίνια βιολογικά τύπου Βελανίδη εγχώρια 9,80 το κιλό.
1: Μια χαρά.
0: Μου στέλνει η Ερμήνα.
1: Ούτε καν 10.
0: Την περασμένη εβδομάδα. Σκέψου που θα έχει πάει τώρα.
1: Ούτε καν 10 ευρώ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ανησυχείτε. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
0: Κατηγορία 1, πήγαινε και σε κατηγορία 5, πού πας στη 1.
1: Μα είναι δυνατόν ποιοτικά θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοια υψηλά επίπεδα με τέτοια ακρίβεια.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε, να ξέρετε, μεταξύ άλλων.
0: Σκέψου λέει που θα φτάσει μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την κατά λάθος.
1: Ναι. Την κατά λάθος επίθεση.
0: Την κατά λάθος. Εντάξει, την κατά λάθος. Το λέω με τη λογική ότι είπαν τα ιρανικά κρατικά μνημεία ότι δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί στη Φουτζέιρα των Εμμυράτων. Και είπαν ότι ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού για τη δημιουργία περάσματος διέλευση των πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Βεβαίως τα Εμμυράτα λένε ότι διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για να απαντήσουν σε αυτές τις επιθέσεις.
1: Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι το εξής, δηλαδή, ούψ κατά λάθος.
0: Ούψ κατά λάθος.
1: Ούψ κατά λάθος. Εντάξει.
0: Ούψ κατά λάθος. Και μια που πήγαμε σε αυτά, ούτως ή άλλως, να πούμε ότι υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών από το πολεμικό ναυτικό. Ότι συνόδευσαν δύο αμερικανικά, το πολεμικό ναυτικό ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή του από τα στενά. Οι φρουροί όμως τη επανάσταση το διαψεύδουν.
1: Αυτό. Ναι.
0: Και να δούμε πώς θα πάει και η επιχείρηση, πώς τη λένε, Freedom.
1: Project Freedom.
0: Project Freedom.
1: Project Freedom.
0: Ο Αραχτσί λέει ότι οδηγεί σε project αδιέξοδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Έτσι να ρε.
1: Τσιτάτο. Τότε έχουν αρχίσει και οι Ιρανοί τα τσιτάτα, είναι φοβερό αυτό.
0: Την είδες την άλλη φωτογραφία εδώ μεταξύ του Τραμπ χθες.
1: Ποια, τι, ανέβασε για άλλη φωτογραφία.
0: Τίποτα.
1: Δεν προλαβαίνω να τον παρακολουθήσω τώρα τον άνθρωπο. Να σου πω πρώτα απ' όλα.
0: Κανονικά τώρα πρέπει να στη δείξω αυτή τη φωτογραφία.
1: Να μου τη δείξεις. Αυτό το οποίο χρήζει έρευνα, δημοσιογραφική έρευνα, είναι να δούμε πόσες δηλώσεις έχουν κάνει κατά το παρελθόν μαζεμένες οι πρόεδροι των ΗΠΑ και πόσες δηλώσεις έχει κάνει την τελευταία εβδομάδα ο Τραμπ. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ έχει κάνει περισσότερες.
0: Δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. Θες, το είδα και εγώ στον Τίτλο. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Mm. Μία εικόνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να απεικονίζει τόσο ήρωες της σειράς The Mandalorian της Disney. Γνωστή ως Star Wars Day, γιατί ήταν η χθεσινή ημέρα, Τετάρτη Μαΐου. Την αφορμή 4η Μαΐου, ναι. Γνωστή και ως Star Wars Day.
1: Star Wars Day, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ντύθηκε.
0: Την Γιάντιαρίν, πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου. Εγώ είμαι του Star Trek, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει Star Trek, εγώ μπορώ να σου πω τους πάντες.
0: Εδώ διαβάζω.
1: Ξέρω να κάνω μέχρι και τα δαχτυλάκια του Spock. Κοίτα εδώ. Το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Ούτε
1: μα δεν το βλέπεις.
0: Το είδα, παιδί μου, το είδα.
1: Live long and prosper.
0: Διαβάζω τώρα εδώ στο ενικό σου. Εμφανίζεται λέω Ντίν Διάριαν. Δεν το ξέρω εγώ αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Κρατώντας, λέει, την αμερικανική σημαίνω, δίπλα του βρίσκεται ο Γκρόγκου. Γνωστός ως Baby Yoda.
1: Γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι με το Star Trek και όχι με το Star Wars. Έχει πάρα πολλές άγνωσες λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και το υιοθετεί και
0: στην
1: ο.
0: Στην εικόνα, Τραμπ, λέει ο Τραμπ, κρατά το κράνος του χαρακτήρα. Κάτι που θεωρείται σοβαρή παραβίαση του κώδικα των Mandalorian. Καθώς κανονικά δεν εμφανίζονται χωρίς αυτό, λέει το Variety, το περιοδικό.
1: Δεν μας φτάνουν δηλαδή όλα τα υπόλοιπα. Θα έρθουν και οι Mandalorian για να μας την πέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Βλέπω πολύ AI. Εν τω μεταξύ, βλέπω κι άλλες. Τι να πω, τι γίνεται εκεί στο Λευκό Οίκο. Λες να έχουν ειδικό συνεργάτη για τις AI εικόνες, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο.
1: Ναι.
0: Τώρα, AI βεβαίως δεν ήταν η κόντρα, η πολιτική η οποία έγινε.
1: Θα μπορούσε να ήταν AI.
0: AI,
1: διότι σε αυτά τα επίπεδα.
0: Βιές Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης Βιές Καστανίδης. Είχαμε χθες την παρέτηση με πάρα πολλές αιχμές από τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω βεβαίως ότι ήταν ένα προδιαγεγραμμένο διαζύγιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εμένα πάντως δεν με ευνηδίασε. Καθόλου.
1: Δεν σε ευνηδίασε η. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν σε καλό επίπεδο οι σχέσεις τους. Αυτό φαινόταν και φαινόταν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά δεν πίστευε κανείς, ρε παιδί μου, όταν μιλάμε για τέτοια κορυφαία στελέχη, για τέτοια ιστορικά στελέχη, που αφορά οποιοδήποτε κόμμα, λες δεν μπορεί, έστω την τελευταία στιγμή θα πιτανεύσουν οι ψυχρεμότεροι και κάτι θα γίνει, θα γεφυρωθεί το χάσμα.
0: Εγώ
1: το χάσμα όχι μόνο
0: ήταν,
1: δεν γεφυρώθηκε.
0: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενοι, ναι, και νομίζω ότι ήταν, θα έπρεπε, αλλά από το 23 που είχε έρθει για άλλη μια φορά πρώτο στις Σταυρούς και με διαφορά στην Αλφα Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι, ναι. Από τότε είχε ξεκινήσει ένας σε εισαγωγικά πόλεμος, εντάξει.
1: Πάντως διαβάζω στο ενικός.gr, τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Σιμίτης.
0: Τα είπε ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτά τα είπε ο Ανδρουλάκης. Και η ανταπάντηση του κυρίου Καστανίδη ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα.
0: Ναι, γιατί δεν τον λέει ο κύριος Καστανίδης σε σχέση με τη διαγραφή του από τον Σιμίτη, λέει δεν τον απέπεμψε, παρετήθηκε το 97 από υπουργός μεταφορών με μια σκληρή δήλωση, διότι λέει η κυβέρνηση Σιμίτη, παρότι είχε συμφωνήσει να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας προμήθειας δημοσίων έργων, μέσω μιας ανεξάρτητης αρχής, έκανε πίσω η κυβέρνηση και θα έπρεπε να ντρέπονται να τα λένε αυτά. Τώρα, γίνεται παραπάντως πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πάει στο κόμμα Τσίπρα ο κύριος Καστανίδης.
1: Πάντως στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Real FM στο Μάνο Νιφλή, 15-20 λεπτά μετά την παρέτησή του, έτσι.
0: Ναι,
1: ήταν σχεδόν άμεση η αντίδραση του Real FM. Είπε ότι με το χέρι στην καρδιά δεν έχω απολύτως τίποτα. Δεν έχω σχεδιάσει κάτι.
0: Δεν
1: με ενδιαφέρει κάτι.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν γέφυρες προς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το προς το παρόν δεν το είπε.
0: Εγώ το λέω.
1: Α, προκύπτει από κάπου.
0: Εγώ το λέω, σου είπα, ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Το προς το παρόν, δηλαδή, εσύ είστε η πολιτική, δεν θα το βάζες. Με τόσο εμπειρία που έχεις.
1: Εξαρτάται, θα σου πω.
0: Δεν θα έβαζες την...
1: Όχι, άκουσα. Εξαρτάται για ποιο πρόσωπο μιλάς. Ο Καστανίδης έχει δείξει ότι αυτό το οποίο λέει, το εννοεί.
0: Okay.
1: Τον άκουσα, δεν ξέρω, εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι πολύ κάθετος σε αυτό το οποίο έλεγε, είπε.

0: με τη λογική, αφού λέει ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά παρετούμε από το κόμμα του Ανδρουλάκη, σημαίνει πολλά.
1: Ναι, ότι ενδεχομένως να περιμένει τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας, αν υπάρξει επόμενη ημέρα.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ. Να το δούμε. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως είναι το πολιτικό σκηνικό, εγώ δεν θα βιαζόμουν να βγάλω το προς το παρόν.
1: Ναι. Λοιπόν, Στεφανία.
0: Το όριο θητείων είναι πάντως το, έτσι,
1: το κομβικό σημείο,
0: ας πούμε, ναι. Να το πω έτσι.
1: Στεφανία, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.

0: Λοιπόν, επίσης το κλίμα αλλάζει. Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στην Θεσσαλία το έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας και τώρα στηρίζει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, δωρίζοντας 12 οχήματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το κλίμα αλλάζει. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Πάμε σε διαφημισούλες.
0: Να πάμε, τι δεν θα πούμε άλλο για τον Τσίπρα.
1: Θα πούμε, αλλά μετά τις διαφημισούλες.
0: Και ντοκιμαντέρ εχθές.
1: Ναι, ναι. Στο οποίο δεν συμμετέχει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ούτε ο κύριος Βαρουφάκης.
1: Ναι. Γιατί.
0: Γιατί διαφωνούν με το ντοκιμαντέρ. Τι γιατί.
1: Ναι.
0: Ο καθένας για τους δικούς του λόγους έχουν απαντήσει, έχει δοθεί στη δημοσιότητα η απάντησή τους. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Γιατί. Θα κρίνω εγώ για τις ερωτήσεις στον καθένα. Είναι δικαίωμά του για ποιο λόγο δεν συμμετέχει κάπου και το ακρίνει ανάλογα κάτι πώς δημιουργείται, πώς ομπόλο το προϊόν αν συμφωνεί με αυτό, πότε προβάλλεται, το χρονικό σημείο που προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ επίσης έχει μεγάλη σημασία. Γίνεται πολλή συζήτηση τώρα σε σχέση με το μυστικό ραντεβού του Τσίπρα με το γερμανό πρέσβη και το τηλεφώνημα στο Ντράκη με τον οποίο φέρεται να άδειασε τον Βαρουφάκη. Έχει κάνει και ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης. Νυχτιάτικα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε. Ναι, για να επανέλθουμε, θα τα συζητήσουμε αυτά. Και επειδή είμαστε σίγουροι με τη Στεφανία ότι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα έχουν γραφτεί πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας, εμείς ασχοληθούμε λίγο με το κομμάτι της ακρίβειας, διότι οι αρτοποιοί πραγματικά έχουν γονατίσει.
0: Με το κόστος πολύ ψηλό.
1: Το κόστος πάρα πολύ ψηλό. Και κάνουν πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει ψωμάκι. Να μην μπει το ψωμί ψωμάκι. Κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
4: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη χωρίς συμβιβασμούς.
3: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
4: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς

0: Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ο Γιώργος λέει καλημέρα σας. Για ποια ύφεση μας λένε? Ο μήνας δεν φτάνει στις 15. Έχουν πολύ μεγάλη πλάκα. Είναι αυτά τα οποία συζητάμε μεταξύ μας, συζητούν όλοι όσοι βρίσκονται μεταξύ τους. Είναι αυτό το οποίο βιώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Πολλοί συμπολίτες μας. Και αυτό το αναφέρει στο μήνυμά του ο Γιώργος. Καλημέρα Φίλιππε, από την Ανοιξιάτικη λέει. Καλημέρες από την Ανοιξιάτικη και μέχρι 28 βαθμούς. Αλλά δεν μας λέει πια Ανοιξιάτικη. Ντομάτες, φασολάκια, αν τα τρώμε στην εποχή τους όπως κάποτε, είναι πολύ φθηνά. Όταν θέλουμε να τρώμε καρπούζι τον Απρίλιο, πρέπει να το πληρώνουμε χωρίς παράπονα, λέει. Εντάξει, είναι και αυτό μία. Είναι μία άποψη.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ναι,
1: πάμε. Έχουμε τον κύριο Ιάσονα Καπλάν, είναι πρόεδρος συντεχνίας αρτοπιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Για να δούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φούρνοι μας, γιατί πλέον αντιλαμβάνομαι και από όσα σας ακούω και εσάς και τους συναδέλφους σας να λέτε, ότι πλέον το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ για εσάς και όλοι οι φούρνοι των γειτονιών ασφικτιούν.
2: Ναι, είναι πραγματικό πρόβλημα τώρα όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με την ενέργεια. Αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το πόλεμο της Ουκρανίας. Και βλέπουμε ότι την τελευταία τριετία πολλοί συνάδελφοί μας έχουν υποχρεωθεί να κλείσουν τα μαγαζιά. Φούρνοι έχουμε φτάσει σε ένα νούμερο γύρω στα χιλιαρτοπία πανελλαδικά.
1: Που έχουν βάλει λουκέτο χιλιαρτοπία.
2: Ναι, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά.
2: Πανελλαδικά, ναι. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια και από την κυβέρνηση να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να σας βοηθήσει? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το κόστος της ενέργειας, κύριε Καπλάνη.
2: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ενέργεια είναι η φόρη που το διακατέχει, η ειδική φόρη κατανάλωσης, ο ΦΠΑ. Πράγματα τα οποία ανεβάζουν, εκτοξεύουν μάλλον το κόστος για την ενέργεια.
1: Και είναι και τα ενίκια.
2: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, τα ενίκια. Νομίζω αυτό έχει να κάνει γενικότερα, δεν είναι μόνο πρόβλημα των αρτοπιών. Στον χώρο το δικό μας μιλάμε για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες εμείς έχουμε και ρεύμα και πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία είναι όλα στο Θεό.
0: Τι έχετε ζητήσει εσείς, τι έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση,
2: εμείς έχουμε καταθέσει ένα... Εμείς έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρώτα απ' όλα ζητάμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης να μειωθούν, ο ΦΠΑ στο ψωμί, η τεγματή φορολόγηση, να επανέλθει το αφορολόγητο, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ακουμπήσουν λίγο την κατάσταση στον κλάδο μας.
0: Ναι. Όσον αφορά στις πρώτες ύλες τις οποίες χρησιμοποιείτε, γιατί τώρα να σας πω κάτι, το ψωμί... Το χωριάτικο που λέμε εμείς το ψωμί, το καρβέλι, πόσο το δίνεται αυτή τη στιγμή?
2: Ποιο είναι... Αυτή τη στιγμή στην Αττική οι τιμές κυμαίνονται από 1 ευρώ έως 1,20.
0: Το κιλό?
2: Η φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
0: Η φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
2: Εμένα, παραδείγματος χάρη, αναγωγή στο κιλό στο μαγαζί μου είναι στα 4 ευρώ και στα 2,86. Ανάλογα το είδος του ψωμίου, πολυτελείας, ολικής άλυσης, το χωριάτικο είναι στα 2,86 το κιλό.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος για ένα συνταξιούχο, παραδείγματος χάρη.
2: Ναι,
0: και φαντάζομαι ότι έχετε μπει στη διαδικασία και του κομματιού. Έρχεται ο άλλος, το βλέπει και λέει: κόψτε ένα κομμάτι.
2: Για μας δεν είναι η λύση το να κρυβαίνουμε το ψωμί κάθε τόσο, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα κατακαιρματισμένο καταναλωτικό κοινό, έτσι. Και είμαστε και ένας κλάδος ο οποίος ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον πελάτη.
1: Ναι. Άρα η συμπεριφορά, η καταναλωτική, πόσο έχει αλλάξει? Αγοράζουν, για παράδειγμα, αυτό που λέει ο Σπύρος, αγοράζουν με το κομμάτι, αγοράζουν μισό, αγοράζουν πιο λίγες φορές την εβδομάδα.
2: Ναι,
1: πόσο έχει αλλάξει η συμπεριφορά?
2: Οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και έχουν σταθεροποιηθεί σε αυτό ακριβώς που περιγράφεται τώρα.
1: Δηλαδή λιγότερες φορές την εβδομάδα αγοράζουμε, κυρίως ή μισό καρβέλι.
2: λιγότερες φορές την εβδομάδα, λιγότερες ποσότητες. Και όχι μόνο στο ψωμί, και στα άλλα είδη. Αλλά τώρα μιλάμε για το ψωμί που είναι το βασικό διατροφικό προϊόν πάνω στο οικογενειακό τραπέζι.
1: Έχετε δει εσείς, για παράδειγμα, έχετε παρατηρήσει και ως πρόεδρος μια στροφή των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ που έχουν ψωμί, μπορεί όχι σαν το δικό σας προφανώς, αλλά ενδεχομένως επειδή εκεί είναι λίγο πιο φθηνό?
2: Δεν νομίζω να, το κριτήριο να είναι αν είναι πιο φθηνό, και δεν νομίζω και να είναι πιο φθηνό το ψωμί και στο σούπερ μάρκετ. Με τόσες απορροφήσεις που έχουμε κάνει, νομίζω είναι πιο φθηνό στο αρτοπείο. Απλά θα έλεγα ότι επειδή ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν αλλάξει οι ρυθμοί ζωής και ο καταναλωτής βρίσκεται όλη την ημέρα σε κίνηση, σίγουρα κάποιες φορές ή μάλλον πολλές φορές επιλέγει να κάνει τα ψώνια του από ένα σημείο.
1: Δεν α, και γι' αυτό χρόνο... το λόγο λέτε, ναι, δεν πηγαίνουν, ναι, ναι, δεν αγοράζουν ψωμί, παρτοπία.
2: Στο φούρνο, στο μανάβι, στο κρεοπόλι, και μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και κάνει τα ψώνια τόσο πιο γρήγορα μπορεί για να προλάβει τις δουλειές του.
0: Άρα λέτε είναι θέμα συνήθειας, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν...
2: Όχι,
0: τα
2: όχι,
0: πρατήρια
2: όχι.
0: Σας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, κύριε Καπλάνη?
2: Θα πω λίγο για τα πρατήρια, αλλά θα επιμείνω στο προηγούμενο ένα λεπτό. Εμείς βλέπουμε την προτίμηση του καταναλωτικού κενού στα μαγαζιά μας, ειδικά τις περιόδους που είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, η Πρωτοχρονιά. Δείχνουν την προτίμηση στα προϊόντα τα δικά μας, όταν επιλέγουν με κριτήριο την ποιότητα. Όσον αφορά για τα πρατήρια Άρτου, αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Τώρα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι με το τρίτο μνημόνιο η ονομασία φούρνος έχει χαθεί από την βιοτεχνική αρτοπία, όπου παίρνουμε το αλεύρι 3 ώρα και 6 ώρα το έχουμε ψωμί, και φούρνο σήμερα ονομάζεται και αυτό το Bake Off, το οποίο είναι είτε μέσα στο σούπερ μάρκετ είτε ένα μικρό μάγαζο έξω, το οποίο παίρνει προψημένο ψωμί, το ψήνει για λίγη ώρα και το διαθέτει στον καταναλωτή. Ακόμα και αυτοί έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται φούρνοι. Έτσι δημιουργείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα. Μία τελευταία ερώτηση.
1: Και είναι και συγγνώμη, εκτός από το ψωμί, είναι και άλλα προϊόντα, για παράδειγμα, οι φούρνοι. Τώρα έχουν και γλυκά, δεν έχουν και γλυκά. Με την αύξηση της τιμής της σοκολάτας, φαντάζομαι ούτως ή άλλως.
2: Νομίζω ότι σε όλα τα τρόφιμα γενικότερα υπάρχουν μεγάλες ανατιμήσεις, και στα γλυκά και στα σχολιατοειδή. Σε οτιδήποτε μιλάμε, και το βλέπουμε είτε θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, είτε θα πάμε στη Λαϊκή, είτε στο κρεοπόλι, είτε στο φούρνο, είτε για το σουβλάκι μας το βράδυ. Έχουμε ανατιμήσει σε όλα τα προϊόντα, στα τρόφιμα, και σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει και η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Στο διατάφτα, κύριε Καπλάνη, αντέχουμε? Γιατί εμείς θέλουμε να μοσχομυρίζει φρέσκο, φρεσκοψημένο ψωμάκι η γειτονιά.
2: Νομίζω ότι με νύχια και με δόντια θα αντέψουμε, αλλά με απώλειες.
1: Είναι από όταν λέμε χίλια λουκέτα, είναι απώλεια.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Είναι απώλειες, ναι. Κοντεύουμε στο 10% του...
1: Χίλια λουκέτα, είπατε, είναι πανελλαδικά την τριετία ή το...
2: Από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά καταγράφουμε γύρω στα 1000 αρτοπία που έχουν κλείσει. Είτε κλείσαν λόγω συνταξιοδότησης και δεν υπήρχε διάδοχη κατάσταση, ήταν μαγαζιά τα οποία ήταν νοικιασμένα, κλείσανε. Δεν ξανανοίξανε, δεν ξανανοικιαστήκανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Καπλάνη, σας ευχαριστούμε πολύ πάρα κρίμα. Πολύ. Είμαστε εδώ, θα είμαστε να τα λέμε, να λέτε και τα προβλήματα
2: καλά.
0: Του κλάδου,
2: όποτε
0: να τα μαθαίνουν, να τα ακούνε στα Υπουργεία.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Yes.
0: Λοιπόν, ο Μπάμπης, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο Σκάνια, λέει το εξής. Καλημέρα και καλή δύναμη. Είναι δυνατόν να κλείνουν μία λωρίδα της Εθνικής πρωί-πρωί στο ρεύμα για Αθήνα στον Ασπρόπυργο? Και βλέπω στο χάρτη πραγματικά ότι εκεί σε αυτό το ύψος, στον Ασπρόπυργο, πριν από την λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, έχει ένα πίστευτο μποτιλιάρισμα. Τώρα κάνουν έργα, για ποιο λόγο τα έχουν κλείσει, εν πάση περιπτώσει θα τα μάθουμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου, στο Χαϊδάρι από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, και βεβαίως στον Κηφισό, άνοδος κάθοδος ένας πανικός. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά στην άνοδο από τα Σεπόλια, από τη Δυραχείου, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Όχι, ξεπερνάει την Αχαρνών, φτάνει μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα. Τη δεύτερη έξοδο, για να είμαι ακριβής, για τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Βικέλα μέχρι και το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι μια δύσκολη Τρίτη για όλους τους οδηγούς. Τα γνωστά και στο κέντρο της Αθήνας. Κυρία Κασέμη, πρέπει να φύγουμε.
1: Ωραία, πρέπει να φύγουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρα, σε τίτλους, σε δελτίο ειδήσεων, συγγνώμη, και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη.
4: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
5: Hi, this is Jeanette.
6: And this is Chris.
5: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
6: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
5: We'll have a look through at what happened on that date in history.
6: Catch up with local news and events.
5: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
6: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
5: As well as lots of great chat.
6: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
5: For the All Sorts Show.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Όμιση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Διραχείου έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Καρέα. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία, ανέφερε κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που προκάλεσε άνοδο της τιμής του Brent στα 113 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κραζερόπλοιου που παραμένει αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι λόγω κρουσμάτων Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.
17: αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
10: New York. New York. New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
10: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
10: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
10: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
17: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η Everton ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Manchester City για την 35η αγωνιστική στην Premier League. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης είναι η City με 71 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο, με την Arsenal να προηγείται με 76. Ακόμη χθες η Nottingham Forest νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Chelsea. Περισσότερα στο philaflos.gr.
21: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: μπορεί να ψάχνουν άτομα στα γραφεία τύπου. Είναι η περίοδος τώρα, ξέρεις. Πώς το έλεγε, σε λίγο ξεκινάει η περίοδος με το που θα έχουμε καρπούζι. Πότε, από Ιούνιο και μετά.
1: Καρπούζι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να.
1: Σου είπα, δεν τρώω ρε, εσύ φρούτα πολλά.
0: Ωρε, παιδί μου, αλλού θέλω να καταλήξω ότι τα. Όλα τα φρούτα έχουν την εποχή τους που ευδοκιμούν.
1: Α, πάντα τα φρούτα, ναι.
0: Τα συγκεκριμένα αυτά φρούτα που έχουν να κάνουν με τα, με τα γραφεία τύπου ευδοκιμούν συνήθως τέτοια εποχή.
1: Οκ, okay.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία.
0: Όλα καλά. Και ξέρεις, και αν μείνουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,
1: ναι.
0: Μετά έχουν και τέτοιο, ρε παιδί μου. Πιο εύκολα βρίσκεις τον υπουργό, τον υφυπουργό ή το οτιδήποτε παρά το, παρά το γραφείο τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν βέβαια και οι λαμπρές εξαιρέσεις, πρέπει να το πούμε.
1: Για
0: αυτό.
1: Θέλω να σας πω, 9 λεπτά μετά τις 7 δεν καταλαβαίνω τι λέει.
0: Μου έδειξες μια φωτογραφία. Δεν μου έδειξες μια φωτογραφία. Τι μου τη δείχνεις η φωτογραφία.
1: Και τώρα δεν την έχουν δει ακροατές τώρα 3 λεπτά.
0: Δεν είναι σαφές αυτό το οποίο λέω, ότι γενικότερα στα γραφεία τύπου,
1: ναι.
0: Είναι η περίοδος που ευδοκιμούν τα συγκεκριμένα φρούτα.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Πολύ ωραία. Τι άλλο τώρα να.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανέκα, σήμερα εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Νίκος Σαμπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Διότι αυτοί είμαστε.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ο Λευτέρης και... λέει Εύγε Στεφανία.
1: Thank you.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά ευχαριστώ.
0: Σε όλα είναι Εύγε η Στεφανία.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Θα πάμε τη βόλτα στα περίπτερα.
0: Να πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά να πούμε.
0: Εννοείται και άπλετο χρόνο. Άπλετο χρόνο. Οικονομικού ενδιαφέροντος.
1: Βεβαίως. Θα έχουμε τον κύριο Χατσαλάτα, θα έχουμε τον κύριο Αδαλή. Θα μιλήσουμε πολύ για την οικονομία σήμερα.
0: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, για πάμε στην Κόντρα News για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει να σου πω ότι γενικότερα δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας
1: θα
0: λειτουργήσει.
1: Πότε θα γίνει αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα πια?
0: Όσον ούπο.
1: Τι πάντως,
0: πριν από την
1: τι
0: επόμενη.
1: Λέα, την ακούω, την ακούω, την ακούω, ναι, και δεν την βλέπω.
0: Πάντως πριν από τις 17 Μαΐου.
1: Επί τότε είναι το συνέδριο.
0: Αυτό λέω.
1: Πριν τις 17 Μαΐου. Τώρα που είσαι στο συνέδριο, υπάρχει κάποιο θέμα που δεν έχουν. Καλέσει, δεν έχουν καλέσει τον Καραμαλή, κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει πρόσκληση. Γιατί...
0: Τον πρώην υπουργό, λες.
1: Τι εννοείς?
0: Τον πρώην υπουργό μεταφορών και υποδομών με τα Τέμπη, αυτόν τον Καραμαλή, λες.
1: Τον άλλο Καραμαλή, δεν ξέρω.
0: Γιατί, τον πρώην πρωθυπουργό, λες.
1: Γιατί βγήκε ο κύριος, για ποιον Καραμαλή έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης που ο Καραμαλής στην Ινουδού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση το συνέδριο.
0: Ναι, έχω ρεπορτάζ, αν ξέρεις.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή πάντα έχεις, ναι, ρεπορτάζ αυτά. Για ποιον Καραμαλίνο ή για κάποιον άλλον?
0: Για τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, είναι πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρωθυπουργός και
1: θα είναι, και να απαντήσει είναι... βασικά αν το κόμμα θα τίνει χείρια συνεννόηση σε Καραμαλή Σαμαρά με αυτή τη, έτσι το έδω.
0: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πρώτα απ' όλα, επειδή έχει έτοιμο το βιβλίο της, κάπου ενδιάμεσα θα πάει μέχρι την πλατεία Μαβίλη προκειμένου να συναντηθεί με τον κύριο Καραμαλή, να του δώσει και το βιβλίο. Ωραία. Με την ιδιόχειρη αυτό και βεβαίως να του πει ότι θα ήταν πολύ, πώς το λένε,
1: μεγάλη
0: χαρά να είναι παρόν ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία.
0: Ναι, το θέμα τώρα είναι το εξής.
1: Και εγώ δεν πιστεύω τέλει πρόσκληση πάντως. Συμφωνώ με τον
0: Γεωργιάδη. Ναι, παιδί μου, άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι, πες ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πάει στο συνέδριο.
1: Τα ύστερα του κόσμου, το είπα και αυτό.
0: Ναι. Θα μιλήσει?
1: Όχι, γιατί πότε μιλάει? Σε άλλες
0: το τελευταίο χρονικό διάστημα συνέχεια.
1: Σε άλλες εκδηλώσεις, όχι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή θα πάει και απλά θα είναι χειροκροτητής.
1: Ναι, χειροκροτητής πρέπει να χειροκροτήσει κιόλας. Σημαίνει.
0: Ναι, αυτό σημαίνει. Χειροκροτητής σημαίνει ότι θα καθίσει στην πλατεία και θα ακούσει.
1: Άλλο αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό. Ναι. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αν θα καθίσει όρθιος, τώρα να αφήσουμε τον άνθρωπο.
0: Εννοείται. Δεν
1: είπα αν θα χειροκροτήσει εγώ. Δεν είπα θα καθίσει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά πρόσεξε τώρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι την ώρα της ομιλίας του κυρίου
1: Μητσοτάκη.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι την ώρα της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη, παραδείγματος χάρη, θα πω εγώ τυχαία ένα όνομα. Όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω στον κύριο Καραμαλή για να δουν πού θα χειροκροτήσει και πού δεν θα χειροκροτήσει. Προφανώς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει, μαθαίνω, είναι ότι αν πάει ο κύριος Καραμαλής, αν θα μιλήσει ή όχι. Αν θα μιλήσει, τι θα πει. Τα γνωστά τα οποία έχει πει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Δε, έχω την αίσθηση, χωρίς να το ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μιλήσει.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάει.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάει και αν θα πάει, δεν θα μιλήσει. Λοιπόν, έχετε ολοκληρώσει, συγγνώμη.
0: Ναυμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στα στενά του Ορμούς. Τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό. Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Μάλιστα. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, μάλιστα χρηστικό θέμα, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους, ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται, στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία, πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές, οδηγός επιβίωσης. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο, χωρίς δικαίωση τα 4 θέματα, σύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία στο 2032. Παρουσιάστηκε χθες η διυπουργική στρατηγική της κυβέρνησης, συνολικού ύψους 1,7 δις ευρώ. Ακόμη, στενά του Ορμούς, επιχείρησε ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Να τα. Το μασά σε βουλευτές και ο γρίφος Καραμαλή. Επίσης, δυσαρέσκεια γαλάζιων για ΟΠΚΕΠΕ. Θα σου πω, πέφτουν βροχή οι επιτροπές. Μαρινάκης, δεν υπέρχουν ενδείξεις για Λιβανό και Αραμπατζή. Έχω την αίσθηση ότι λέει ότι θα επιλέξει την. Έχετε το ίδιο ρεπορτάζ.
0: Δεν θα πάει ο κ. Καραμαλής.
1: Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα επιλέξει να στείλει μήνυμα δια της απουσίας του.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, το πρώτο θέμα του πρωτοσέλιδου της, η εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία, αναφέρει η εφημερίδα. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Έκθεση φωτιά του ελεκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μία αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Χρόνια το ακούω αυτό, θέλω. Ελεύθερος τύπος. 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη έχει δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, ΗΠΑ και Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠ, παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες και όχι από την κυβέρνηση, δεν σε προανακριτική. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και ένα στους δύο δεν το χρησιμοποίησαν πέρυσι για τον κοινωνικό τουρισμό. 800.000 αιτήσεις, 300.000 δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ΣΤΕ, Μπιενάλε, Βενετία, στον αέρα ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. ΗΠΑ, Ιράν, κλονίζεται και χειρία στο Περσικό. Βόμβες αλήθειες και ψέματα. Global Summit, φλωτήλα, πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Ετοιμάζεται ελληνική αποστολή. Το χρονικό του ρεσάλτο από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Βλέπω τώρα το Μακρόν, λέει, τραγούδησε συνοδεία του Πρωθυπουργού της Αρμενίας. Αλλάζουν καριέρα.
1: Σιγά-σιγά.
0: Ούτως ή άλλως ο Μακρόν. Ο Μαχόν ένα χρόνο έχει ακόμα. Λοιπόν, να βάσει περιπτώσει. Η Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Ξανά με το δάκτυλο στη σκανδάλη, οι ΗΠΑ, Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, Ιστερόβουλος ανιστόρητος, προσβλητικός, παρέτηση Βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και δημοσκόπηση Shock to Opinion Poll, μόλις το 10%, 10,6% είναι ικανοποιημένο με τελεϊκίστηκε την πολίτευση Χαριλάου Τρικούπη στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει το μανιφέστο. Και σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει για τον Τσίπρα, λέει. Σκοπιανό αποκαλύψει φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Νέο κληρονομικό. Αναγκαστική συγκυριότητα τέλος. Προκλήσεις. Διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποκλοπές. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό.
1: Ναι,
0: είναι μερικά από τα θέματα.
1: Σίγουρα, ναι. Χανταϊός, ναι.
0: Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία σε στενάτουρμους. Καμία αξιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει τον λαό στο σφαγείο, είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Ακόμη, εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200, η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης στο ΟΥΔΙΣ εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σοβαρές αποκαλύψεις για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει. Έσκασαν νέα κυκλώματα στις παραλίες. Πού έκανε ντου η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Α, εννοεί τους τέτοιους που πουλάνε λουκουμά στις παραλίες. Λουκουμάδες. Μάλιστα. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ροζ σκάνδαλο στην Καλλιτεχνική Θεσσαλονίκη. Το έσκασε από το ψυχίατρο και το έριξε στα τσιφτεντέλια. Γνωστή καυτή Ελληνίδα ηθοποιός. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έπεσαν τα προσωπία του Ερατίου των Βρυξελών, σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία. Οι Ευρωμασόνοι είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πολίτικα, ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ως κουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Κυριάκος Πιερακάκης επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, όλες τις εφημερίδες εκτός από την Political. Παρακαλώ, που θα τη βρείτε στο mail σας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο στον κύριο Χατζαλάτα. Πριν να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου Στεχνόπολη, και που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Επίσης, να σας ενημερώσουμε πως η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για την επόμενη ημέρα στη Θεσσαλία με μια πολύ σημαντική δωρεά. Από σήμερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύεται με 12 επιπλέον οχήματα για να ανταποκρίνεται με περισσότερη ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Ασφαλιστική προσέφερε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χατζησαλάτα.
0: Να πάμε στον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Οικονομικός σύμβουλος, οικονομικός αναλυτής. Λοιπόν, και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο, παρακαλούμε, με αυτά που μας απασχολούν όλους και έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό του Απριλίου, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό.
2: Βεβαίως, δυστυχώς είναι τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας αποτυπώνεται πλέον και στους αριθμούς. Εκτείναξη λοιπόν του πληθωρισμού για τον Απρίλιο είναι τα στοιχεία της Eurostat, συν 1,2 σε σχέση με τον Μάρτιο. Δηλαδή, το Μάρτιο είχαμε 3,4, ανεβήκαμε στο 4,6. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, στην Ευρωζώνη είχαμε μια αύξηση πολύ μικρότερη κατά 0,4. Δηλαδή από 2,6 το Μάρτιο πήγαμε στα 3 τον Απρίλιο. Έτσι λοιπόν 3 τον Απρίλιο Ευρωζώνη, 4,6 εμείς. Στην Ευρώπη γενικά τον υψηλότερο πληθωρισμό παρουσίασε η Βουλγαρία με 6,2. Η Κροατία στη δεύτερη θέση 5,4. 5,2 Λουξεμβούργο, 4,9 Λιθουανία και μετά η χώρα μας με 4,6 και έπειτα το Βέλγιο με 4,3. Και στις καλύτερες θέσεις με χαμηλότερο πληθωρισμό 2,3 η Φιλανδία, 2,4 η Μάλτα, 2,5 Γαλλία και Ολλανδία. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται ως νούμερα, αν έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη. Και έρχεται λοιπόν πάλι η Eurostat με την ετήσια έρευνά της για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δυσίωνα. Και όταν λέμε κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια, είναι τρεις βασικές μορφές ευαλωτότητας, δηλαδή το χαμηλό εισόδημα, οι σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις και η χαμηλή ή καθόλου απασχόληση για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή για μέλη του νοικοκυριού. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν βλέπουμε ότι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στο κοινωνικό αποκλεισμό είναι οι γυναίκες, τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και οι νέοι από 18 έως 24 ετών. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια είναι αντιμέτωποι το 20,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Νοικοκυριών. Στις υψηλότερες θέσεις, αρχή και χειρότερη θέση η Βουλγαρία με 29%, μετά δυστυχώς η χώρα μας με 27,5%, 27,4% η Ρουμανία, την ξεπεράσαμε και τη Ρουμανία, και στις χαμηλότερες θέσεις, που είναι δηλαδή οι καλύτερες θέσεις, 11,5% Τσεχία, 15% Πολωνία, 15,5% Σλοβενία. Άρα λοιπόν και ο εγχώριος πληθωρισμός, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος του ποσοστού το οποίο δείχνει η Ευστάτ, γιατί αν πάμε στο σούπερ μάρκετ στην καθημερινότητά μας θα δούμε ότι και κάνουμε μια σύγκριση με πέρυσι, είναι πολύ πιο πάνω από αυτό το 4,6%. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται και στη φτώχεια και στην κοινωνική στέρηση της Eurostat.
0: Και αυτό επισημαίνουν και οι ακροατές, πρέπει να σας πούμε, κύριε Χατζησαλάτα. Δηλαδή, ο Χρήστος από την Κυψέλη λέει: όλα υπεραυξάνονται και οι μισθοί, οι συντάξεις εξαφανίζονται. Τυχερή, λέει, τελικά είναι η μεσαία τάξη που εξαφανίστηκε, διότι πτώχευσε και έτσι παίρνει τα ψίχουλα που παρέχονται με τα επιδοματάκια.
2: Πόσο τραγικά δίκιο έχει. Και να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι είναι σαν ένα αυτοκίνητο. Έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου. Αν δεν έχεις καλά αμορτιστέρ, είναι επικίνδυνο και για τη ζωή σου.
0: Αν νόμιζα ότι πήγατε να πείτε, αν έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου και δεν έχεις λεφτά για να βάλεις βενζίνη, τι να το κάνεις, να το βλέπεις ή να το φωτογραφίζεις.
2: Ναι, απλά εγώ το πήγαινα στη μεσαία τάξη, ότι η μεσαία τάξη είναι το αμορτισέρ της κοινωνίας.
1: Έτσι.
2: Αν λοιπόν σε ένα αυτοκίνητο δεν υπάρχουν αμορτισέρ, όσο καλό και να είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι αυτά που λέμε δεν τα διαβάζουμε απλά και μόνο ή αναλύουμε κάποια έρευνα ή απλά και μόνο το μεταφέρουμε. Το βλέπουμε από την καθημερινότητά μας. Αν έβγαινα εγώ ή οποιοδήποτε και έλεγε ότι τι ωραία που είναι τα πράγματα. Είμαστε μια χαρά, έχουμε ανάπτυξη. Θα μας ακούγανε και θα λέγανε είμαστε σε άλλο κόσμο.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι, γιατί εμένα...
1: Όχι, πρέπει να πάμε σε...
0: Ωραία, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, κύριε Χατζησαλάτα. Θέλουμε λίγο την υπομονή σας. Θα επανέλθουμε μετά από τις ειδήσεις σε τίτλους, διότι δεν ξέρω, εμένα έτσι ακούγοντάς σας μου ήρθαν μία-δύο πολύ έτσι απορίες.
2: Απλά μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Όταν περιμένεις να συνεχιστεί η συζήτηση με δύο αξιόλογους ανθρώπους, παύρα φίλους, δεν είναι υπομονή, είναι ανυπομονησία.
1: Α, έτσι.
0: Έλα, σταμάτα.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι
6: το FM, στους 103,3.
4: Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση στα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που προκάλεσε άνοδο της τιμής του Brent στα 113 δολάρια το βαρέλι. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση αδιέξοδο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Περισσότερα στο real.gr.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβεντούλα με τον κύριο Χατζησαλάτα. Εμένα μου ήρθε η εξής απορία.
1: Τι γίνεται, όλες οι φίλες μου ακούνε. Τι συμβαίνει σήμερα? Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στην Ελένη και σε εσένα. Από την Ελένη και σε εσένα, Σπύρο, και στον κύριο Χατζησαλάτα. Τι
0: Ελένη,
1: γίνεται σήμερα?
0: Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Όλες πρωινές, πρωινές.
0: Άιστα. Είδατε. Έχουμε. Ο γυναικείος πληθυσμός μας στηρίζει, κύριε Χατζησαλάτα. Λοιπόν.
2: Εκ πρώτης όψεως καλό είναι αυτό.
0: Πολύ καλό είναι, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, μου ήρθε εξής απορία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεδομένου ότι έχει αλλάξει και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, υπάρχει ένα νέο πλαίσιο το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό. Πλέον υποτίθεται με τον τρόπο που γίνεται και η ίσπραξη των,
1: των
0: προστήμων είναι ολίγον τι αδιάβλητο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν σβήνουμε τις κλίσεις το ένα το άλλο από εδώ από εκεί. Τα χρήματα αυτά, εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξω, πού πάνε?
1: Ωραίο.
0: Τα πρόστιμα πού πάνε?
1: Ωραίο.
0: Μπορεί και ΟΕΟ και ΞΕΟΕΟ, αλλά πού πάνε?
2: Τα πρόστιμα αυτές τις κλίσεις θα εξηγήσουμε πού πάνε, αλλά πριν απ' όλα να πούμε ότι βγήκε μια ανακοίνωση στην ελληνική αστυνομία ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα SMS ή ένα mail το οποίο αποστέλλεται σε διάφορους και λένε ότι εντοπίστηκε το όχημά σας να κυκλοφορεί σε κατοικημένη περιοχή με αυξημένη ταχύτητα πάνω από τα όρια. Παρακαλώ, ναι, ακριβώς, μπέστε και πληρώστε σε αυτό το link. Μην το κάνουμε σε καμία περίπτωση, γιατί εκεί τα χρήματα πλέον, όχι μόνο του προστίμου που δεν υπάρχει, αλλά γενικά του συνόλου του λογαριασμού, θα πάνε σε επιτίδιους.
0: Μάλιστα.
2: Σε άλλες περιπτώσεις λοιπόν τα χρήματα.
0: Έχουμε μεριμνήσει εμείς, κύριε Χατζησαλάτα, για να μην μπορούν να πάρουν τίποτα από το λογαριασμό.
2: Κατάλαβα. Τα πρόστιμα λοιπόν από τον κώδικα, τα οποία βγαίνουν και ειδικά με τις έξυπνες κάμερες τώρα της AI, οι οποίες θα παίρνουν κατευθείαν στο λογαριασμό μας. Οι κάμερες καταγράφει την κλίση και πλέον αναλαμβάνεται αυτή τη διαχείριση το σύστημα Οδυσσέας. Γιατί το λέμε αυτό το πράγμα? Γιατί πλέον κομμάτι των χρημάτων πάνε και σε αυτό το σύστημα για την υποστήριξή του. Όταν λάβουμε λοιπόν ψηφιακά μία κλίση με κωδικό πληρωμής RF, τότε λοιπόν, αν δεν εξοφληθεί, αυτό το πρόστιμο θα πάει στην ΑΔΕ. Άρα πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που πληρώσουμε, πού πάνε τα χρήματα? Το 25% των χρημάτων πάνε υπέρ του Δήμου που ήταν τα όρια μέσα στα οποία είχαμε την κλίση. Εάν οι κάμερες έχουν καταγράψει την παράβαση και είναι κάμερες του Δήμου, τότε πάει το 75% στους Δήμους. Στον Οδυσσέα που λέγαμε πριν, το πληροφοριακό σύστημα πάει το 15%. Η ΑΔΕ εισπράττει το 5%. 4% πάει υπέρ του Ταμείου των Αστυνομικών. Και το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο κομμάτι, το 51% πάει για Ταμείο Έργων Οδικής Ασφάλειας και Βελτίωση Οδικού Δικτύου για την καναδιανή καλύτερη δρόμη μας. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι απορίας άξιο, και ειδικά μέσα στο οδικό δίκτυο, μέσα στις πόλεις, είναι πραγματικά απορίας άξιο, πως κάθε μέρα δεν πάμε με σπασμένα ελαστικά από τις λακκούβες ή επικίνδυνα πάρα πολύ στην άκρη του δρόμου. Βλέπουμε ότι καλύτερα να πάμε σε μια τρικυμιώδη θάλασσα παρά να πάμε στην άκρη του δρόμου.
0: Σε αυτοκίνητο με 4 ρόδες μου χρωστάνε 6 αμορτισέρ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ωραία. Αν έχουμε ολοκληρώσει, να πούμε λίγο, επειδή έχει ξεκινήσει και την πυρική περίοδος, τι ακριβώς ισχύει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τις προθεσμίες, τα πρόστιμα.
2: Βεβαίως και έχει αλλάξει το τοπίο. Πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι υπόχρεοι? Είναι ο ιδιοκτήτης ή αυτός ο οποίος νέμεται το οικόπεδο, ή αν είναι επικαρποτής ή αν το έχει μισθώσει. Άρα αυτός ο οποίος έχει άρρηκτη σχέση με το οικόπεδο. Ποια οικόπεδα καθαρίζονται? Τα εντός σχεδίου, τα εντός ορίων οικισμών, εκτός σχεδίου το οικόπεδο αν υπάρχει κτίσμα μέσα, οι ακάλυπτοι χώροι και όσα βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από την οικιστική περιοχή. Η περίοδο του καθαρισμού είναι από 1η Απριλίου ως 15 Ιουνίου κάθε χρόνο βάσει νόμου και η συντήρηση του αποτελέσματος είναι στις 31 Οκτωβρίου. Θα πρέπει λοιπόν να απομακρύνουμε τα ξηρά χόρτα, κλάδεμα δέντρων, αραίωση θάμνων, συλλογή και αποκομιδή των υλικών. Δεν σημαίνει ότι τα κόψαμε, τα βάλαμε σε μια αγωνία του οικοπαίδου και τελειώσαμε. Πρέπει να τα πάρουμε, να τα πετάξουμε και να τα απομακρύνουμε. Με την ολοκλήρωση του καθαρισμού, όταν τελειώσουμε λοιπόν, θα πρέπει να υποβάλουμε εντός 15 ημερών μια υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr ή στα ΚΕΠ ή στην πυροσβεστική υπηρεσία με αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Τα πρόστιμα 500 ευρώ. Αν δεν έχει γίνει καθαρισμός και αν δεν έχουμε υποβάλει αυτή τη δήλωση, 100 ευρώ αν κάναμε τον καθαρισμό αλλά δεν υποβλήθηκε η δήλωση και 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτερο τα 2.000 ευρώ. Επίσης υπάρχει αυταπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο, δηλαδή αν εμείς πλέον δεν το καθαρίσουμε ο νόμος ορίζει, αλλά ο Δήμος δεν το κάνει ποτέ, ότι θα πάει ο Δήμος να το καθαρίσει μόνος του και θα μας γίνει καταλογισμός της δαπάνης. Και υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Φυλάκιση έως 6 μηνών και χρηματική ποινή έως 5.000 ευρώ.
0: Πανέμορφα. Εξαιρετικά. Οπότε πρέπει να έχουμε την. Ναι, προσοχή. Προσοχή. Προσοχή σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
2: καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, τι θέλεις. Θέλω 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Δημήτρης Χριστούλιας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Την
1: έχουμε στο ενικός.gr. Μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε. Ανοίγει ουσιαστικά τα χαρτιά του για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που παραμένει τεθεί στις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση. Και στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση διαφάνειας στους όρους δανεισμού. Αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες, συναλλαγές μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο αποτελεί μια ουσιαστική και κρίσιμη μεταρρύθμιση της ενίσχυσης διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Θεοδωρικάκος, και περιγράφει τα εργαλεία προστασίας του καταναλωτή από καταχρηστικές συμπεριφορές. Μπείτε να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή, γενικότερα όλο το ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια. Θέλω λίγο την προσοχή σας, με απόλυτη ευλάβεια, με πάρα πολύ σεβασμό. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, καταδίκασε την ξεκάθαρη, όπως είπε, παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του διεθνούς δικαίου από το Ιράν και εξέφρασε αλληλεγγύη στο λαό των Εμμυράτων.
1: Ωραία.
0: Bonjour, Ursula. Comment ça va, ça va bien. Είχα καιρό να ακούσω νέα της κυρίας von der Leyen. Την ακούσαμε τώρα.
1: Πόσο τη συμπαθείς είναι, δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
0: Μα πρώτα απ' όλα νομίζω
1: κάθε
0: ότι
1: κάθε φορά που μιλάς για εκείνη με ληστάζεις.
0: Μα έχω την εντύπωση ότι αφήνει ιστορία. Γράφει ιστορία η κυρία Ursula von der Leyen. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Εντάξει, έκανε μία επισήμαση. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βεβαιότητας, να σου πω επίσης, και εδώ είναι τα πολύ σοβαρά, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά. Το Brent έκλεισε στα 114,44 δολάρια το βαρέλι χθες. Αναλυτές του Eurasia Group προειδοποιούν ότι αν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό θα το συζητήσουμε εκτενέστερα με τον κύριο Γιώργο Αδαλή, με τον οικονομολόγο μας, οικονομέτρη μας, ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, θα μας κλειδώσει το μυαλό για πάρα πολλά πραγματάκια.
1: Να πω πριν πάμε σε διάλειμμα, μια που είσαι στο mood της κυρίας Ursula von der Leyen, ότι έχει ένα ρεπορτάζ το Πολιτικό.
0: Ναι.
1: Σήμερα, και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει την Τετάρτη από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα κατά της φτώχειας, να εξαλείψει τη φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα για να δράσουν αν χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικά. Το σχέδιο, λέει, που ορίζεται θα παροτρύνει τις κυβερνήσεις, το μεταφράζω live, συγγνώμη γι' αυτό, τις κυβερνήσεις να συντονίσουν καλύτερα τις εθνικές πολιτικές, να εμπλέξουν

0: χτες, γράφει το Πολίτικο, λένε ότι η προσπάθεια δεν θα πετύχει εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστηρίξει με στοχευμένη χρηματοδότηση και δώσει στην Ευρωπαϊκή, στην Κομισιόν, ισχυρότερο ρόλο για να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια θα υλοποιηθούν. Γι' αυτό προφανώς είναι και ο τίτλος, γιατί δεν το έχω διαβάσει όλο το ρεπορτάζ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει το μήνυμα στις χώρες να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, χωρίς όμως να προσφέρει νέα χρήματα. Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικότατο θα έλεγα.
0: Εξαιρετικό. Έτσι λέω κι εγώ. Ναι. Δίνε το λες χωρίς λεφτά. Ναι. Τέλεια.
1: Λοιπόν, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς και όλες εκεί έξω, μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.

0: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εδώ είμαστε. Με μάτια σου σαπρανίδησε.
1: Α, γιατί?
0: Δεν ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα.
1: Γιατί δεν σαπρανίδησε τη μάτια σα.
2: Αυτό στέκει.
1: Δεν το κάνουμε αμάν και πώ να μην τη ματιάζουν οι άλλοι απ' έξω.
2: Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια, Σπύρο μου. Ναι, αυτή την ενέργεια μα προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια και μα προσκαλεί να επισκεφθούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψτε λοιπόν ξεχωριστέ δράσει και μία ιστορία που συναρπάζει μικρού και μεγάλου.
1: Έχω να σου πω και κάτι άλλο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings το 2025, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 801 πλάς πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Να στείλουμε μια πάρα πολύ όμορφη καλημέρα στην κυρία Σόφη Μαραγκίδου, η οποία στέλνει και τα χρόνια πολλά στην Ειρήνη Κούρτη, τη δική μας Ειρήνη Κούρτη.
2: Γεια σας κυρία Σόφη, γεια σου Σόφη.
1: Bonjour, ναι, στους γαλλομαθείς, λέει φίλους μας, Σπύρο και Στεφανία. Καλά, μην νομίζεις, μέχρι τον bonjour σου λέγω το πάω. Πριγκιπέσα, μην απορείς που σε ακούν σήμερα το πρωί, φίλε σου. Όλοι πάντα σας ακούμε ακόμη και στον ύπνο μας. Να, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα κυρία Στεφανία. Να τα κυρία Στεφανία. Λοιπόν, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης. Θέλεις να ξεκινήσεις? Εγώ έχω έτοιμη την ερώτηση. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, κυρία Αδαλή?
2: Bonjour, ναι.
1: Bonjour.
2: Και μετά και πόσο
3: Καλημέρα.
1: Πόσο άσχημα λοιπόν είναι τα πράγματα με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε?
3: Ένα τώρα θα το πω αυτό που λέω, που συνηθίζω να λέω. Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνεται.
1: Ναι.
3: Είναι ακόμα χειρότερα.
2: Ωραία, μάλιστα.
1: Ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Παρακαλώ, συνεχίστε.
2: Και θα είναι από ό,τι φαίνεται.
3: Εντάξει, δηλαδή εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχουν δύο επίπεδα τα οποία πρέπει να δούμε τα πράγματα, γιατί είναι διδακτικά τόσο του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία σε διεθνές επίπεδο, αλλά όσο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι, και δεν ερμηνεύεται, αν το θέλετε, και από τα ΜΜΕ στην Ευρώπη. Το πρώτο το επίπεδο στην πραγματική οικονομία πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει αρχίσει και φαίνονται προβλήματα πάρα πολλά, όχι μόνο σε αυτά που είχαμε προβλέψει από την αρχή του πολέμου, δηλαδή στα αεροπορικά καύσιμα, στα λιπάσματα, σε τομείς της οικονομίας που υποφέρουν αυτή τη στιγμή, και φυσικά και στον τουρισμό, γιατί έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και τα μαντάτα δεν είναι τόσο καλά στην αρχή, και χώρες όπως η Ελλάδα που ο τουρισμός είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας. Υπάρχει όμως και το επίπεδο των χρηματαγορών, όπου η Wall Street κάνει πάρτι.
1: Ναι.
3: Από τις 31 Μαρτίου και μετά, να ξέρετε, η Wall Street γιορτάζει. Κάνει ένα διαρκές ράλι ανόδου που ξεκίνησε στο 31 Μαρτίου, όταν ο πόλεμος ήταν στην κορύφωση του εκεί. Κατεγράφησαν δύο φορές ρεκόρ στους δείκτες ρεκόρ όλων των εποχών, all time high που λέμε εμείς, και η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό δεν μιλά κανένας εντωμεταξύ. Όλοι βλέπουν τις τιμές του Brent, όλοι βλέπουν τις τιμές των καυσίμων και ξεχνούν στις αναλύσεις να μας πούν ότι Αυτή τη στιγμή κάποιοι βγάζουν χρήματα και μάλιστα πάρα πολλά χρήματα.
1: Αυτό ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω, να σας πω, κύριε Αδαλή. Άρα δηλαδή όσο εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία εκεί στη Μέση Ανατολή, κάποιοι εξακολουθούν να πλουτίζουν ή πλουτίζουν ακόμα περισσότερο.
3: Ναι. Εξάρτητε και η κεφαλαιοποίηση, η νομική κεφαλαιοποίηση των εταιριών. Μπορεί και να σας πω μόνο ότι η κορυφαία εταιρεία εισηγμένη στη Wall Street, μεγαλύτερη συμβαστριακή αξία, η πολύ γνωστή Nvidia, έχει φτάσει σε κεφαλαιοποίηση αξία, κεφαλαιοποίηση συνολική αξία δηλαδή, στα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για να καταλάβετε, η κεφαλαιοποίηση συνολική του γερμανικού χρηματιστηρίου αυτή την περίοδο δεν είναι ούτε η μισή. Μία εταιρεία τώρα μιλάμε, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται με τις υπόλοιπες, γιατί υπάρχουν και άλλες τέτοιες μεγάλες, πολύ μεγάλες, οι Magnificent 7, δηλαδή οι μεγάλες 7 εταιρείες εισηγμένες. Αυτό δεν το συζητά κανένας. Δεν συζητά κανένας ότι αυτό το φαινόμενο, γιατί συμβαίνει εκεί. Τι είναι όλοι αυτοί ανισόρροποι, διαστραμμένοι, δεν βλέπουν τι γίνεται πόλεμος. Δεν συζητά κανένας ως πώς διαφοροποιούνται οι χρηματαγορές, γενικότερα οι αγορές του χρήματος, όταν γίνεται ένας πόλεμος, γιατί για να αποτυπώσουν αυτό που γίνεται έξω στην πραγματική οικονομία, αυτές κάνουν ράλ και πανηγυρίζουν. Και διαψεύδουν όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι ο πόλεμος θα χαλάσει το αφήγημα της AI, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτές τις εταιρείες που στρέφονται γύρω από αυτή, και γενικότερα στη Wall Street. Γιατί για να πέφτει η Wall Street, εδώ που τα λέμε, αυτή έχει γυρίσει την πλάτη στον πόλεμο και συνεχίζει να ανεβαίνει. Και αυτό δίνει και ένα άλλο μήνυμα, ότι οι αγορές δεν ακολουθούν το αφήγημα της καταστροφής, ούτε βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπει πιθανόν ένας αναλυτής, ο οποίος ακόμα βρίσκεται στην εποχή του 60 και του 70, που πόλεμος σημαίνει χρηματιστηριακή καταστροφή. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πάντως είναι ενδεικτικά του πώς λειτουργεί η καινούργια οικονομία και το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι γενικότερα.
1: Όσον αφορά στα δικά μας, κύριε Αδαλή, μία σύντομη απάντηση, διότι βλέπουμε αυτό το ράλι του αργού πετρελαίου, εν πάση περιπτώσει όλες αυτές οι συνέπειες του πολέμου, επηρεαζόμαστε πάρα πολύ άμεσα ως ελληνική οικονομία.
2: Και η Ευρώπη βέβαια, ναι, ναι, ναι, γιατί έχουμε μεγάλη εξάρτηση.
1: Πού το βλέπετε να φτάνει το πράγμα?
3: Έχει φτάσει ήδη σε ένα άσχημο σημείο. Και θα σας πω κάτι, ότι πριν στιγμή έχουν περάσει δύο μήνες και το πρόβλημα θα αρχίσει να φαίνεται τώρα από εδώ και στο εξής, και θα σας πω γιατί. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία εξαρτώνταν πάρα πολύ από το κόλπο του Περσικού, διότι σχεδόν οι μισές μας προμήθειες σε αργό πετρέλαιο γίνονταν από τον κόλπο του Περσικού.
1: Ναι.
3: Η πρώτη χώρα η οποία εισάγαμε ήταν το Ιράκ, που έφτανε δηλαδή πάνω από το 1/3 των προμηθειών μας σε αργό πετρέλαιο, και αρκετά ψηλά στη λίστα ήταν η Σαουδική Αραβία. Συνολικά αυτές οι δύο χώρες δηλαδή, από εκεί αγοράζαμε περίπου 45% των αναγκών μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τώρα αυτοί που διηλίζουν πετρέλαιο στην Ελλάδα θα στραφούν να βρουν καινούργιες αγορές, και δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα.
3: Αυτή την εποχή, ναι.
1: Και κρατάμε, αυτό το οποίο είπατε πάρα πολύ σύντομα, κύριε Αδαλή.
3: Αυτοί οι οποίοι λένε ότι μας περιπτώσει αυτή την περίοδο χτυπιούνται όλοι, να ξέρετε ότι δεν χτυπιούνται ακριβώς όλοι. Υπάρχουν κάποιοι ωφελημένοι από όλη την ιστορία, που σίγουρα θα τους βρείτε στην Αμερικάνικη οικονομία και στη Ρωσική οικονομία.
1: Μάλιστα.
3: Πάρα πολύ ωφελημένοι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φεύγουμε εμείς. Παραδίδουμε στο Dynamic Duo, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Γεια χαρά.
2: Γεια σας. Θα τα πούμε αύριο. Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό.
12: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
11: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
13: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
18: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Πρωτό FM.
1: Παράλληλα, σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών και την αναχέτηση πυράβλων και drones που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν δύο πολιτικά σκάφη σκοτώνοντας 5 άτομα. «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 3-2 σετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Volley League των Ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Ο καιρός, Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ένα-δύο. Ακούγομαι. Ωραία.
1: Ακούγεσαι. Μια χαρά ακούγεσαι. Διπλή δεν έχω γίνει.
0: Διπλή δεν έχει γίνει. Παιδιά, να λέμε αλήθειες.
1: Έτσι. Πάει. Όχι. Καλά που το παραδέχεσαι.
0: Είναι στυλάκι. Όχι στυλάκι. Στυλάρα. Να τα λέμε αυτά. Για την ηλικία τη δηλαδή κρατιέται πάρα πολύ καλά.
1: Για τα 74 μου χρόνια πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Αλλά.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Η μπέμπα έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει τουλάχιστον μία ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μεγαλώσει. Έχω οριμάσει, έτσι, ξέρεις. Πια όσο περνά τα χρόνια, έτσι, αποκτώ μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Βλέπω και αυτά τα ντοκιμαντέρ. Παναγιά βοήθα, θα τα πω μετά. Λοιπόν, και γίνομαι πιο σοφή.
0: Μιλάει η Σοφία, παιδί.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Το τραγούδι βέβαια δεν μπήκε καθόλου τυχαία. Ούτε μπήκε επειδή πέρασε μια ημέρα από τα γενέθλια της Αμαλίας. Μπήκε γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σημαντικότερη ίσως μορφή του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, ο Νίκος Γούναρης. Σαν σήμερα το 1965. Μπέμπα, μπέμπα. Το συνδυάσαμε και με τη δική μας μπέμπα εδώ. Και είπαμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα την εκπομπή. Γιατί έρχονται τα δύσκολα στη συνέχεια.
1: Και λέω, αγαπητός, Αμαλία μου, είσαι τόσο ξεχωριστή και αγαπημένη. Αποφάσισα να σου παρατείνω τα γενέθλια κατά 24 ώρες. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, μου παρατείνει τα γενέθλια για ένα 24ωρο, αγαπητός. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εδώ έχουμε εορτασμούς. Μπορούμε να κρατήσουμε μέχρι και 40 μέρες.
1: Έτσι, πού θα πας αυτό.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με λιακάδα και σήμερα έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα. Σας τα έχουμε πει από χθες ότι σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων πάμε για τριαντάρια το Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Σπινίδα μπέμπα.
1: Και όμως λέει ο Κώστας, από μπέμπα έγινε μπάμπο. Ακριβώς. Ακριβώς, Κώστα μου, πολύ πετυχημένο. Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως ο Λουμπάγκος. Ο Λουμπάγκος, τα λουμπάγκα του έχει. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει όντως
2: έχω
1: χρόνο.
2: Έχω λουμπάγκα.
1: Το ξέρω, αν έχεις λουμπάγκα, μα έχεις πρίξει πρωί πρωί. Φέρε κουλουράκι.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν φτάνει που του φέρνουμε τον καφέ του. Και δεν απλώνει και το χεράκι του, να ξέρετε, αφού του φέρνω τον καφέ και τον αφήνω κάπου. Δεν απλώνει το χεράκι του να τον πάρει τον καφέ, Γιώργο μου. Θέλει να τον πάμε στο.
0: Άμα το φέρνει, να το φέρνει
1: σωστά. Να το ακουμπάμε πάνω στο γραφείο του. Εννοείται. Να μην κουράζεται το χεράκι του. Από εδώ και δύο μέρες έχει αποκτήσει και άλλο κουσούρι. Δηλαδή, εγώ την πληρώνω. Πρωί-πρωί στέλνει μήνυμα, μου πάει και η ψυχή, λέω είναι καλά Παναγία μου, τι έγινε πρωί, βλέπω το μήνυμα. Φέρε μου και ένα κουλουράκι για να πιω τα χάπια μου. Τώρα ποιο είναι γέρο.
0: Πρέπει να πάρω τα χάπια μου.
1: Στα 54 μου τα άγγλισα χθε, ή ο Καλαμαράκη που έχει το δόντι του. Θα σα τα πω όλα τώρα. Έχει και τη λουμπάγκα, δηλαδή δεν μπορεί, η μέση του είναι σε αθλία κατάσταση. Και δεν μπορεί και να περπατήσει που τρώει χιλιόμετρα που τα καταπίνει κάθε μέρα. Και έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το.
0: Κουτσομπούλα είσαι.
1: Αυτό το φιδίσιο
0: κορμί.
1: Το φιδίσιο κορμί.
0: Τι του νοιάζει του ανθρώπου.
1: Δεν λέω, όλα. Και έχει και το δόντι του. Δηλαδή, πείτε μου. Πείτε μου.
0: Είπα να μου φέρει ένα κουλουράκι για να πάρω τα χάπια μου.
1: Χθε
0: μου φέρει ένα κουλουράκι, Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου. Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Ένα ξερό πράγμα μου πέταξε εκεί πάνω στο τραπέζι.
1: Ό,τι μου, παιδί μου, πάω στο ένα συγκεκριμένο που παίρνω τον καφέ και λέω και ένα κουλουράκι. Δεν λέω ένα κουλουράκι και πρέπει να είναι έτσι αλλιώ διαφορετικά γιατί είναι για τον Ιωσήφ Καλαμαράκι.
0: Σήμερα εντάξει, δεν μπορώ να πω. Α, σήμερα ήταν αφράτο.
1: Πέρασα το τεστ.
0: Γιατί πρέπει να πάρω και τα χάπια μου.
1: Α,
0: έχω
1: το
0: πόνο στη μέση.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Να, παίρνω ένα τέτοιο τέλος πάντων.
1: Ένα τέτοιο παίρνει.
0: Για να μου περάσουν τα λουμπάγκα μου.
2: Έχω λουμπάγκα!
1: Το ξέρουμε, μας έπρεξες τρεις μέρες τα λουμπάγκα. Δεν μπορώ άλλο.
0: Τις τρεις, δύο είναι. Πες και σήμερα.
1: Από την Κυριακή το βράδυ τα λες.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι και η Κυριακή, δεν κατάλαβα. Το απόγευμα μου πήρες τηλέφωνο. Και ήσουν σαν το βατημένο σίκο. Έλα! Δεν είμαι καλά, άστα! Θες να τα πω τώρα.
0: Εγώ φταίω που ήρθα, δεν έπρεπε να έρθω χθες για να συμμετέχω στους γιορτάσμους.
1: Σήμερα γιατί ήρθες που δεν γιορτάζω. Σήμερα γιατί ήρθες.
0: Δεν ξέρω.
1: Πες ότι δεν μπορείς χωρίς εμένα.
0: Ναι,
1: ότι
0: αυτό
1: αν δεν με δεις μία μέρα παθαίνει σύνδρομο στέρησης.
0: Έλα τώρα
1: σε έχουμε καταλάβει. Αλέξη μου, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Στη Φραγκφούρτη μας ακούει ο Αλέξης. Να σε καλά.
0: Γεια σου, Αλέξη, καλημέρα. Και ο Παναγιώτης λέει: ρε, εσείς, μήπως να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για εσάς. Πιο μεγάλη επιτυχία θα έχει.
1: Σίγουρα.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και όπως λέει και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι, είστε και οι δύο μπουμπούκια, νεότατοι και πανέμορφοι. Το καλύτερο ραδιοφωνικό ντουέτο. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Είμαστε λίγο κάπως, να ξέρετε, αυτή την καιρό. Εγώ εντάξει, έχω μια κούραση. Ο Ιωσήφ έχει τα λουμπάκα του, το δόντι του και δεν ξέρω τι άλλο θα βγει στη συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων είμαστε εδώ.
0: Καλημέρα και στην Αμαλία, στα Πατήσια. Σου στέλνει ευχές η Αμαλία.
1: Να είναι καλά η Αμαλία, η φιλόματη.
0: Ο Γιάννης από την Ξάνθη, από την άλλη. Παιδιά, λέει, με τη ΔΥΠΑ η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία αίτηση. Ταμεία ανεργίας, ανανεώσεις καρτών, υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα απασχόλησης. Και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις περιμένουν να πληρωθούν. Έλεος πια. Να λοιπόν που τα προβλήματα δεν ήταν μόνο για την πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού, αλλά είναι και άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν και στέλνουν μηνύματα για ακροατές. Καλημέρα λοιπόν στον Γιάννη στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον Νικό το Σάντσι. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Είπαμε λοιπόν ότι τα ευχάριστα, τα χαρούμενα τουλάχιστον ήταν το τραγουδάκι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Η Μπέμπα δηλαδή του Νίκου Γούναρη. Γιατί κατά τα άλλα, παιδιά, μαύρα και αράχνα. Και αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν πιο μπροστά.
1: Και το λέει αυτό ο Ιωσήφ και πολύ σωστή είναι η περιγραφή του, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ξαναρχίσει με την κεχηρία να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ και το Ιράν να χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και βεβαίως όλοι ετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ αν κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση στον κόλπο.
0: Ο Τραμπ στέλνει το μήνυμα ότι θα εξαφανίσουμε το Ιράν από προσώπου γης.
1: Το έχουμε ξανακούσει αυτό βέβαια.
0: Αν μας επιτεθεί στα στενά του Ορμούζ. Γιατί θέλει λοιπόν να προχωρήσει η επιχείρηση Ελευθερία. Την οποία όμως οι Ιρανοί χαρακτηρίζουν ως επιχείρηση αδιέξοδο. Αυτό που πρέπει να σου πω, Αμαλή, και με προβλημάτισε ιδιαίτερα, είναι ότι άκουσα χθες αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι αυτή η επιχείρηση Ελευθερίας, ναι, επί της ουσίας, δεν προϋποθέτει την ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, στα στενά του Ορμούζ. Ναι. Εγώ αυτό είχα καταλάβει στην αρχή, όταν είπε δηλαδή η επιχείρηση ελευθερίας με 100
1: ότι...
0: μαχητικά, μπράβο, με αντιτορπιλικά.
1: Θα αναπτυχθούν πλοία αμερικανικά και θα αφήνουν
0: και ότι θα συνοδεύουν
1: τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι, λέει, έτσι. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι επί της ουσίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περνάνε τα τάνκερ, να περνάνε μόνα τους και σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση από το Ιράν, τότε να απαντήσουν και να παρέμβουν. Δηλαδή είναι σαν να τους λέει, παιδιά, περάστε.
1: Και εμείς θα...
0: Και αν τυχόν σας χτυπήσουν...
1: Αν και εφόσον, θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Θα είμαστε εδώ. Πάντως με Κίνα και μετά, αλλά το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι εκεί κοντά στα 112-113 δολάρια το βαρέλι, με τους αναλυτές και οικονομολόγους να λένε ότι αν έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή μπορεί να σκαρφαλώσει εκ νέου στα 125-130-135. Όλοι πια προετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ, και όχι εμείς, εννοεί μόνο οι χώρες, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άκουσα και το Ινστιτούτο το Διεθνές Ενέργειας, όλοι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μιλάει για ενεργειακό σοκ και πολύ ψηλό πληθωρισμό, άρα το τέλος των της μείωσης των επιτοκίων, πάμε για αύξηση επιτοκίων από τον επόμενο μήνα, άρα το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό.
0: Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν και τους ακούμε αυτές τις ημέρες, ακόμα και αύριο το πρωί να τερματιζόταν η σύγκρουση και να γινόταν μια ειρηνευτική συμφωνία, θα χρειαζόντουσαν μήνες,
1: ναι,
0: ώστε να επανέλθει η οικονομία σε κανονικότητα.
1: Μα και η ενεργειακή αγορά, στο να επέλθει και η ηρεμία στην ενεργειακή αγορά, σου λέει ο άλλος, δεν μπορεί να γίνει από τον ένα μήνα στον άλλον. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται μήνες για να αποκατασταθεί η τροφοδοσία, υπάρχουν πληγή ενεργειακές εγκαταστάσεις, να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, επισκευής. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή ότι και να τελειώσει ο πόλεμος σε μια εβδομάδα. Όλα θα έχουν επανέλθει στην κανονικότητα. Όμως το χειρότερο είναι, Ιωσήφ, ότι δεν βλέπουμε να ηρεμεί η κατάσταση στον κόλπο. Βλέπουμε ότι το κλίμα είναι ήδη πάλι πυροδοτείται από τις εκδηλώσεις.
0: Και όχι μόνο από τις δηλώσεις,
1: πλέον περνάμε
0: και σε πράξεις, γιατί οι Ιρανοί χθες επιχείρησαν πλήγματα κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ομάν. Είχαμε χτυπήματα σε δηληστήρια. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξαπέλυσαν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί σε πολύ δυσάρεστα σενάρια. Και οι επιπτώσεις φυσικά φαίνονται στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων. Και σήμερα είδα τσιμπημένες τιμές αμαλία.
1: Ναι.
0: Και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Αυξάνονται οι τιμές λοιπόν σε καύσιμα, σε ενέργεια και παρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μα τώρα το θέμα είναι ότι έτσι όπως καλπάζει πάλι ο πληθωρισμός, είδαμε τον προηγούμενο μήνα και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, και θα μιλήσω μόνο Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δούμε παντού αυξήσεις το επόμενο διάστημα λόγω του πολέμου. Τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Γιατί ακούω για νέα μέτρα, δέσμη μέτρων και market pass και fuel pass. Ωραία είναι όλα αυτά και το καταλαβαίνω λόγω του πολέμου ότι η κυβέρνηση κρατά και εφεδρίες. Αλλά αυτό αρκεί, αν βλέπεις ότι ανεβαίνουν όλα?
0: Κοίταξε, άκουγα χθες τον κύριο Λιαρκόβα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Λιαρκόβας είναι καθηγητής οικονομικών και να θυμίσουμε ήταν και πρώην επικεφαλής
1: του
0: Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε χθες εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Και ρωτήθηκε λοιπόν για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και τι πιστεύει ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερο, δηλαδή να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Λιαρκόβας χθες εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6% ανέβηκε περίπου, νομίζω περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος, στην Ισπανία για παράδειγμα.
0: Τα μόνιμα μέτρα λοιπόν είναι αυτά τα οποία φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και συγκεκριμένα οι μειώσεις φόρων. Άρα η μείωση της έμεση, των έμεσων φόρων, σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Λιαρκόβας, και όχι τα επιδόματα, όχι δηλαδή τα προσωρινά μέτρα.
1: Ο ίδιος πάντως είναι και υπέρμαχος της μείωσης των έμεσων φόρων. Βεβαίως πολύ στοχευμένα να μειωθούν οι έμεσοι φόροι σε κάποια προϊόντα. Τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να τοποθετείται επ' αυτού και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Δεν ξέρω, ξαναλέω, η κάθε κυβέρνηση επιλέγει, ναι, να κάνει κάποια οικονομική πολιτική. Όμως φαίνεται ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, δεν θα είναι αρκετό το fuel pass ή η επιδότηση στον diesel κίνησης. Ναι, αυτά όλα αυτά βοήθησαν, αλλά δεν θα έχουν το αποτέλεσμα, νομίζω, το αναμενόμενο.
0: Και ο πολίτης βλέπει καθημερινά τις τιμές να τραβάνε την ανηφόρα. Γιατί όλα ανεβαίνουν. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης, θα ακούσουμε αρτοποιούς, θα ακούσουμε ταξιτζίδες για το κόστος, το λειτουργικό,
1: πόσο
0: έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αυξημένες τιμές. Αυτή είναι η συνέπεια η οποία έρχεται. Για να ακούσουμε λοιπόν τους επαγγελματίες. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
4: Είχαμε πάρα πολλές αυξήσεις. Δηλαδή, από τη μεγάλη εβδομάδα και μετά έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Και όταν είχαμε διαμαρτυρηθεί, για ποιο λόγο συνέχεια αύξηση, ο πόλεμος.
5: Σε όλα τα προϊόντα και όλοι οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει και ως 25% παραπάνω τιμή, σε όλα τα προϊόντα εννοείται. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη κυριότερα, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
6: Σίγουρα το ανεβαίνει σταδιακά και αυτή τη στιγμή και πιο έντονα λόγω του πολέμου, εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
7: Εφόσον έχει ανεβεί το πετρέλαιο, πάνω να πει ότι το ανέβασμα είναι περίπου στα 7 ευρώ την ημέρα.
8: Εμείς πληρώναμε παλιά περίπου 400 ευρώ το μήνα για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500.
0: Πώς να μην βλέπεις αυξήσεις λοιπόν μετά?
1: Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Ανεβαίνουν οι πρώτες ύλες.
1: Σωστά.
0: Ανεβαίνουν τα μεταφορικά.
1: Ακριβώς.
0: Ανεβαίνει η ενέργεια.
1: Άρα.
0: Μετακυλίουν λοιπόν αυτές τις αυξήσεις στο τελικό προϊόν, άρα στον καταναλωτή.
1: Ένας φούρνος λοιπόν γειτονιάς που παίρνω, ξέρεις, κάποια πράγματα, κάνα κουλουράκι, μου έλεγε λοιπόν σήμερα το πρωί που έχει και καφέ κτλ. Ότι έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος το τελευταίο τρίμηνο. Έχει ανεβεί το δικό του άνθρωπος, έχει ένα μικρό συνοικιακό είναι. Αρτοποιείο μαζί με καφέδες. Ξέρεις πόσο σκατό? 35%. Άρα θα ανεβάσει και τον καφέ, θα ανεβάσει και το κουλούρι.
0: Τι θα κάνει.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Μπορεί να απορροφήσει.
1: Ακριβώς, μα θα μπαίνει μέσα ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Μ' αρέσει λίγο που θέλετε να λέγεστε και ανθρωπιστές. Εδώ ο Τραμπ σκοτώνει ανθρώπους και θέλει να εξαφανίσει και εσείς ασχολείστε με το πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο. Βρε Θοδωρή, καλή σου ημέρα εκεί στην Καρδίτσα. Αυτά τα έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Εδώ τώρα συζητάμε όμως και για τις συνέπειες.
1: Βέβαια. Βέβαια, τις συνέπειες.
0: Εσένα δεν σε ενδιαφέρουν δηλαδή οι συνέπειες, η ακρίβεια που βλέπεις καθημερινά και το κόστος ζωής και εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι, μάλλον δεν ενδιαφέρει το δωρή. Δέσποινα, παιδιά, κάθε απόγευμα που περιμένω να παρά τα εγγόνια μου από το σχολείο στη Μελβούρνη, μας ακούει, με κάνετε να γελάω μέσα στο αυτοκίνητο. Και οι περαστικοί με κοιτάνε περίεργα. Να σε καλά, Δεσποινάκι, μου στέλνει και τις ευχές της για τα χθες. Να σε καλά, Δεσποινά μου, να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στη Σόφη. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Σοφάκι μου, γλυκό, σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Την αγάπη μας μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Ηλία, στο Πορτοράφτη. Να σου πω εγώ, Αμαλία, λέει, γιατί έρχεται και με λουμπάγκο και με πονόδοντο και
1: για.
0: Και ετοιμόγενος λέει να ήταν, πάλι θα ερχόταν στην εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Ξέρεις λέει γιατί έρχεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί ανησύχησε με τον παππού.
9: Και ο παππούς.
0: Έχεις δίκιο,
1: έχεις
0: Ηλία,
1: δίκιο.
0: Το κατάλαβες.
1: Πάντως εμένα χθες ο παππούς μου τον έβαζε στέγη να μου πει χρόνια πολλά, έτσι. Μου σε λένε ευχές ο παππούς.
0: Καλημέρα και στη Χρυσάνθη.
1: Τόσο γελάμε και λίγο, τι να κάνουμε.
0: Είσαστε λέει εξάρτηση, καλημέρα Χρυσάνθη. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα
1: αυτά
0: πολύ.
1: Αυτά του λέτε την και μετά άντε ποιος τον μαζεύει. Αυτά του λέτε.
0: Και τον Αντώνη, εντάξει δεν θα το διαβάσουμε στον Αντώνης. Αέρα. Αλλά σε ευχαριστούμε,
1: ναι, ευχαριστούμε.
0: Ειλικρινά.
1: Ευχαριστούμε
0: έτσι,
1: Αντώνη μου, μέσα από την καρδιά
0: μέσα
1: μας.
0: Μέσα από την καρδιά μας, να είσαι καλά Αντώνη.
1: Και στη Χρυσάνθη, το διάβασα στο μήνυμα.
0: Το διάβασα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματά σας.
0: Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει καλή δύναμη και στους δύο. Η Ελλάδα έκανε και κάνει τα πάντα για Αμερική και Ευρώπη. Αυτοί λέει τι κάνουνε. Αυτοί λέει τι κάνουνε, για παράδειγμα, για την ακρίβεια. Ναι. Καλημέρα και σε σένα.
1: Πάντως, χθες ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, χτύπησε καμπανάκι. Είπε να ετοιμαζόμαστε για τα πιο δύσκολα, για τα πολύ δύσκολα. Εμείς να ετοιμαζόμαστε για τα πολύ δύσκολα. Οι Ευρωπαίοι έχουν προετοιμαστεί για τα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, τώρα δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που θα αφορά όλες τις χώρες βρύωση. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει. Οι συνέπειες οικονομικές για την Ευρώπη είναι τεράστιες από τον πόλεμο. Και για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο που θα αφορά όλες τις χώρες, έτσι ώστε να μην πληγούν ούτε. Να μην υπάρξει πλήγμα ούτε για τους πολίτες, ούτε για την οικονομία. Ή τουλάχιστον να υπάρξει πλήγμα, αλλά να υπάρξει ένα ταμείο, κάτι δεν ξέρω. Κάτι δεν πρέπει να κάνουν.
0: Πάντως η κατάσταση δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Τα σενάρια είναι εφιαλτικά. Δεν πήγαμε σε ένα τερματισμό του πολέμου. Φαίνεται ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες. Το λέμε με την Αμαλία από την προηγούμενη εβδομάδα και πιο πριν, ότι δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε
1: όχι,
0: κάποιον
1: βέβαια.
0: Δεν θέλουμε να πανικοβάλουμε
1: όχι.
0: κάποιον, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ξέρετε ότι γιατί υπάρχει ένας προϋπολογισμός σε κάθε χώρα που βρίσκεται εν εξελίξη, υπάρχουν διάφοροι δημοσιονομικοί κανόνες και στόχοι. Όλα αυτά θα πάνε περίπατο αν συνεχιστεί όλο αυτό. Δηλαδή θα πρέπει και τα κράτη και οι χώρες να επαναπροσδιορίσουν και τους προϋπολογισμούς τους και να δουν. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό πια. Βρισκόμαστε μπροστά σε πραγματικά σε συνέπειες που δεν τις έχουμε φανταστεί. Γι' αυτό και σπουδαίοι οικονομολόγοι, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει οικονομία κτλ., κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Απλώς εδώ με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα με λογική και να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Από την άλλη όμως δεν γίνεται να μην παρουσιάζεται η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άκουγα χθες τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων και τις τιμές από τη λαϊκή αγορά, που η λαϊκή αγορά παραδοσιακά
1: είναι οικονομική.
0: Είναι οικονομική.
1: Σε σχέση
0: ακόμα και εκεί όμως, λόγω της αύξησης των καυσίμων, άρα των μεταφορικών, υπάρχουν αυξήσεις το τελευταίο διάστημα 15 με 20%. Γιατί τι λένε οι παραγωγοί.
1: Και στο κόστος παραγωγής, έτσι.
0: Ναι, γιατί λένε οι παραγωγοί ότι, για παράδειγμα, όπως λέει η Αμαλία, έχουν ανέβει τα λοιπάσματα. Παρά την επιδότηση που υπάρχει, τα λοιπάσματα όταν κόστιζαν 600 ευρώ, για παράδειγμα, ο τόνος, τώρα έχει πάει στα 1000.
1: Βέβαια.
0: Άρα είναι τεράστια η αύξηση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτή την επιδότηση.
1: Πώς θα είναι να απορροφήσουν οι άνθρωποι.
0: Από την άλλη, όταν τα περισσότερα από τα προϊόντα παράγονται στην Κρήτη ή στην Πελοπόννησο. Μόνο η μεταφορά τους.
1: Πολύ σωστό.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι
1: κοστίζει
0: η Αθήνα.
1: Κοστίζει παραπάνω.
0: Κοστίζει παραπάνω. Άρα βλέπουμε αυξήσεις 15 με 20%.
1: Μην ανησυχείς. Αυτά υπάρχουν.
0: Στην λαϊκή αγορά.
1: Τζαμπαντάν όλα. Τζαμπαντάν. Ναι, τα παντάνε όλα, παιδί μου.
0: Όπως έλεγε και η κυρία.
1: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί, λέει, κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά στο Γερκομείο. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
0: Ο Αντώνης από την άλλη, έχουμε λέει λίγο την κρίνια μέσα μας όμως, γιατί παρόλη την ακρίβεια τα πάντα είναι γεμάτα. Ξενοδοχεία, δρόμοι με κίνηση, μαγαζιά, τα πάντα. Λέει πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς θα πάει όλο στη δουλειά,
0: αγαπητέ Αντώνη,
1: με το γαϊδούρι.
0: Υπάρχει και ένα ποσοστό
1: του
0: πληθυσμού το οποίο αντέχει ακόμα οικονομικά.
1: Αντέχει,
0: δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι αυτό το ποσοστό, δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Ναι, αλλά στην Αθήνα είμαστε και, ο μισός πληθυσμός της
0: Ελλάδας. Είναι και 5 εκατομμύρια.
1: Άρα κάποιοι ναι, έχουν τον τρόπο.
0: Μια σημαντική μερίδα όμως δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και όχι για να πάει τώρα μία εκδρομή ή για να βγει έξω να διασκεδάσει. Δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα.
1: Δεν μιλάμε τώρα να πάει στα μπουζούκια. Ακριβώς συμφωνώ με τον Ιωσήφ, ακριβώς έτσι είναι. Και σκέφτομαι ότι μπαίνουμε και στην τουριστική περίοδο. Όλα θα κρυμπίνουν. Δεν ξέρω για τα κτοπλοϊκά, γιατί έχουν γίνει οι κινήσεις για να συγκρατηθούν τα εισιτήρια. Αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και καταλαβαίνετε το Σεπτέμβριο, γιατί πάντα ο Σεπτέμβριο είναι ο δύσκολος μήνας. Μετά τις διακοπές, ανοίγουν τα σχολεία. Τι θα γίνει.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοπωριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Στην ιδανική θερμοκρασία, για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Εδώ είμαι, ναι. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Ο ΔΕΗ του Ροφελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνέχεια χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, εξαιρετική θέλω να σας πω, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 ως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ellas.pavlatour.gr.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ.
14: Λατό FM. Στους 103,3.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
16: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7:30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
17: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
17: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
17: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
20: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκι κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-939.
21: Όπα, όπα, όπα, ώστε να βγαίνει νάχτη παλιό στο
22: Λατό FM στους 103,3.
23: Λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
24: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
25: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
26: Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε ιδιώτης ή επιχείρηση? Έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός Επάλε Σέι.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Νίκο. Όλο αυτό που συμβαίνει λέει, στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες του στον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να κάνει τις κυβερνήσεις και ειδικά στην Ευρώπη να αναθεωρήσουν τις συμμαχίες και τη στόχευση της εξωτερικής τους πολιτικής. Γιατί λέει τελικά δεν μπορεί να λέμε ναι στα υπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ και Ισραήλ και την ίδια στιγμή εκτός της ανθρωπιστικής καταστροφής που συμβαίνει να πληρώνουμε και το Μάρμαρο. Ήδη ακούγονται οι φωνές από την Ευρώπη και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία και από τον Μακρόν και από τον Μέρτς και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο επόμενο διάστημα. Βλέπετε τι συμβαίνει και με το ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και όπως έλεγε και η Αμαλία, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον.
1: Δηλαδή, όταν ξυπά μια κρίση, ένας πόλεμος και έχει και οικονομικές συνέπειες, και αυτές τις οικονομικές συνέπειες σοβαρές που έχει ο συγκεκριμένος πόλεμος, δεν πρέπει να έχεις προετοιμάσει ένα σχέδιο για να στηρίξεις τους Ευρωπαίους πολίτες και τις χώρες και τις οικονομίες. Πώς πας.
0: Να δεις όμως και την επόμενη ημέρα και στο οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας.
1: Όλα μαζί αυτά, Ιωσήφ μου, έπρεπε η Ευρώπη να τα έχει έτοιμα. Δεν μπορεί μια η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδεύει στα κουτουρού, στα τυφλά. Δεν γίνεται. Και όπως έγινε με το COVID, επιτέλους που έδρασαν γρήγορα τότε οι Ευρωπαίοι με το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και τώρα. Όλες οι χώρες έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό και βλέπεις ότι ακρίβεια. Και δεν το λέω ούτε για να ξεπλύνω κανένα γιατί θα αρχίσουν τα μηνύματα. Όμως και σε άλλες χώρες έχουμε ανθρώπους που διαμένουν αλλού. Πλέον και εκεί η ακρίβεια είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να αποφύγει την ακρίβεια. Ούτε η Γερμανία, που είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης και από τις πιο ισχυρές του κόσμου, ούτε η Ολλανδία, ούτε η Αυστρία. Και εκεί οι πολίτες προβλήματα αντιμετωπίζουν πολύ δε περισσότερο έφεδρα στις οικονομίες όπως η ελληνική και όχι μόνο.
0: Ανασφάλεια λοιπόν για την επόμενη μέρα. Καλημέρα στον Απόστολο. Μαύρη μέρα λέει ξημέρωσε στη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη των Βαλκανίων, την ΕΜΕΑ. Ναι. Ο παγετός κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων τη στιγμή ακριβώς που είχαν βλάστηση. Τεράστια καταστροφή για αγρότες και παραγωγούς. Ας ελπίσουμε, λέει, ότι ο πολύπαθος ΕΛΓΑ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
1: Βλέπεις τώρα. Βλέπεις τώρα καταστραφήκαν οι άνθρωποι, που είναι εντάξει, έχει φοβερό κρασί, είναι μέσα. Έτσι. Και ζουν πάρα πολλές οικογένειες εκεί από τους αμπελώνες. Ναι, νομίζω πρέπει να. Γρήγορα να δράσει ο ΕΛΓΑ, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αναφέρεται στο προηγούμενο μήνυμα άλλου ακροατή που λέει αυτό το επιχείρημα με τους γεμάτους δρόμους στα εστιατόρια είναι πραγματικά άκυρο. Το χρησιμοποιούσαν λέει και μέσα στην κρίση κάποιοι, ενώ όλοι ξέραμε πόσο μας είχε χτυπήσει. Σήμερα ελάχιστοι χτίζουν σπίτια και εξοχικά, ελάχιστοι έχουν πλάνο για να φτιάξουν κάτι με αποτέλεσμα ό,τι έχουν απλά να το καταναλώνουν σε καθημερινότητα. Καλημέρα και σε σένα, Πέτρο. Μας έστειλε ένα μήνυμα γι' αυτό. Ο Δημήτρης ο Μαύρος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι πρόκειται για το τμήμα της μεσαίας τάξης και όλη την ανώτερη τάξη, περίπου ένα 30% του εκλογικού σώματος. Αυτοί είναι οι οποίοι αντέχουν πραγματικά αυτή την περίοδο.
1: Να, το λέει ο Δημήτρης λοιπόν που ξέρει, έχει μετρήσει.
0: Ο Δημήτρης γνωρίζει.
1: Γνωρίζει, μετράει.
0: Κάνει τις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Με την MRB.
1: Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Το ακούω κάθε φορά σε τριήμερα, όταν υπάρχει, έτσι, υπάρχουν διακοπές, Πάσχα, Χριστούγεννα. Εδώ ότι φεύγει κάποιο κόσμο και πηγαίνει στο χωριό του, γιατί πάρα πολλοί δεν φεύγουν και πάνε σε σούπερ wow ξενοδοχεία. Πάνε σε φίλου του, πάνε
0: σε σπίτια συγγενών.
1: Στα χωριά του.
0: Σε φίλου.
1: Σε συγγενείς, έτσι.
0: Ναι. Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι είναι οι πολίτες που αντέχουν το 30% του εκλογικού σώματος. Πρόκειται για το πάνω τμήμα της μεσαίας και όλη η ανώτερη τάξη. Έτσι όπως ορίζονται οι τάξεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και λόγω μόρφωσης επαγγέλματος, κυρίου εισοδήματος και κατοχής αγαθών διαρκείας. Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σίγουρα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει αρκετά και το επόμενο διάστημα. Ελπίζουμε όχι για μήνες, αλλά για εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοινώσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πολύ καλή πρωτοβουλία από τα public αυτή, έτσι.
0: Εξαιρετική.
1: Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται σήμερα, Παναγιώτη? Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έχουμε και πολλά να πούμε σήμερα. Και σήμερα, μάλλον, πιο σωστά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Τυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται στην κάθοδο του Κηφισού από της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Άλυμο Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις έχουμε 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Επίσης να πω ότι όσοι κατευθύνονται προς αεροδρόμιο και πάνε Μοντε Κάρλο έχουν μαζί τους και κάτι σκούπες για ευνόητους λόγους.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου εσύ. Άντε, καλό σκούπισμα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πάει να σκουπίσει απόψε, ναι. Να κάνει το 3-0 επί της Μονακό, να τελειώσει τη σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με το καλό, λοιπόν.
1: Και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός.
0: Αύριο ο Παναθηναϊκός, αν τα καταφέρει.
1: 2-0 ήδη τη Βαλένθια, αν κάνει άλλη μια νίκη, περνάει στο Final Four.
0: Αλλά σήμερα είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία.
1: Μην κάνεις χειρονομίες.
0: Στο Γιώργο κάνω.
1: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Αφού κάνεις στο Γιώργο, οκ.

0: έρχεται μήνυμα από τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Για τους νεκρούς της Μαρφίν δεν θα πείτε τίποτα. Γαργάρες. Αυτά έχουν παρακαλώ. Έρθει μαζί.
1: Εντάξει, μην απαντάς όμως και εσύ.
0: Όχι. Θέλω λίγο για να καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε. Εμείς εδώ πέρα ετοιμάζουμε μια σκαλέτα εκπομπής. Έτσι. Την ακρίβεια την είχαμε σήμερα δεύτερο θέμα. Δηλαδή πίσω από τα τεκτενόμενα στον Περσικό κόλπο, Τραμπ, Ιράν, τι έχουν δηλώσει, τι κάνουν. Το δεύτερο θέμα ήταν η ακρίβεια που έχει φτάσει. Στη συνέχεια της εκπομπής, φυσικά και έχουμε ετοιμάσει αναφορά για τη μαύρη επέτειο από την τραγωδία στη Μαρφίν, σαν σήμερα το 2010.
1: Εντάξει,
0: και με ηχητικά και με άλλα.
1: 16 χρόνια μετά.
0: Κάποιοι άνθρωποι όμως σκέφτονται έτσι.
1: Τώρα τι
0: να κάνουμε, αυτό δεν αλλάζει.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα πάντως. Εγώ σας εύχομαι. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Υπομονή όλα στην ώρα τους. Λέγαμε όμως τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια και το χαμό ο οποίος γίνεται.
1: Παίρνει διαστάσεις ανεξέλεγκτες η χρήση πατινιών και μάλιστα δεν έχουμε και την κουλτούρα ούτε τους δρόμους. Και βλέπω και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω σε ένα πατίνι χωρίς τα προστατευτικά, χωρίς ένα κράνος. Και εμείς οι οδηγοί ενώ των αυτοκινήτων δεν έχουμε, δεν προσέχουμε. Εγώ το λέω και για μένα. Είναι τώρα η πόλη εδώ, η Ελλάδα για πατινιά? Δεν νομίζω.
0: Άκου λοιπόν τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Νεαρούς κυρίως, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πατίνια, τι λένε όταν τους ρωτάνε αν παίρνουν μέτρα προστασίας. Δηλαδή, αν φοράνε κράνος, για παράδειγμα.
2: Είναι επικίνδυνο, άμα δεν προσέχεις, είναι.
3: Τι μέτρα προστασίας παίρνεις?
2: Συνήθως κάνω κάποιο να φοράμε κράνος, αλλά δεν φοράμε. Λάθος.
4: Είμαι 16, αλλά δεν χρησιμοποιώ.
3: Είναι επικίνδυνα με τους δρόμους, πολλά αυτοκίνητα, πολλά μηχανάκια.
4: Είναι κεντρικό φυσικά, αλλά με προσοχή πάντα.
3: Κράνος?
4: Όχι, κράνος δεν.
5: Δεν βλέπω παιδάκια, νέα, teenager δηλαδή, είναι χωρίς κράνος και είναι πολύ ανησυχητικό. Πολύ επικίνδυνο, ειδικά στην Αθήνα. Γιατί δεν προσέχουν και οι οδηγοί.
6: Είναι τρομακτικό, είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δρόμοι. Μέχρι και χθες είδαμε κάποιον να πέφτει με πατίνι.
7: Το έχω πειράξει, αλλά όπως είπα εγώ, ότι είναι ελεγχόμενο και μπορώ να το χρησιμοποιώ ασφαλές.
8: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη.
0: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη.
1: Όχι.
0: Λέει ο Πιτσιρικάς. Ο άλλος το έχει πειράξει κιόλας.
1: Ναι, το είπε κιόλας. Το έχω πειράξει, αλλά μπορώ, λέει.
0: Ξέρεις τι κάνουν. Τα πειράζουν.
1: Το μοτέρ αυτό.
0: Και έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Εγώ το έχω δει μπροστά μου. Έτσι, προχθές, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, μία κοπέλα, νέο κορίτσι τώρα θα ήταν 18-19 κλπ. Πήγαινε σφαίρα, χωρίς κράνος κτλ. Και έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο. Ευτυχώς που το λεωφορείο μάλλον την είδε, δεν πήγαινε ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν ξέρω, η κοπέλα θα είχε τραυματιστεί. Αλλά τώρα. Το λέω και για τους ποδηλάτες αυτό. Και ξέρεις ότι εγώ στην οικογένεια έχω ποδηλάτες. Βγαίνετε με τα ποδήλατα. Βάλτε κράνος. Βάλτε ένα σωστό μπουφάν. Δεν ξέρω τι να σας βλέπουν. Δεν είναι. Και εμείς οι οδηγοί δεν προσέχουμε. Δεν είναι η κουλτούρα μας. Δεν είμαστε στην Ολλανδία που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και μπορούν να πάνε και τα πατίνια και όλα. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, εσύ πειράζεις και το μοτέρ στο πατίνι για να τρέχει.
0: Για να τρέχει περισσότερο.
1: Δεν είναι τώρα σωστό.
0: Ρωτάει ο ακροατής. Τελικά λέει επιτρέπονται τα πατίνια στο δρόμο, για παράδειγμα στη Θηβών. Mm. Άκου για παράδειγμα τώρα την κυρία Δημοκλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι ισχύει λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια και για την ταχύτητα, αλλά και για το πού μπορούν να κυκλοφορούν.
9: Τα ηλεκτρικά πατίνια ή ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται από ανηλίκους και συγκεκριμένα άνω των 12 ετών με όριο ταχύτητα στα 6 χιλιόμετρα και άνω των 15 ετών με όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα. Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική από όλους τους οδηγούς αυτών των οχημάτων. Μπορούν να κινούνται σε δρόμους με όρια ταχύτητα έως 50 χιλιόμετρα και φυσικά η ταχύτητά τους δεν μπορεί να επιβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μπορούν να κινούνται λοιπόν σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 50 χιλιόμετρα. Άρα δεν μπορούν να κινούνται σε λεωφόρους όπου το όριο ταχύτητας είναι υψηλότερο.
1: Όχι, και στις λεωφόρους.
0: Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 25 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και ακούσατε και τις διαφοροποιήσεις στις ηλικίες των παιδιών.
1: Ναι, πάντως εγώ σε δρόμους, κεντρικούς δρόμους, λέω πατίνια να τρέχουν πιο πολύ από ό,τι πηγαίνω εγώ. Αν εγώ πηγαίνω με 40, με προσπερνούν, αλλά πάνε παραπάνω. Τώρα εδώ δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι.
0: Έγιναν έλεγχοι το προηγούμενο διάστημα. Έγιναν 400, λέει, έλεγχοι, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε ηλεκτρικά πατίνια, 135 παραβάσεις. Κυρίως επειδή οι οδηγοί τους δεν φορούσαν κράνος, αλλά υπήρχαν και 7 περιπτώσεις που οι οδηγοί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ηλεκτρικό πατίνι και αλκοόλ, ούτε κράνος, ούτε τίποτα, και όποιον πάρει ο χάρος. Και βέβαια μόλις προχθές, μετά το τραγικό περιστατικό στην Ηλία, είχαμε και τον τραυματισμό μιας 11χρονης στην Κυπαρισία. Τι έγινε λοιπόν, το κοριτσάκι καθόταν εκεί με την παρέα της, ένα άλλο κοριτσάκι είχε

0: ένα ηλεκτρικό πατίνι. Έχασε τον έλεγχο, πήγε, έπεσε πάνω στο κορίτσι, το τραυμάτισε σοβαρά, κάταγμα κνήμης, κάταγμα περώνης. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά θα ταλαιπωρηθεί για ένα εξάμηνο αυτό το παιδί για να επανέλθει σε κανονικότητα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο διαμορφώνεται στους ελληνικούς δρόμους, αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια, με το ποιοι πρέπει να τα χρησιμοποιούν, ποιο είναι το όριο ταχύτητας, τι μέτρα προστασίας παίρνουν.
1: Και κοίτα, και έλεγχοι πρέπει να γίνονται και οι γονείς δεν πρέπει και να έχουμε και εμείς έναν έλεγχο.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, διαβάζω ότι πάνε παιδιά στο σπίτι, το ζήσαμε και εμείς με άλλα πράγματα και λένε, μα όλοι έχουν πατίνι, θέλω και εγώ να πάρω ένα. Μα να πάρεις ένα. Αλλά το να βγαίνεις έτσι, βλέπω πάρα πολύ και στο κέντρο τα πατίνια. Δηλαδή παίρνουν τα πατίνια από το Σύνταγμα και να μπαίνουν στο Κολωνάκι, ξέρεις, να κάνουν βόλτα. Παιδιά, και πάνε το σκοτωμό. Και πάνε το σκοτωμό, μου το έχει πει και η κόρη μου. Άρα δεν παίρνουμε το πατίνι. Άντε να σου πάρω ένα πατίνι. Δεν είναι έτσι τόσο όπλο.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τις χρήσιμες πληροφορίες από την Αμάλια.
2: Real FM.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Πάρα πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Καλημέρα, Ελένη. Τις προάλλες λέει, έκανα παρατήρηση σε κάποιον που οδηγούσε πατίνι στην Κηφισίας και με χαρακτήρισε ως φασίστρια και ακροδεξιά. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβαίνει. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνα τα πατίνια, αλλά θυμάμαι και τη γενιά μας, μετρικά βάλαμε μηχανές, να λέμε και τα δικά μας. Όντως,
1: ναι, ισχύει έχει αυτό που λες. Έχει πολύ δίκιο, ναι, και εγώ το έκανα στο
0: ποδήλατο. Και εμείς είχαμε πατίνια, όταν ήμασταν μικροί.
1: Εγώ στο ποδήλατο ανεβαίνω.
0: Αλλά είχαμε και ένα ταξίλινα.
1: Α, τα ξύλινα.
0: Που έπρεπε το ένα πόδι να πάνω, το άλλο κάτω και έσπρωχνε.
1: Ναι, και έσπρωχνε τα πόδια μου.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα. Εγώ ποδήλατο, αλλά κάναμε και τρικά. Βάλω και αυτά. Θυμάσαι τώρα με τα ποδήλατα.
0: Τις βλακίες μας τις έχουμε κάνει όλοι.
1: Δεν, προς Θεού.
0: Δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω.
1: Δεν βγαίναμε έτσι σε κεντρικούς δρόμους όμως. Έτσι. Τώρα εκεί στη γειτονιά. Αλλά και αυτό δεν ήταν σωστό. Λοιπόν, τα νέα της Αμαλίας, τα χρηστικά νέα, επίδομα παιδιού, το περιμένετε πάρα πολύ. Να σας πω ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι 8 Μαΐου. Άρα, όσοι είστε δικαιούχοι, πρέπει μέχρι 8 Μαΐου να κάνετε την αίτηση, να γίνουν οι έλεγχοι, να καθαριστεί κτλ. Και για να πληρωθείτε την πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού, την τελευταία ημέρα του Μαΐου. 31 δεν τελειώνει ο Μάιος, νομίζω. 31, ναι, να τελειώνει. Άρα λοιπόν. Είναι σημαντικό το επίδομα παιδιού. Δεν λέω για το ποσό, λέω όμως ότι είναι σημαντικό. Το περιμένουν κάποιοι άνθρωποι. Άρα, μέχρι 8 Μαΐου η αιτήση μετακλίνει η πλατφόρμα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε την αίτηση για να πληρωθείτε την πρώτη δόση στο τέλος του μήνα που πληρώνετε όλα μαζί τα επιδόματα.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Στη Γερμανία λέει τα πατίνια επιτρέπονται μόνο άνω των 14 ετών. Μέγιστο όριο ταχύτητας είναι τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι και σήμερα. Καλή δύναμη, αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Οι αγρότες οι οποίοι ετοιμάζονται πάλι για κινητοποιήσεις, τους είδαμε χθες να βγαίνουν στους δρόμους, ναι. Διαμαρτύρονται για την αύξηση στο κόστος, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, και ότι τα λοιπάσματα δεν μπορούν να καλύψουν πλέον. Η επιδότηση μάλλον δεν μπορεί να καλύψει την τιμή που έχει εκτοξευθεί, ταυτόχρονα με το πετρέλαιο το οποίο επίσης έχει ανέβει, και ταυτόχρονα τις πολύ χαμηλές τιμές που πουλάνε πλέον τα προϊόντα τους και κυρίως το ρύζι, για παράδειγμα, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζονται, λέει, για κινητοποιήσεις και πάλι, και λένε μάλιστα ότι αυτή τη φορά θα παρατήσουν τα τρακτέρ στην Εθνική χωρίς πετρέλαιο.
1: Και έχουν το δίκιο τους και μάλιστα λένε ότι και μέσα στο καλοκαίρι, αν ξέρεις, δεν στηριχθούν, δεν θέλουν, ζητούν πάλι στήριξη. Γιατί με το πόλεμο και όλες τις ανατροπές που έχουν συμβεί στην ενεργειακή αγορά, έχουν και εκείνοι, βλέπουν το κόστος να εκτινάσει, το ενεργειακό και όχι μόνο, και το κόστος παραγωγής. Άρα σου λέει, θέλουμε περαιτέρω στήριξη. Δεν φτάνει στήριξη για τα λοιπάσματα και όλα αυτά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι σε απόγνωση για μια ακόμη φορά. Να δώσω μια είδηση που τώρα ήρθε, γιατί υπάρχει μια πληροφορία για το πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Να δώσω τις δύο ημερομηνίες, γιατί τώρα πριν λίγο είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Λοιπόν, 3η 26 Μαΐου μη μισθωτή. Άρα πάμε νωρίτερα λίγο το Μάιο, θα δοθούν το Μάιο οι συντάξεις του Ιουνίου. Άρα 26 Μαΐου η πρώτη πληρωμή και 28 Μαΐου την Πέμπτη είναι βεβαίως οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΙΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν 26 και 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις, οι συντάξεις του Ιουνίου.
0: Και μια και λες τώρα για τις συντάξεις, ναι. Στέλνει μήνυμα ο Θοδωρής και λέει: το μοσχαράκι πλέον είναι μόνο για όσους έχουν δοντάκια. Ναι. Γιατί τους συνταξιούχους τους άφησαν χωρίς μασέλα. Ναι. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Να δεχτώ, λέει, ότι επιτρέπεται να κινούνται στον δρόμο τα πατίνια, δεν πρέπει όμως να καλύπτονται και από κάποια ασφάλεια. Εάν εμένα, λέει, μου κάνουν μια γρατζουνιά στο όχημά μου, ποιος με καλύπτει?
1: Τώρα σε αυτό έχει δίκιο, Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στην Αργυρό. Ήθελα να ήξερα, λέει, ποιος έχει αυτά τα πατίνια και τα έβγαλε στους δρόμους. Είναι μια μόδα η οποία έχει επικρατήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, ναι. Οι συμφωνίες γίνονται κυρίως με τους Δήμους.
1: Ναι, και είναι, και μάλιστα τα έχουν Δήμοι σε συγκεκριμένα μέρη, σε μεγάλες πόλεις. Και ξέρεις, βάζεις κάποιο χρηματικό ποσό και πρέπει. Εδώ τα παρατάμε και όπου να είναι τα πατίνια. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή τα βλέπεις παρτημένα. Μέσα στη μέση του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Στις χώρες, στις άλλες ευρωπαϊκές, το παίρνουν και όταν τελειώσουν αυτό που έχουν να κάνουν, το βάζουν σε ειδικό χώρο. Μην τα πετάτε έτσι μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ναι, γιατί πιάνουν χώρο λοιπόν στο πεζοδρόμιο, δεν μπορείς να περπατήσεις και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί και να χτυπήσει κάποιος ένας ηλικιωμένος.
0: Ο Δανιήλ από την άλλη λέει: το καιρό των Ρουλεμάν Ζωζέφ ήταν άλλες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Ναι, γιατί θυμήθηκε τα νιάτα μας, αυτό που λέγαμε με τα ξύλινα πατίνια που είχαμε εμείς.
1: Ο Γιάννης μου λέει ότι υπάρχει, λέει, ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, τι εννοεί. Ναι, τι σημαίνει αυτό, ότι εσύ έχεις ασφάλεια, δεν το ξέρω. Α, και το έχει χρησιμοποιήσει, λέει, ο ίδιος. Άρα κάτι, μάλλον μήπως η δική σου ασφάλεια έχει αστική ευθύνη και έτσι σε καλύπτει.
0: Σε καλύπτει αν πέσει πάνω.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, παιδιά, μην ανησυχείτε. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τα υπτάμενα ταξί. Τα είδες?
1: Επειδή μου το πες εσύ τα είδα, δεν είχα δει την είδηση.
0: Έρχονται παιδιά στη Νέα Υόρκη.
1: Εγώ τέτοια θέλω.
0: Δεν είναι ελικόπτερα, είναι drones επί της ουσίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τα οποία έχουν 6 έλικες. Μπαίνεις μέσα.
1: Ωραιότατα.
0: Για παράδειγμα, θες να πας, λέει, από το Μανχάταν στο αεροδρόμιο. Κανονικά, λέει, εκεί στη Νέα Υόρκη, αυτή η απόσταση θα κρατούσε η διάρκεια της για να πας με αυτοκίνητο περίπου 2 ώρες. Τώρα σε 7 λεπτά μπαίνεις μέσα σε μια ταράτσα, έρχεται, σε παίρνει αυτό το drone, σε πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Ξεκινάει επίσημα λοιπόν αυτό το αεροταξί στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα έρθει σιγά σιγά και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Ωραία, με drone θα κυκλοφορώ.
0: Θα μπαίνει κάτσου παιδιά στο drone μέσα το πρωί και θα πετάει. Θα ύπτανται. Θα είναι ο τρίχωνας υπτάμενος.
1: Να σου πω όμως κάτι, θα πηγαίνω αμέσως στη δουλειά μου.
0: Εννοείται.
1: Δεν ξέρεις πόση ώρα έκανα ανέβα από τη Συγκρού.
0: 5 λεπτά.
1: Μία ώρα και 20 λεπτά χθες.
0: Θα μπαίνεις.
1: Άστα, αυτό είναι μια πικραμένη ιστορία.
0: Να σε
1: Στην κάψουλα
0: κάτσου.
1: Δεν μπαίνω. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω.
0: Στο υπτάμενο drone να κάνεις. Για σπεθάνω.
2: Η ώρα είναι 9. Λατό FM. Στους 103,3.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
7: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
6: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
5: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-410-83-113.
8: Ώστε να βγαίνει η ναχτή, πάει λιώστο ψηλό.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου.
9: Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Στο βήματα προανήγγειλο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.
13: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York, New York, New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
13: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Ιταλός διεθνής μπασκετμπολίστας Ακίλε Πολωνάρα, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας από τον περασμένο Νοέμβριο. «Θέλω να με θυμάστε για αυτό που ήμουν. Μπάσκετ θα μου λείψεις», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
17: Real FM.
19: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
20: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
19: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα και στον παππού. Παρακαλώ, καλημέρα και στον παππού. Δεν μπορώ.
0: Έχει
1: δεν μπορώ.
0: Λυσάξει,
1: έχω λυσάξει, δεν μπορώ.
0: Για έναν περίεργο λόγο, δεν μπορώ δηλαδή να το εξηγήσω. Η κυρία Κάτζου και η κυρία Βουγιουκλιώτη έχουν μια συγκεκριμένη αδυναμία.
2: Και ο παππούς.
0: Έχουν κολλήσει με το συγκεκριμένο
1: παππού. Γεια σου, Εύη, μάστο να λέει. Μας αρέσει. Ο συγκεκριμένο παππού.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
2: Την αγαπητή δεσποινίδα Μπέμπα.
1: Ή μπάμπο, όπως λέει ο Κώστας.
0: Κάποιον Μαΐον.
1: Ναι, κάποιον Μαΐον. Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο.
3: Έχω λουμπάγκα!
1: Το ξέρουμε, έχεις και δόντι που πονάει, και αυτό το ξέρουμε.
0: Όλα μαζί τα έχω. Καλημέρα Δημήτρη, σου έρχομαι.
1: Τώρα να σου πω να λύσα, δεν στο είπα. Και εμένα με ενοχλεί λίγο το δόντι μου.
0: Α, πουλάκι
1: μου. Το από κάτω το έτσι αριστερά λίγο με ενοχλεί. Ναι, ναι. Αλλά λέω με το πω γιατί άρχισα να με δουλεύει.
0: Γεωργή Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 για τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Για τον καιρό σας τα είπαμε, τα βλέπετε και μόνοι σας. Λιακάδο, μια χαρά καιρό. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο πάμε για 30.
1: Ναι, και από αύριο πιο 24-25 βαθμούς. Την Πέμπτη παραπάνω, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα βγάλουμε τα καλοκαιρινά. Τέλος τώρα, δεν μπορώ άλλο δηλαδή. Φτάνει. Μας χάλασε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Αν και δουλεύαμε, αλλά παρόλα αυτά, τι κρύο και τι χιόνι ήταν αυτό, πραγματικά. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood.
0: Το είπε με προφορά Βελανιδίου.
1: Βέβαια, πάντα. Γιατί είμαι και ακαδημιακή.
0: Εννοείται. Απροσπέλαστος ο Κηφισός λόγω τροχαίων, προβλήματα σε Πειραιά και σε κέντρο.
1: Ωραία.
0: Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό. Θα σας τα πει αναλυτικά σε περίπου 10 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ο οποίος, να ξέρετε, έχει αποκτήσει fan club.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: δεδομένο
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το βλέπω στα μηνύματα. Πραγματικά είναι εξαιρετικός ο Παναγιώτης σε αυτό το κομμάτι. Κάνει έτσι και ωραίο χιούμορ και όλα αυτά. Πειράζει και τον Ιωσήφ. Μία χαρά το παιδί και βρίσκεται και στο σωστό δρόμο να τα λέμε αυτά.
0: Στον Περσικό, στα πρόθυρα της κατάρρευσης η εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούς. Το Ιράν χτυπάει πετρελικές εγκαταστάσεις στα Εμμυράτα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Χτυπήστε,
0: και χτυπιόμαστε
1: παιδιά.
0: Όλοι μαζί. Βλέπουμε τις επιπτώσεις καθημερινά στις αυξήσεις τιμών στα πάντα, από καύσιμα, ενέργεια, υπηρεσίες μέχρι κυρίως τα τρόφιμα. Με την αβεβαιότητα την να κυριαρχεί και την ανασφάλεια να θεριεύει για το επόμενο διάστημα.
1: Και βεβαίως στραμμένα τα βλέμματα στην ενεργειακή αγορά, κυρίως στο τιμή του Brent, του πετρελαίου, που οι ζωφερές οι προβλέψεις το βλέπουν ακόμα και στα $150 το βαρέλι, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, μόνο τι σημαίνει αυτό για τις οικονομίες όλου του πλανήτη.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Ακούγα χθες τον Νίκο Ρογκάκο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που έλεγε ότι αν πάμε σε τέτοιες τιμές στο πετρέλαιο, θα δούμε την αμόλυβδη να εκτοξεύεται από 2,30 μέχρι και 2,50 το λίτρο. Εάν φτάσουμε δηλαδή σε τιμές από 130 μέχρι $150 βαρέλι.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά. Εξαιρετικά. Πάμε. Σας είπε και τις χρηστικές πληροφορίες η Αμαλία.
1: Είπαμε για τον πίδωμα παιδιού. Κλείνει η πλατφόρμα 8 Μαΐου. Πληρωμές για πρώτης δόσης, τις πρώτης δόσης στο τέλος του Μαΐου. Είπαμε και τις ημερομηνίες των συντάξεων που δεν είναι κλειδωμένες, αλλά αυτά λένε οι πληροφορίες. 26 και 28 Μαΐου. Με δύο καταβολές και θα ολοκληρωθούν. Λίγο νωρίτερα αυτό το μήνα η καταβολή των συντάξεων.
0: Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τη χρήση των πατινιών, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, κυρίως από παιδιά, από ανήλικους, τα οποία παίρνουν ένα πατίνι, βγαίνουν χωρίς κράνος, με πειραγμένα πατίνια, με μεγαλύτερες ταχύτητες από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά παιδιά τραυματισμένα στα νοσοκομεία. Δυστυχώς είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλία.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο παιδί. Ένα παιδί θαύμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά. Έχουμε ασχοληθεί ξανά στην εκπομπή με αυτό το παιδί. Είναι ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
1: 15χρονος.
0: Τώρα είναι 15 ετών. Την πρώτη φορά που είχαμε ασχοληθεί μαζί του ήταν στα 13 του χρόνια, όταν είχε διακριθεί σε έναν διαγωνισμό στατιστικής. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά και με τη χρήση των social media
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: από τα παιδιά, και έλεγε ότι πόσο μπορεί να απορροφηθούν από τα social media και το πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν. Ένα παιδί με απίστευτη ωριμότητα. Ο Βίκτορας λοιπόν πλέον είναι 15 ετών και συνεργάζεται με την NASA.
1: Εντάξει.
0: Στα 15 του χρόνια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια αυτό, παιδί. Μόνο αν δείτε το πώς εκφράζεται, αλλά και το πρόσωπό του. Δηλαδή είναι, τι να πω, να τον χαίρονται οι δικοί του, να τον χαίρονται πραγματικά.
0: Ειδικεύεται λοιπόν στην κβαντική φυσική και παρουσίασε μια πρωτότυπη ιδέα στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής που οδήγησε στη συνεργασία του με την NASA. Η αποστολή του αφορά τη συνέχεια των αποστολών Voyager με στόχο την εξερεύνηση άλλων ηλιακών συστημάτων. Oh. Φιλοξενήθηκε χθες στο Action 24, στην πρωινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εκεί θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 15χρονος επιστήμονας συνεργάτης της NASA, ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
4: Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
5: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
4: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια, με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70, και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως το αναστερισμό της Καμιλοπάρδελης.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις για αυτό το παιδί.
1: Δεν. Εντάξει, τι να πεις.
0: 15 ετών, έτσι.
1: Να είναι καλά το παλί το παιδάκι.
0: Και συνεργάζεται
1: 15
0: ήδη
1: ετών.
0: Με την
1: NASA. Στα 25 δηλαδή.
0: Τι στα 15 του.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, όταν ήταν μικρός, οι γονείς του διάβασαν πάρα πολλά για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Για το σύμπαν,
1: έχει
0: για τα
1: το
0: αστέρια.
1: IQ όμως, έτσι.
0: Αλλά ναι, το παιδί το έχει.
1: Εντάξει,
0: πραγματικά
1: ξεκάθαρα,
0: και φαίνεται. Χαρά Θεού να
1: χαρά
0: το βλέπεις και να το ακούς. Αυτό το παιδί.
1: Μπράβο στον.
0: Έκανε και άλλη μια αναφορά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η γενιά που επί της ουσίας μεγαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έτσι,
0: ναι. Και είπε λοιπόν ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος το ακόλουθο.
4: Για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, τον είχαν ρωτήσει, πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς ανθρώπινο είδος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εάν δεν θέσουμε όρια χθες στην τεχνητή νοημοσύνη, ίσως
1: χωρίς
0: ο Τέταρτος Παγκόσμιος να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος.
1: Τι να πω.
0: Να τον χαίρεται η οικογένειά
1: να
0: τον χαίρεται.
1: Να τον καμαρώνει.
0: Και μπράβο, δηλαδή.
1: Μπράβο, χίλια μπράβο.
0: Μόνο χίλια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Άπειρα μπράβο σε αυτό το παιδί. Καλή διαδρομή, καλή συνέχεια να έχει.
1: Μπράβο.
0: Από ό,τι φαίνεται, το περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, γιατί δεν είναι όλα σκοτεινά. Δεν είναι όλα δυσάρεστα. Υπάρχει και η φωτεινή πλευρά και καλό είναι να την αναδεικνύουμε.
1: Έτσι. Εξάλλου, η φωτεινή πλευρά αυτή τη εκπομπή είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: δεν χρειάζεται τώρα. Είμαι και με
1: τριόφυλλο. Αυτό πάνω απ' όλα το έχουμε καταλάβει.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ευτυχώς, λέει. Αυτή η χώρα δεν βγάζει μόνο όπε και πέδες, βγάζει και Βίκτορες.
1: Βγάζει, Δημήτρη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη, να είσαι πάντα καλά. Όπως βλέπεις, συνεχίζονται τα μηνύματα
1: για τα πατίνια.
0: Ναι,
1: είναι μεγάλο.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Λογικό.
0: Λέει ο Πέτρος, όπως και να το δούμε, τα πατίνια είναι δίτροφα και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ναι, πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα. Τι θα πει, λέει, μέχρι 6 χιλιόμετρα και μέχρι 20 χιλιόμετρα και ανάλογα ηλικίας. Σας έχει χτυπήσει, λέει, κάτι με ταχύτητα 8 χιλιόμετρων στο κεφάλι. Και ανασφάλιστα. Τα πρόστιμα, λέει, είναι αστεία. Πρέπει να αναθεωρηθεί όλο αυτό το θέμα με τα πατίνια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα πάμε να αρχίσουμε την ημέρα μας με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ Tour of Hellas. 120 αθλητές από 20 ομάδες. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα στις πόλεις ΔΕΗ, Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγμα, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλους και για όλα, για όλους και για όλες. Περισσότερες πληροφορίες στο hellas.pavlatour.gr.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά που ενθουσιάστηκε με τον Πιτσιρίκο, με τον Βίκτορα και αυτά που άκουσε. Καλημέρα και σε άλλο Κροατή, τον περιμένει λέει ένα λαμπρό μέλλον, αλλά στο εξωτερικό. Και ο Κώστας, άντε λέει και στα δικά μας επενιντάριδες που δεν μπορούμε να αρθρώσουμε μία λέξη και να κάνουμε συλλογισμούς. Και ο Μιχάλης, χίλια μπράβο λέει στον Πιτσιρικά και τους δικούς του. Ευτυχώς λέει αυτόν τον επέλεξε η NASA και θα φύγει σύντομα για να φτιάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την επιστήμη. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες. Ο κύριος Κρυμιζής, για παράδειγμα, ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, ο οποίος έχει διαπρέψει για δεκαετίες ολόκληρες και στη NASA, ένας διαστημικός επιστήμονας.
1: Εντάξει, υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς και στην ιατρική και πολιτική μηχανική. Δεν θέλουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί και, και στο επίπεδο της έρευνας, έτσι, που είναι κορυφαίοι σε κάποια κομμάτια. Υπάρχουν, έχουμε μυαλά, λαμπρά μυαλά και καλύτερα να τα έχουμε εδώ, να μην είχαν φύγει.
0: Καλημέρα και στον Ισάμ, ο οποίος μας ακούει στο Βερολίνο. Στέλνει και εκείνος μήνυμα για τα πατίνια. Είναι το θέμα το οποίο έχει τσιγκλίσει περισσότερο από κάθε άλλο σήμερα τους ακροατές. Και τι λέει λοιπόν εκεί ο Ισάμ?
1: Τι λέει?
0: Στη Γερμανία τα πατίνια είναι με αστική ασφάλεια και πινακίδα, αλλιώς δεν βγαίνει στον δρόμο. Εάν δεν έχει, τότε κατάσχεση και πρόστιμο. Δεύτερον, η αστυνομία σταματάει τα πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα για να τσεκάρουν την τελική ταχύτητα. Αν έχει πειραχτεί, γερό πρόστιμο. Τρίτον, δεν τα παρατάνε όπου να είναι, μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, αλλιώς δεν μπορείς να το κλειδώσεις. Τέταρτον, όλα τα πατίνια και τα ποδήλατα έχουν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορείολωρίδες, όπως και τα ταξί. Είμαι, λέει, ο οδηγός αστικού λεωφορείου στο Βερολίνο και η αλήθεια είναι ότι εμείς οι οδηγοί λεωφορείων τους ονομάζουμε ως η πανδημία του δρόμου. Αυτό μας γράφει λοιπόν ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο, ο οποίος είναι και οδηγός λεωφορείου, για το τι ισχύει στην γερμανική πρωτεύουσα για τα ηλεκτρικά πατίνια και βέβαια έχει και ένα υστερόγραφο ο φίλος μας ο Ισάμ που χάθηκε ο Κουρέτας.
6: Ρε Κουρέτα!
0: Άντε πάρε έναν αφιερωμένο με πολύ αγάπη από την Αθήνα, η οποία και σήμερα είναι μπλοκαρισμένη στους δρόμους. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι ότι θα μας πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια, έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι, ισχύει. Κάτι τέτοιο θα πούμε. Κιόλας νομίζω τα ηλεκτρικά πατίνια αυξήνουν και την κίνηση, δεν τη μειώνουν σε σχέση με όσα λέτε. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της οδού Τσούντα στις Τρεις Γέφυρες. Μποτιλιάρισμα και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα στο ύψος της οδού Βικέλα στα Κάτω Πατήσια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδιό διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη. Έχουμε αρκετά. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Χαμούλης δηλαδή. Στους δρόμους για ένα ακόμα πρωινό, χαμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, παλικάρι μου, μας έκανε στην καρδιά περιβολή.
7: Παρακαλώ. Baby, bye-bye.
1: μηνύματα και για τον Βίκτορα, τον μικρό. Έτσι, ο κόσμος του άκουσε και το ηχητικό που είχε κόψει ο Ιωσήφ. Και ξέρεις, έχει μείνει πραγματικά έκπληκτος. Είναι μοναδικό αυτό το παιδί. Έχει ένα μοναδικό μυαλό. Μιλάει λες και είναι πραγματικά φτασμένος επιστήμον. Και είναι μάλλον επιστήμονας. Πραγματικά είμαστε περήφανοι να έχουμε τέτοια παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Όταν είχαμε λέει τα νέα για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, όμως, ως επιτοπλίστων φτιαγμένους αποκλειστικά από Έλληνες επιστήμονες, πανεπιστήμια και εταιρείες, μας τρολάρατε. Δεν βρήκατε 5 λεπτά άλλη να αφιερώσετε στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων. Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Τώρα, όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Ντάνι Καρβαχάλ και ο Λούκα Μόντριτς είναι οι παίκτες που έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις σε τελικό στην ιστορία του Champions League σε ισάριθμες εμφανίσεις. Οι εμβληματικοί αρχηγοί της Real Madrid's έχουν σηκώσει το τρόπαιο 6 φορές. Το 2014, το 2016, το 2017, το 2018, το 2022 και το 2024.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
10: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού.
16: Αυτοκίνητο FM, στους 103,3.
17: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
18: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
17: Πέναλτι, ρε! Ποιο condition. Πέναλτι! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
18: Σίκα πώς?
17: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα.
18: Ελά, γόρι μου, ελά!
17: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
18: Το έχεις!
17: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
19: Σίκα Θερμοκούτ!
20: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
21: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
22: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
23: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
24: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
25: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
24: Το σπίτι μας.
25: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
24: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
25: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
24: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
25: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
26: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
27: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
26: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
28: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
29: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
30: Επιστρέψαμε με ιταλικό χρώμα. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ρε τρελό παιδά, ετοιμαζόμαστε για ταξίδι Ιταλία. Με γυναίκα, παιδιά και κουμπάρους. Βάλτε μας ένα ιταλικό τραγουδάκι. Ορίστε. Πολλά φιλιά.
31: Καλά.
30: Καλό ταξίδι, καλό να περάσετε.
31: Εντάξει, έχει ζωγραφίσει ο Ιωσήφ, τραγουδούσε με πάθος να ξέρετε. Τραγουδούσε βίντεο ο Γιώργος.
30: Παιδιά, υπάρχει και βίντεο.
31: Ναι, υπάρχει και βίντεο, θα τα ανεβάσουμε στα social media να ξέρετε, τα δίνει όλα.
30: Ο Νταβαρίνος έχει κάνει την καταγραφή. Ενδεχομένως στα επόμενα λεπτά να υπάρξει χτύπημα στα social media με το συγκεκριμένο βίντεο.
31: Να
30: γελάσει και ο κάθε πικραμένος.
31: Ακριβώς, και το παρδαλό κατσίκι.
30: Ικανοποιημένοι όλοι με το ιταλικό τραγούδι και η Αμαλία και ο
31: και
30: Γιώργος
31: ο
30: και η Εύη και φυσικά...
32: Και ο παππούς!
30: Πάνω απ' όλα!

0: Πάντως με αυτό το πάθος που τραγουδούσε το Ιταλικό αυτό τραγούδι, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης πραγματικά φάνηκε. Δεν το καταλάβω.
1: Ιταλικά,
0: ναι, και εμένα μ' αρέσουν. Ναι, δεν τραγουδάει έτσι ο Καστανίδης τον Ανδρουλάκη με αυτό το πάθος.
1: Oh, σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω. Καμία σχέση, καμία σχέση. Αποχώρησε από τον Πασόκ. Τέλος. Δεν θέλει. Καμία κουβέντα. Καμία σε... Όχι τον Πασόκ, από τον Ανδρουλάκη. Τέλος.
1: Είπε αποχωρώ από το κόμμα Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς.
1: Όχι από το Πασόκ. Τη ναι. Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και των αξιών της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Για να μην τα λέω εγώ,
0: ναι.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καστανίδης εδώ στον Real FM.
0: Πολύ ωραία.
1: Μίλησε με τον Μάνο Νιφλή χθες και τον Πάπη Παπαδημητρίου και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε την παρέτησή του.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 2023. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
0: Το κρατάει το κύριο Ανδρουλάκη για την έδρα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω από εκεί ξεκινάει.
1: Και για το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας βουλευτής.
0: Μετά από, νομίζω, μετά από 20 χρόνια να είναι ξανά υποψήφιος.
1: Και λέει ότι ήταν φωτογραφική αυτή.
0: Μόνο εκείνον αφορά.
1: Συγκεκριμένο,
0: μόνο τον κύριο Καστανίδη.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Καστανίδη, λέει ότι αφορά μόνο εκείνον.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κύριος
0: Καναλίδης,
1: για παράδειγμα,
0: ναι.
1: έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε
0: άρα,
1: λέει
0: πόσο είναι
1: ήταν για μένα.
0: Ναι, ήταν και εκείνον. Πάντω στο Χαριλάου Τρικού που το διαζύγιο το θεωρούν. Ξέρεις, ήταν μονόδρομος ουσιαστικά. Και μάλιστα θυμίζω ότι τον είχε διαγράψει, είχε φύγει και από το κύριο Σιμίτη.
1: Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ σε συνέντευξη χθες στον Αλφα και εκεί απάντησε επί της ουσίας στον Χάρη Καστανίδη.
3: Μπορεί να έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνέδριο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό? Δεν είναι πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής.
1: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τα ακούει ο κύριος Καστανίδης.
0: Έξαλλος.
1: Ότι τον διέγραψαν, τον απέπεμψαν κτλ. Βγαίνει στον Σεραφείμ Κοτρότσο στο Action 24 χθες το βράδυ και απαντάει με τη σειρά του λοιπόν και εκείνος στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Και είπε το εξής. Άλλο ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
0: Ναι. Σκληρή κόντρα. Εγώ αυτό θα πω. Σκληρή κόντρα. Εντάξει, δεν είναι και. Θέλω να πω, είναι ένα εσωτερικό στέλεχος του Πασόκ ο κύριος Καστανίδης. Πάντως φαίνεται να, η αρχή της κόντρας να ξεκινά από την έδρα στη Θεσσαλονίκη και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά και μετά η απόφαση του συνεδρίου.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Γιώργο, έχω συναντήσει και έχω μιλήσει με τον κύριο Καστανίδη. Είναι ένας άνθρωπος με ήθος και συνεπής στις αρχές και τις αξίες του και προσωπικά τον εκτιμώ πολύ. Λείπει ο λόγος του από τη Βουλή και ας ήταν χρόνια, λίγοι είναι σαν εκείνον. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Αλλά πλέον το διαζύγιο είναι οριστικό μετά από τις χθεσινές εξελίξεις και τα όσα υπόθηκαν και από τις δύο πλευρές. Γιατί
0: βαριές κουβέντες.
1: Είχαμε και άλλη εξέλιξη. Για παράδειγμα, χθες παρουσιάστηκε στο Action 24 δημοσκόπηση της Opinion Poll.
0: Ναι.
1: Να πούμε εντάχει τα ευρήματά της. Ναι. Στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με 31,2. Στην εκτίμηση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ 14,4, η Ελληνική Λύση 9,4, η Πλεύση Ελευθερίας στο 8,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7,8, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3, η Φωνή Λογικής 4,3 και το ΜΕΡΑ25 στο 2,8. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί υπήρχε λοιπόν και το ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
0: Ακριβώς. Πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,9%. Δεύτερος ο Κανένας στο 23,4%. Ουσιαστικά δεύτερος εννοώ ως προς το Κανένας, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Αυτή λοιπόν η χαμηλή θέση του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία σχολιάστηκε επίσης από το Χαρή Καστανίδη. Βέβαια του έκανε το ερώτημα και ο Σεραφείμ. Δεν το άφησε δηλαδή έτσι.
0: Να σας
1: ρωτήσω,
0: λέει,
1: και κάτι τελευταίο.
0: Αν κατάφυγε ο Σεραφείμ να πέσει κάτω.
1: Πώς σχολιάζεται, λέει, την 6η-7η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία? Και απάντησε ο κύριος Καστανίδης.
4: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
1: Βγήκαν τα μαχαίρια για τα
0: κάτω. Ποδηλητηριώδη.
1: Εννοούσε τον κύριο Φαραντούρη.
0: Δεν ξέρω, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εμένα εκεί πήγε το
0: μυαλό. Και εμένα πήγε εκεί, αλλά εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθος.
1: Καλά, ναι, μην ερμηνεύουμε.
0: Ναι, μην ερμηνεύεις τώρα και εσύ.
1: Άνθρωπο, εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ και την κόντρα με τον κύριο Καστανίδη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως όταν ρωτήθηκε, λέει: δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, γιατί σέβομαι και εκτιμώ τη διαδρομή του κυρίου Καστανίδη.
0: Πολύ προσεκτικός ο κύριος Τσουκαλάς, όπως πάντα. Να δώσω μια είδηση τελευταία στιγμή. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, εκφράζοντας την προσωπική του θέση υπέρ της απαγόρευσής τους λόγω κινδύνου απώλειας ζώων.
1: Άρα θα έχουμε
0: αλλαγή. Ακριβώς αυτό το είπα. Αλλαγή της νομοθεσίας για τα πατίνια όταν τα χρησιμοποιούν ανήλικοι, όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός.
1: Επιτέλους, έστω. Καλό αργά, ναι, παρά ποτέ, ναι, να ληφθούν κάποια έτσι μέτρα. Τώρα, χθες είχαμε και την προβολή του ντοκιμαντέρ για την περίοδο του 2015, για την περίοδο της κρίσης, στο χιλιοστό. Έτσι, ναι, είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ.

0: Είναι στις περιόδου, κυρίως στις περιόδου 15-19. Μίλησε ο κύριος Σακαλώτος, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης αποκάλυψε κάτι το οποίο είχε πει ο κύριος Σακαλώτος και σε προηγούμενη συνέντευξη, ότι ήταν λάθος τους το 2014 που δεν συνένεσαν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να πάμε σε πρόορες εκλογές τον Γενάρη του 2015. Και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Τσακαλώτος
1: είχαν την άποψη.
0: Είχαν την άποψη ότι δεν έπρεπε να πάνε σε πρόορες εκλογές. Ότι έπρεπε να αφήσουν να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης Σαμαρά και να πάνε στη συνέχεια σε εκλογές. Ναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία εκείνης της περίοδου τα οποία φωτίζονται. Όπως για παράδειγμα μια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Όπως είπε ο ίδιος ο Γερμανός πρέσβης, που ήταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, είχε μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία της Κουμουνδούρου και εκεί του μετέφερε το μήνυμα προς το Βερολίνο ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί.
1: Ενώ και τι λένε τώρα οι όσοι κάνουν κριτική. Λένε ότι άλλα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας στο λαό και άλλα έλεγε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι και τόσο κλειστές πόρτες μια συνάντηση στην Κουμουνδούρου τότε με τον Γερμανό πρέσβη. Πάντως είχε αντιδράσει άμεσα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τη μυστική συνάντηση του Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2014, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Τσίπρα ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα.
0: Αυτό με τις πρεσβείες, ρε παιδί μου, μια ζωή σε αυτή τη χώρα. Μια ζωή, ρε παιδί.
2: Τες πρεσβείες της.
3: Τι πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία.
1: Τι πρεσβεία, τι πρεσβείες. Τι πρεσβείες.
0: Πάντα ψάλουμε σε αυτόν τον τόπο για τις
1: πρεσβείες.
0: Υπήρχε και άλλο ένα περιστατικό. Μετά τη συνάντηση Βαρουφάκη Ντάισελμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που του είπε ο Ντάισελμπλουμ ότι μόλις σκότωσε στην Τρόικα και ότι πλέον δεν θα έχουμε συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Όταν έφυγε ο Ντάισελμπλουμ, λέει, πήρε τηλέφωνο τον Ντράγκη.
1: Ήταν τότε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Ακριβώς. Ο Ντράγκη με τη σειρά του τηλεφώνησε στον Γιάννη Στουρνάρα, τον σημερινό πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, του είπε τι είχε γίνει ακριβώς και εκείνος λέει, τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα και του είπε ότι κάνε κάτι, πάρε τηλέφωνο τον Ντράγκη, γιατί διαφορετικά θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Ο Αλέξη Τσίπρας λέει, αναρωτήθηκε, όντως είπε αυτά τα πράγματα ο Βαρουφάκης στον Ντάισελμπλουμ. Και τελικά λέει, πήρε τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας, τον Ντράγκη, και έτσι δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, να το πούμε έτσι, για εκείνη την περίοδο. Και καθώς αναφερόμαστε τώρα στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος. Σαν σήμερα το 2010, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν
1: εναντίον των μνημονίων, ουσιαστικά
0: εναντίον των μέτρων τα οποία είχαν επιβληθεί, των περικοπών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας. Κάποιοι
1: έριξαν μολότοφ
0: στο κτίριο της Μαρφίν.
1: Συνοδό Σταδίου. Και ήταν εκεί μέσα εργαζόμενοι, περίπου 25 με 30 άτομα.
0: Ακριβώς. Εκεί που δυστυχώς τρεις εργαζόμενοι
1: έχασαν τη ζωή τους. Και μία εγκυμονούσα.
0: Η μία ήταν έγκυος. Και το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα, Αμαλία, ήμουν εδώ.
1: Εγώ τη θυμάμαι.
0: Ήμουν εδώ στο Ρία.
1: Ήμουν κάτω.
0: Υπήρχε απεργία, αλλά ήμασταν εδώ για τεχνικούς λόγους, όταν ήρθε η πληροφορία από το κέντρο ότι έχει πιάσει φωτιά κτίριο της Μαρφίν. Κάποια στιγμή έρχεται νεότερη πληροφορία ότι υπάρχει νεκρός. Και εκεί τότε σπάσαμε την απεργία, όπως ήταν λογικό, και βγήκαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να κάνουμε εκπομπές. Δυστυχώς στη συνέχεια ήρθε άλλη πληροφορία που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς. Σαν σήμερα λοιπόν το 2010 η τραγωδία της Μαρφίν, για την οποία κανείς μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρώσει για τη δολοφονία τριών ανθρώπων. Θα θυμηθούμε τώρα μερικές από τις μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι είχαν βρεθεί έξω από το κατάστημα της Μαρφίν.
4: Πέταξαν το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
5: Σώστε μας, βοήθεια, κεγόμαστε.
4: Βοηθήστε μας, έχουμε τρεις νεκρούς συναδέλφους. Κεγόμαστε.
6: Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
7: Και ξέρετε τι μου λέγανε, το μεροκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
8: Απ' έξω φωνάζανε. Και λέγανε καλά να πάθουν.
9: Δυστυχώς ήταν και έγκυος.
10: Φωνάζανε και κεγόμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά. Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά. Και λέγανε άλλοι άνθρωποι, πολίτες, φωνάζανε αφήστε τους, καίγονται παιδιά. Και τους λέγανε δεν μας νοιάζει να καούνε.
8: Πέξω φωνάζανε και λέγανε καλά να πάθουν.
0: Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία.
1: Ακριβώς.
0: 16 χρόνια μετά. Αφήστε τους καλά να πάθουν.

0: Real FM.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Take off your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. Στην υπόθεση εξεταστικών προανακριτικών, τουλάχιστον για, για το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντάει αρνητικά.
1: Για τον κύριο Λιβάνιο.
0: Για τον κύριο Λιβάνιο και την κυρία Ραπατζή.
1: Λένε όχι στην κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
0: Και στην πρόταση που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και στην πρόταση που κατέθεσαν
1: ο
0: μαζί.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
0: Άρα έχουμε νέο αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε και συνάντηση Γεραπετρίτη Βάντεφουλ, του Γερμανού δηλαδή Υπουργού Εξωτερικών, με τον Έλληνα ομολογό του, εκεί όπου η Γερμανία βάζει στο τραπέζι το ενδιαφέρον της για την αναβάθμιση των ελληνικών υποβρυχίων. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι λοιπόν οι Γερμανοί, αλλά από την ελληνική πλευρά αυτό το οποίο τους απαντάνε είναι ότι ναι, αλλά την προηγούμενη φορά πουλήσατε την ίδια τεχνολογία
1: και
0: που είχαν τα ελληνικά υποβρύχια και στην Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη και πολύ καλά κάνει η ελληνική πλευρά.
1: Την ίδια στιγμή το Διεθνές Ευρωπαϊκό Ταμείο πριν από λίγο εκτυπά καμπανάκι για την παγκόσμια οικονομία και λέει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν παραταθεί και οι τιμές πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια, ο κίνδυνος είναι να δούμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ένα νέο καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας και σήμερα να είστε καλά. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης, ο συνθέτης, ο στιχουργός, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής, ο οποίος δεν προλάβε βέβαια να κάνει μεγάλη καριέρα, έφυγε σχετικά σε νεαρή ηλικία, αλλά παρόλα αυτά άφησε πίσω ένα πλούσιο έργο. Ταξίδεψε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου γνώρισε την αποθέωση από την Ομογένεια. Και κάποια στιγμή όταν επέστρεψε το 1953, τότε είχε πληγεί ο Βόλος από έναν ισχυρό σεισμό και είχε διοργανωθεί συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τους σεισμόπληκτους. Όπως θυμάται λοιπόν ο Μίμης Πλέσας, σε εκείνη τη συναυλία το στάδιο ήταν γεμάτο, ο κόσμος ευγενικός, με ένα χειροκρότημα συγκρατημένο. Στο διάλειμμα, λέει, της συναυλίας, αναγγέλθηκε ένας τραγουδιστής ο οποίος έλειπε χρόνια στην Αμερική. Στην άδεια μεγάλη εξέδρα, κρατώντας την κιθάρα του, προχώρησε με ιδιόρυθμο βήμα, κουτσένοντας, και χωρίς συνοδεία, χωρίς την ορχήστρα, τραγούδησε μόνος του «Ένα βράδυ που βρέχε». Έπαιξε λίγο την κιθάρα, επέμεινε. Δεν προλάβαμε, λέει, να σκεφτούμε ότι θα πάει άπατος, χωρίς τα δικά μας μεγαλεία δηλαδή της ορχήστρας, γιατί στο μεταξύ είχε φτάσει στο ρεφρέν. Και τότε 60.000 στόματα ακούστηκαν με μια φωνή «Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα».

0: θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρωνα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την καταστροφή 6 Ιρανικών σκαφών. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Everton Manchester City 3-3 και Chelsea Nottingham Forest 1-3 στις αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η 35η αγωνιστική στην Premier League. Η City είναι στη δεύτερη θέση με 71 βαθμούς, με την Arsenal να προηγείται με 76. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες στον πρόλογό μας να πούμε για την οικονομία και για τα δεινά που έρχονται. Σήμερα, με λίγες ώρες καθυστέρηση μετά τον Real FM, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πάνω από τα 115 δολάρια σήμερα το πετρέλαιο και υπάρχουν σενάρια που μιλούν για 125 και άλλα που μιλούν για 150 ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των όσων συμβαίνουν στα στενά. Στα στενά του Ορμούζ, όπου αναστενάζει η παγκόσμια και ιδίως η ευρωπαϊκή οικονομία.

ήδη αρχίζουν και διατυπώνονται ανησυχίες για ύφεση στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Και λέω ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί οι προβλέψεις για την Ελλάδα ήταν καλύτερες από αυτές για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ενώ, όπως θα ακούσετε σε λίγο από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, οι βασικές ανησυχίες αφορούν την βιομηχανία και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα στο τουρισμό φαίνεται ότι ανεβαίνει το κόστος και για τα εισιτήρια και για την διαμονή. Τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη προχωρούν σε μεγάλες αυξήσεις. Ενώ για τα εισιτήρια στις μεταφορές, σας το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έρχονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά είναι χωρίς αμφιβολία αντικίνητρα για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί για την Ελλάδα ο τουρισμός σημαίνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της.

Και ας ελπίσουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της περίοδου και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτό, για να δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε τι άμυνες έχουμε και τι άμυνες πρέπει να δημιουργήσουμε. Δεν λέει κανείς ότι πρέπει να απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα των συζητήσεων τα άλλα θέματα, αλλά νομίζω πως αναμφίβολα αυτό είναι το μεγάλο και το σημαντικό.

Εν τω μεταξύ, θυμάστε, το είπαμε και χθες, τα πράγματα επιδεινώνονται στην Μέση Ανατολή. Χθες έφτασαν και πάλι στο παραπέντε των νέων πολεμικών συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ να αποτελούν το θέατρο των επιχειρήσεων, με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να τα ανοίξουν και τους Ιρανούς να προσπαθούν να τα κρατήσουν κλειστά και υπό τον έλεγχό τους. Είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Οι Αμερικανοί είπαν ότι βύθισαν κάποια από αυτά τα ταχύπλοα που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Η άλλη πλευρά είπε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία. Ακολούθησαν εκατέρωθεν διαψεύσεις, πάντως το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα, δύο είπαν οι Αμερικανοί, για τουλάχιστον ένα αμερικανικών συμφερόντων πλοίο επιβεβαιώνεται ότι πέρασε τα στενά του Ορμούζ με στρατιωτική συνοδεία. Το επιβεβαιώνει δηλαδή και η ίδια η ναυτιλιακή εταιρεία. Και βέβαια είχαμε χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φαίνεται ότι το Ιράν απέναντι στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο επιχειρεί να ανοίξει και πάλι τα πολεμικά μέσα.

Και πρέπει να πούμε ότι το χτύπημα που έκανε το Ιράν στην Φουτζέιρα ήταν στρατηγικό χτύπημα, γιατί το συγκεκριμένο λιμάνι είναι έξω από το Περσικό κόλπο, δεν επηρεάζεται δηλαδή από τα στενά του Ορμούς, συνδέεται με αγωγούς των Εμμυράτων και παρακάμπτουν μέσω του λιμανιού αυτού τα στενά του Ορμούς. Τι έκανε το Ιράν λοιπόν? Είπε ότι όχι μόνο δεν θα ανοίξετε τα στενά, αλλά θα σας κλείσουμε και την άλλη δίωδο, τον άλλο δρόμο από τον οποίο περνούν τα καύσιμα, σε πολύ μικρότερες βέβαια ποσότητες μέσω αγωγών. Γι' αυτό και βλέπετε τις τιμές σήμερα να έχουν βγάλει φτερά, να πετάνε.

ήδη υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες από διεθνείς αναλυτές ότι μπορεί ο αραβικός κόσμος να εμπλακεί απευθείας στον πόλεμο. Ότι δηλαδή μπορεί η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου που συμμαχούν με τη Σαουδική Αραβία να εμπλακούν απευθείας με δική τους στρατιωτική κινητοποίηση στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Κάτι τέτοιο θα έβαζε τον πόλεμο σε μια νέα φάση, ακόμη πιο σκληρή, ακόμη χειρότερη.

τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει γιατί ο Γιάννης Βασιλόπουλος παίζει How Deep Is Your Love, ενώ εγώ μιλώ για τον πόλεμο. Νομίζω ότι μάλλον υπονοεί ότι ο μόνος τρόπος για να ζεσταθούμε σύντομα θα είναι οι αγκαλιές, η αγάπη.

Τώρα, περιμένουμε βέβαια όλοι να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Συνεδρίασε χθες το Eurogroup υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Έγινε κουβέντα για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια μέτρα ενίσχυσης των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, ο κόσμος, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται οι κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι σε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, λέγοντας ότι δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία για τα δύο στελέχη της με βάση την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Υπήρξε και δεύτερη κίνηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και αυτό διότι, όπως άκουγα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν σήμερα, δεν υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ καμία προσπάθεια συνεννόησης με τα άλλα κόμματα. Θεώρησαν λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται μόνο του, απομονώνει την υπόλοιπη αριστερή αντιπολίτευση, και έτσι κατέθεσαν ξεχωριστή αίτηση στη Βουλή. Άλλο ένα σημάδι ασυνεννοησίας ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες και πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα και σε αυτό θα πει όχι η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη, όπως διαβάζω στον σημερινό τύπο, ζητήματα που ανάγονται στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια. Οπότε αν επικαλεστεί τέτοια ζητήματα, απαιτούνται για τη σύστασή της όχι 120 αλλά 151 ψήφοι. Είναι προφανές ότι από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση επιδιώκει να οδηγηθούμε στις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, θεωρώντας ότι φθείρουν αυτά την κυβέρνηση και τη δημοτικότητά της. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κλείσει ώστε ο διάλογος στην πορεία προς τις εκλογές να περιοριστεί κατά το δυνατόν στα ζητήματα που αφορούν την ουσία της πολιτικής και όχι τα τυχόν σκάνδαλα ή την σκανδαλολογία, ανάλογα με την περίπτωση. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει φουντώσει και πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ακούω από πάρα πολλές πλευρές ότι είναι πάνω στο τραπέζι, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παράλληλα με ένα γενναίο οικονομικό πακέτο που θα αναγγείλει. Και εδώ επίσης ακούω ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το οποίο μιλούσαν μέχρι χθες φαίνεται ότι ήδη έχει διπλασιαστεί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης εν ώψη προφανώς και της προεκλογικής περίοδου. Λένε λοιπόν οι γνωρίζοντες ότι οι εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός είναι για εκλογές είτε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είτε την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις για όλα αυτά. Θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με την Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Ένα δυνατό βιβλίο από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Ταξιδέψτε μέσα από τις υπέροχες σελίδες του. Οι φωτογραφίες του περιοδικού αυτού είναι πραγματικά καταπληκτικές. Όπως και οι πληροφορίες που δίνει για όλους τους ταξιδιωτικούς προορισμούς και για τις κουζίνες τους. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την πλούσια, την ανεξάρτητη Real News. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη που μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η επέτειος της Μαρφίν, η επέτειος της δολοφονίας των ανθρώπων στη Μαρφίν, για την οποία δολοφονία δυστυχώς δεν υπήρξε τιμωρία. Παραμένει για τους συγγενείς αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μια ανοιχτή πληγή. Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
12: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή, στα στενά του Ορμούζη οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, ο τίτλος του κεντρικού θέματος της εφημερίδας. Ακόμη, ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, η Παϊράν κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ο ΠΚΠ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Και νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία εντός εισαγωγικών στα στενά του Ορμούζ». Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο, είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Κουκουέ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω «Ναυμαχία ή Παϊράν στα στενά του Ορμούς», «Τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό», «Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις». Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, πάντα από την Κόντρα, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Και Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Τέλος, σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Τα νέα έχουν τίτλο «Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα». Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές και νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουλ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας, γράφει η Δημοκρατία. Δεν τόλμησε, λέει η εφημερίδα, να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Ακόμη, έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτίριων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, διαβάζω πάντα στην Δημοκρατία. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επαφές σιάσου,
είναι ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα σκαριά συνεργασίες του Πανεπιστημίου Αθηνών με Yale, Columbia University, New York University. Και πάντα από την απογευματινή, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Τέλος, άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η εστία έχει κεντρικό θέμα την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Ακόμη πρώτων πυρών νέα ανάφλεξης στο Ιράν, γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ακόμη, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Και παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Το μανιφέστο έχει πρώτο θέμα παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνούνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ακόμη, δημοσκοπήσεις σοκ της Opinion Poll, γράφει το μανιφέστο. Μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη, στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει η εφημερίδα. Και Σκοπιανό αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ευρωπαϊκό χρυσό ρηχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ο σκουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει η πολιτικά, επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφάλαια Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη ώρα έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω, παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν τη δική τους θέση στην ατζέντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του ΧΑΚΡΟ. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα στο πάνελ που έγινε εκεί έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε στις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια.

0: υπήρχε και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία. Και έχουμε και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος, και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρό της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει την εικόνα μας. Μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
1: Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
0: Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα τα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα, γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα βέβαια της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά όμως οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού clawback. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα γκουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο clawback, αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως, οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες, που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην υλοποίηση, θα απορροφήσουν τα κονδύλια και φοβόμαστε ότι η κλινική έρευνα θα μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και η θέση του ΧΑΚΡΟΥ είναι ότι χρειάζεται μια διακριτή κατανομή των πόρων. 50% για τα έξοδα κλινικών μελετών και 50% για τις παραγωγικές δαπάνες, ώστε η κλινική έρευνα να μην ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους Δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας, κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
0: Μα τελικά, κύριε Χατζηνικολά, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι η θεραπεία
1: ασθενείς. Βέβαια.
0: Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται. Και έτσι, με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη, θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
1: Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Να τελειώσει τη δουλειά απόψε, θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό 9 παρατέταρτο, τρίτος αγώνας των play-off για την Ευρωλίγκα, και έτσι να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο νίκες στο στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα δεν θέλουν να βρεθούν σε περιπέτειες. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four. Αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μόντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσθέτοντας να μείνουμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί. Το πλάνο μας, χωρίς τον Tyson Ward, θα παίξει ο Ολυμπιακός που έχει ενοχλήσεις στην μέση. Μύρος της Thais Diallo, οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης 7 για τα play-off. Η Χάπολη Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Real Madrid. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ισπανικής ομάδας, οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα εισιτήρια που έχουν κρατηθεί για την ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναχωρεί για την Ισπανία. Η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. Arsenal Atletico Madrid, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, ανοιχτό παιχνίδι. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton Manchester City 3-3, έχανε η City 3-1 και το γύρισε, πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76, η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική, απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο 3-1.
1: Φοβερή νίκη, φοβερή, και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Chelsea, μέσα στο Λονδίνο.
3: Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
1: Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Nottingham. Αντίθετα φαίνεται να υπάρχει εκεί σύγκρουση πλέον Tottenham West Ham για το ποια θα πέσει.
3: Ένας από τους δύο,
1: δύο Λονδρέζοι.
3: Και δύο, ειδικά η Tottenham που είναι ιστορική ομάδα, μία από τις δύο θα πάει στην Championship, όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί η Tottenham μετά το χθεσινό.
1: Και οι δύο είναι ιστορικές και η West Ham είναι ιστορική. Είναι πιο λαϊκό σωματείο η West Ham, αλλά έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
3: Ναι, σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα με πιο λαϊκό έρισμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Που και αυτή έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και στην Premier League.
1: Για σκέψου Δημήτρη, η Tottenham με αυτό το γήπεδο στολίδι που έφτιαξε, το πανάκριβο, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα στον πλανήτη, να βρεθεί να παίζει στην δεύτερη κατηγορία.
3: Στην Championship. Τώρα, απ' την άλλη, αυτή είναι και η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
1: Σωστά.
3: Ότι δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έχει τα χρήματα, μπορεί να έχει το γήπεδο και ξαφνικά να βρεθεί από μια κακή χρονιά.
1: Ακριβώς.
3: Κάτω. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι μια που λέμε για την Nottingham, ότι χρόνια η Nottingham ήταν στη Championship Και τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι μπαίνει στα σαλόνια του Premier League και μάλιστα διεκδικεί και την πρόκληση στο στον τελικό του Europa League. Θα δούμε αν θα
1: Την Πέμπτη. Κόντρα στην Άστον Βίλα και προηγήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Οπότε έχει ελπίδες.
3: Έχει ελπίδες σίγουρα για να μπορέσει να κάνει το όνειρο και να είναι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
12: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
13: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
12: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
11: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
12: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
11: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
14: Ώστε να βγαίνει η νάχτη παλιό στο ψιλορίτι.
15: Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρακαταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
16: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Του Συντάγματος. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου Κρήτης. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυροτεχνημάτων στην Κίνα. Στους 60 ανέρχονται οι τραυματίες.
20: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
21: New York, New York, New York.
22: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
21: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
22: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
21: Ψώνια στο Fifth Avenue.
22: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
21: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
16: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με 14-9 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών νίκησε την Ουγγαρία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στα τελικά της διοργάνωσης. Στις 3 το μεσημέρι παίζει με την Αυστραλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Βλέπεις, τηλεφωνώ μέχρι τελευταία στιγμή, έτσι.
0: Ελπίζω να έβγαλες καμιά καλή πληροφορία.
1: Ρε Νίκο, να γιάσω θέλω, μ' αφήνεις? Με το στυλάκι το δικό σου εκεί, το λίγο χαλαρό τάγα μου.
0: Τι γίνεται?
1: Και με το χαμόγελο στα χείλη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, έχουμε το γύρο σου καλά μετά.
0: Ναι, ναι, παίζει πολύ το σενάριο των προώρων εκλογών. Έχει 2-24 ώρα τώρα που έχει ανέβει. Βέβαια, σε κάποια εφημερίδα είδα σήμερα ότι μπορεί, λέει, να το ρίχνουν αυτό από τη Νέα Δημοκρατία για να έχουν ήρεμη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μπα. Δεν σιγά νομίζω. Τα αίματα.
0: Ναι, σιγά.
1: Κάθε φορά που
0: όπως το λες. Όπως το λες. Μα έτσι δεν λέγανε και για την ψηφοφορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Και δεν
1: το αίμα
0: τίποτε.
1: Έτρεχε στην Αμαλία.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος θα κάνει φασαρία πριν τις εκλογές ένα χρόνο ή σε 5 μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα. Την είδηση θα την πούμε και στο εισαγωγικό με τον κύριο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που έλεγες χτες και είπα και εγώ με έναν τρόπο, νομίζω είναι πια απόφαση η Νέα Δημοκρατία με ισχυρισμούς πολιτικούς και νομικούς θα πει όχι σε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία που αφορά ο ΠΚΠ και
0: υποκλοπές.
1: Στις υποκλοπές επικαλούμενοι του 144 περί θεμάτων εθνικής ασφάλειας.
0: Εθνικής ασφάλειας.
1: Και το άλλο, ξέροντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια πολιτικά με κάποιες αντιφάσεις, κυρίως για το ΠΚΠ, αλλά νομίζω προέχουν άλλα.
0: Φαντάζομαι ότι από τη μία η αντιπολίτευση θέλει να πάει με τα θέματα αυτά ορθάνικτα στις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να θέλει να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να τη μεταφέρει στα θέματα της οικονομίας, ναι, και γενικώς της πολιτικής ουσίας.
1: Και επειδή είπες για εκλογές ορθώς, γίνεται μια κουβέντα, και εγώ μην ξεχνώντας τη δουλειά του ρεπορτάζ προσπαθώ να κάνω και άλλα τηλεφωνήματα σε αυτό όσο πιο ψηλά μπορώ. Όταν αρχίζεις μια κοινωνική διαδικασία, όταν μπορείς να την αποφυγείς πολιτικά και νομικά και βάσει του κανονισμού, όχι δεν κάνω δεν και καλά, αν μπορείς να έχεις τους ισχυρισμούς που πρέπει και να στέκουν, δεν μπορείς να έχεις ανοίξει μια διαδικασία από ανακριτικών επιτροπών και εξεταστικών και να πας σε εκλογές προώρες. Πώς θα το κάνεις εδώ?
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό? Μπορεί για μας τους καχυποπτούς ότι ο Μητσοτάκης με όποιο κόστος, γιατί θα έχει ένα τζαρτζάρισμα αυτό, θέλει να έχει καθαρό πεδίο μπροστά του,
0: ναι,
1: σε αυτά.
0: Ναι. Θέλει να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές.
1: Έτσι. Τώρα για γραμματέα, επειδή διαβάζω διάφορα από τους αγαπητούς συναδέλφους που ευτυχώς κάνουν και ρεπορτάζ κι άλλοι, και αρκετοί θα έλεγα, και δυστυχώς οι παλιότεροι συνήθως.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Υπάρχει μια σκέψη η γραμματεία του κόμματος να μην είναι βουλευτής ο οποίος θα του κάνει και λίγο πάρεγορο, να είναι ένας στέλεχος, ας τον πω τεχνοκράτη, ο οποίος θα έχει αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν κάνει δύο περιπτώσεις. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποφασίσει και κάποιες επιλογές που ήταν για τον πολύ αξιόλογο και εγώ τον εκτιμώ κιόλας Γιάννη Μπρατάκο, νομίζω δεν θα περάσουν, γιατί δεν θέλει ο Μητσοτάκης να γυρίσει πίσω, να κάνει αυτό το που λένε ντεζαβού, ας πούμε, πίσω.
0: Και δεν νομίζω ότι ο Μπρατάκος θα έφευγε τώρα από πρόεδρος του επιμελητηρίου.
1: Κάνει μια δουλειά εκεί καλή.
0: Εξαιρετική δουλειά κάνει.
1: Ξέρω.
0: Εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις του Μπρατάκου να φύγει από εκεί.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσούκαλας. Λίγο μετά τις 11:30 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

0: Από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, να πω ότι οι μετρήσεις που γίνονται, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, δείχνουν, κάποια στοιχεία έχουν ένα ενδιαφέρον, κυρίως αυτά που αυτός που παραγγέλνει δημοσκόπηση τα θέλει για το λογαριασμό του. Ότι ας πούμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση περισσότερο από τις υποκλοπές.
0: Είναι απολύτως έτσι όπως το λες. Ναι, και έχω δει όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Διότι αφορά τον κόσμο, ιδίως στην Ήπεθρο. Αφορά τους αγρότες σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, σου λέει, κύριε, εγώ εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα και άλλοι πάντα παίρνουν, ας πούμε, από ή με τρόπο παράνομο ή με πιέσεις, δεν ξέρω.
0: Μη σου πω ότι η μεγαλύτερη ζημιά από όλα έκανε το θέμα Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Έκανε ζημιά αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και έκανε ζημιά και λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι και συνάδελφος και εμείς δεν έχουμε και κακίες, γιατί να έχουμε. Περισσότερο και ο ίδιος ο χειρισμός του.
0: Ο χειρισμός.
1: Πραγματικά θα μπορούσε να το αποφύγει.
0: Ο χειρισμός ήταν το χειρότερο από όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πολύ ωραία συγκυρία σας έχω, αλλά θα αρχίσω με το εξής. Έκανα χθες ένα σχόλιο και με υποδέχτηκαν με τηλεφωνήματα και θετικά και αρνητικά, ότι τώρα ο Τσουκαλάς, νέος εκπρόσωπος, καλός δικηγόρος, με μάχες για τα εργατικά κτλ., με μια ευπρέπεια, λέει ότι το Μαξίμου είναι μια συμμορία. Δηλαδή, όταν λέει τώρα συμμορία του Μαξίμου, μετά τι θα πει, ότι είναι ο δολοφόνος, ο Μητσοτάκης, θα πούμε. Το πιο πάνω ποιο είναι από το συμμορία.
2: Το αυτό... πολιτική συμμορία έχει να κάνει με το.
0: Καλά, αφήστε τώρα αυτό το πολιτική. Πολιτική βάζουμε τώρα μπροστά από όλες τις λέξεις που αναφέρονται στο ποινικό δίκαιο, βάζουμε πολιτικός τη λέξη πολιτικός και τελειώνει. Δεν είναι, δεν είναι έτσι, κύριε Τσουκαλά.
2: Όταν έχουμε μια σειρά θεσμικών εκτροπών.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη δεκαετία του 80 ή του 90. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης. Δεν θυμάμαι ποτέ να
2: χρησιμοποιήσω. Ο Φαύλος τότε.
0: Θυμάστε ποτέ να λένε ο ένας. Αρχιερέας είπανε. Απατεώνα δεν έλεγε κανείς. Συμμορία δεν έλεγε κανείς. Το αρχιερέας το σχολίασα και εγώ χθες.
1: Και εμπάσχετος να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Τσουκαλά, να πατήσετε συνολικά. Αυτό, ας πούμε, εσείς θεωρείτε ότι προάγει το Πασόκ που έχει θέσεις, και εμείς και οι δύο εδώ που κάνουμε την εκπομπή, εγώ και ο Νίκος, έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τις προσωπικές μας απόψεις στις πολιτικές, ότι το Πασόκ έχει θέσεις, έχει στελέχη τα οποία έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα αυτό προάγει, ας πούμε, το δημόσιο βίο, κύριος αλέγεται από εσάς, να το πει κανένας ο οποίος είναι στα χαρακόμματα αυτής της λογικής όλα τα χρόνια, να πάει στο καλό. Αλλά τέλος πάντων, απαντήστε για να πούμε και στα άλλα θέματα.
2: Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Το είδαμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Εκείνοι θεωρούν ότι εσείς την παρεμποδίζετε.
2: Μα πώς την παρεμποδίζουμε?
0: Να σας πω πώς. Να σας πω πώς. Αντιδρώντας, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο που αντιδράσατε στη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2: Μα εδώ έχουμε αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ο ίδιος εμπλοκή στις επισυνδέσεις, ήταν μάλιστα εκείνος που είχε διατάξει.
0: Γιατί κάνετε όμως για πολλωστή φορά, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ, κάνετε για πολλωστή φορά μία σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
2: Γίνεται για όλα.
0: Γίνεται για τις παράνομες. Στη δικαιοσύνη γίνεται για τις παράνομες. Το πρωτοδικείο αποφάσισε για τις παράνομες. Αυτή η σύγχυση δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.
2: Για αυτές είχε να κρίνει το πλημελιο δικείο.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο.
0: Ακριβώς.
2: Προέκυψε όμως μέσα από την δικαστική διαδικασία.
0: Εσείς το λέτε αυτό. Ο εισαγγελέας λέει δεν προέκυψε.
2: Αφήστε να το πω. Και ας κρυφώ. Να το πω όμως.
1: Εννοείται.
2: Ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων σε ΕΥΠ και Predator, και γι' αυτό εμείς λέμε να γίνει εξεταστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον κύριο Ντίλιαν που δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε. Σαν ζει σε άλλη
1: χώρα. Αυτό είναι αφιολόγημα. Κατηγορούμενος είναι.
2: Με το Ντίλαν.
1: Να λέει ότι θέλει ο άνθρωπος.
2: Ναι, βγαίνει και λέει ο κύριος Ντίλαν ότι εγώ πουλάω σε κυβερνήσεις. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου. Μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως από τον εισαγγελέα πρωταδικό.
0: Είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος λέει ό,τι θέλει.
2: Μα αυτό λέω. Δώστε μου λίγο να ολοκλήσω τη σκέψη μου. Εγώ ξαναλέω, είπα μόνος μου. Δεν το υιοθετώ. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ, Ντίλαν. Λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση.
0: Μα έχει εφετείο. Έχει εφετείο μπροστά. Έχει εφετείο μπροστά. Πώς δεν είναι ζητήματα του εφετείου? Ποιανού είναι ζητήματα του πολιτικού διαλόγου στα ραδιόφωνα?
2: Το ζήτημα το ιδιωτικό. Για ποιο λόγο να μην γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση?
1: Εδώ έχει εφετείο.
0: Έχει δίκη μπροστά. Έχει δίκη μπροστά.
2: Εθνική ασφάλεια. Δεν μας νοιάζει. Να το μάθουμε αυτό.
1: Α, για να ρωτήσω τώρα κάτι που είπατε και με
2: έχει
1: δηλαδή,
2: το τι σήμα δίνουμε στην Τουρκία, αν νιώθει την εξέφραγο αμπέλη η χώρα και όποιος θέλει παρακολουθεί υπουργούς. Εκτός πολύ τώρα ωραία. Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, πιστεύει κανείς ότι είχαν τέσσερις ιδιώτες χόμπι και θέλανε για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς?
0: Κύριε Τσουκαλά, εγώ και ο Αντώνης είμαστε δημοσιογράφοι από τη δεκαετία του 80. Πρέπει να σας πω ότι δεν θυμούμε καμία κυβέρνηση επί ημερών της οποίας να μην έγινε συζήτηση για υποκλοπές. Δεν θυμούμε καμία. Και μην αρχίσω να λέω τώρα, γιατί θα μας πάρει μέρες η συζήτηση για τις κασέτες που πουλούσανε στην Ομόνια και στο Σύνταγμα σε άλλες εποχές.
2: Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα εννοείται.
0: Όχι, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα. Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα το οποίο για να επιληθεί πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις να αλλάξετε το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί η δημοκρατία μας. Αυτό θεωρώ και συμφωνώ, θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται γίνονται με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο και στη βάση του πολιτικού συμφέροντος της μίας ή της άλλης παράταξης. Ναι. Έτσι δεν πάμε πουθενά.
2: Εδώ νομίζω όμως, και να κλείσω το θέμα, ότι είναι σαφές. Κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκή στην ίδια την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Κυρία Τσουκαλά, τώρα είπατε κάτι, μια φράση πριν, το οποίο πάνω στην πιάνομαι να σας πω το εξής. Εγώ έχω την πληροφόρηση σήμερα το πρωί, πιο βέβαια από ποτέ, από προηγούμενες μέρες, όχι από ποτέ, ότι η κυβέρνηση θα πει όχι στην διαδικασία διεξαστικής για τις υποκλοπές επικαλούμενη
0: του άρθρου
1: 144 για θέματα εθνικής ασφάλειας που μόλις πριν είπατε
0: για τις υποκλοπές λες.
1: Τις υποκλοπές.
2: Γι' αυτό ακριβώς μιλήσατε.
1: Για θέματα εθνικής ασφάλειας όπως πριν από λίγο είπατε εσείς για την ΑΕΠ.
2: Ναι. Για πρώτα απ' όλα το άρθρο αυτό το 144 κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό αναφέρει. Γι' αυτό σας ξαναλέω, γι' αυτό που είναι μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και γι' αυτό μπορεί να είναι
1: η χαρακτηρισμή μας βαρύς,
2: αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι βαρύς, και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να σε επιβεβαιώσει.
1: Απαντήστε μου για το 144. Η κυβέρνηση, αν κάνει χρήση, δεν θεωρεί δικαίως. Εσείς θα μου απαντήσετε, εγώ ρωτάω.
2: Αν
1: είναι θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορά τη λειτουργία της ΑΕΠ με πρέντα το χρήμα, πρέντα το από μόνη της.
2: Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα.
1: Λέτε ότι δεν εντάσσεται δηλαδή.
2: Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Και όποιος διαβάσει ακριβώς την πρότασή μας για να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, θα καταλάβει ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που λέει η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό.
1: Δηλαδή, αν κάνει η κρίση του 144, θα είναι μια ακόμα εκτροπή.
2: Η εθνική άμυνα είναι άλλο πράγμα, η εθνική ασφάλεια με την εξωτερική πολιτική.
1: Μάλιστα, κρατούμε τη διατύπωση.
2: Άρα σας ξαναλέω ότι είναι ξεκάθαρο και από την πρότασή μας ότι κανονικά δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 144. Αν τη διαβάζει η κυβέρνηση, αν κάνει τον κόπο, θα καταλάβει
1: καλά,
2: για ποιο λόγο
1: να
2: η παγίδα που στείνει είναι παγίδα που στείνει στον εαυτό της. Για να εκτεθεί ακόμα παραπάνω, ανεπανόρθωτα, ως μια κυβέρνηση που είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
0: Τώρα, παρά την δική σας αντιπολίτευση με την κατάθεση προτάσεων στη Βουλή, ερωτήσεων, δηλώσεων, συνεντεύξεων, εξακολουθεί να μην είναι κεντρικό θέμα για τους πολίτες, και αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, η υπόθεση των υποκλοπών. Λίγο παραπάνω η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παραμένει κεντρικό θέμα για τους πολίτες η οικονομία, η ακρίβεια, το πρόβλημα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημά μου είναι αν το μείγμα της αντιπολίτευσής σας είναι το σωστό ή αν δίνετε μεγαλύτερη βάση σε αυτά που ενδιαφέρουν λιγότερο και μικρότερη σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Νομίζω ότι επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι πολυθεματική και δομική η αντιπολίτευσή μας. Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία για το να ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Χθες καταφέραμε και αποδομήσαμε πλήρως.
0: Αυτό δεν πήγε πολύ καλά.
2: Γιατί δεν πήγε πολύ καλά?
0: Γιατί ακούω πολλές αντιδράσεις.
2: Στον οποίο η κυβέρνηση φάνηκε να είναι βαθιά ανακούλουθη με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη, όπως σας είπα, ότι πήγε πάρα πολύ καλά και τα μηνύματα που πήραμε από τον κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής, και στο Πασόκ τα τηλέφωνα.
0: Μα και εγώ θέλω να δουλεύω τέσσερις μέρες, δεν λέω αυτό. Με το δεν πήγε πολύ καλά εννοώ ότι η αίσθηση που έχω από τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε οικονομολόγους, αναλυτές κλπ. Είναι ότι αυτό δεν βγαίνει εύκολα με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
2: Εγώ άκουσα τον κύριο Καφούνη για παράδειγμα ή και άλλα ανθρώπου τη αγορά που είπαν ότι είναι καλοδεχούμενο το διάλογο.
0: Ο κύριος Καφούνης μίλησε σαν εκπρόσωπος των εμπόρων.
2: Προφανώς.
0: Εγώ λέω για τους οικονομικούς αναλυτές που λένε ότι οι επιπτώσεις για την οικονομία θα είναι.
2: Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ προσεγμένη η πρότασή μας. Και λέει πού μπορεί να γίνει άμεσα, πού μπορεί να γίνει στο μέλλον και ότι μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών κινήτρων. Αν δούμε τα νούμερα, η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Δουλεύουμε 39,8 ώρες δηλωμένα τη βδομάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, πιο πολλές από ό,τι σε όλη την Ευρώπη, 36 ώρες είναι ο μέσος όρος, και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πού εφαρμόστηκε αυτό?
2: Στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία γίνεται κατά κόρον, στη Μεγάλη Βρετανία, και όλες οι μελέτες, τα έχω αναφέρει και σε άρθρο μου χθες, δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε, κατά ποσοστό 85% μετά την πιλωτική εφαρμογή, καταστάθηκε μόνιμο ως μέτρο. Αυτό προφανώς έχουμε πει ότι αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων, και βέβαια αυτό θα μπορεί προφανώς να αναπτύσσεται παραπάνω όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο. Όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας, χαμηλή παραγωγικότητα, φτηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση, έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας, άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Η ευκαιρία που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαφορετικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας, όπου μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Πάμε σε.
2: Αλλά και το θέμα, για παράδειγμα, των δανείων.
0: Κύριε εκπρόσωπε, πάρτε μία ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα.
7: Έφτασε.
6: Α, και.
7: Εννοείται.
6: Με.
7: Ξέρω.
6: Χωρίς.
7: Βεβαίως. Βεβαίως!
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Τι σκέφτεται το FM στους 103,3.
10: Γεια σας.
11: Γεια σας.
10: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
11: Τι χρώμα?
10: Ζουζουνιάρικο.
11: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
10: Έντονο.
12: Μπα! Ξεβάνεις!
11: Ναι, Νίκος
12: Μπαξεβάνης, 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
11: Μπα!
12: Νανί!
11: Μόνο παρανί.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
10: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
16: Μάμα μία!
15: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
17: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Ενοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τον διακόψαμε, Αντώνη, και αμέσως μετά ρωτάς. Τον διακόψαμε, ναι, ενώ έλεγε για τα δάνεια. Ωραία. Και θέλω να τον ακούσω. Κύριε Τσουκαλά.
1: Να διατυπώσω την ερώτηση, κύριε Τσουκαλά, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Νίκος χθες έκανε μια παρατήρηση και νομίζω ορθή και το δέχτηκε η κυρία Αποστολάκη, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση βέβαια αυτή η κυβέρνηση. Ότι αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πανωτόκια.
0: Εδώ και δυόμιση χρόνια.
1: Αλλά ήρθε. Πώς τη βλέπετε αυτή την
2: κίνηση? Απλά εννοώ, το παρουσίασε η κυβέρνηση αφενός ως μια πρωτοβουλία δική της. Ενώ είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία σμένοντας τρέχει να προλάβει για να μην έχουμε κυρώσεις. Και δεύτερον, ότι παρουσιάστηκε την Κυριακή με την ανάδοση του Πρωθυπουργού ως λύση στο ζήτημα της πολύ μεγάλης αύξησης των ληξιπρόσμενων φυλών, ενώ τελικά χθες είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα οι δανειολήπτες, οι υφιστάμενοι των καταναλωτικών δανείων που έχουν φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές, δεν έχουν κάποιο όφελος. Εκείνους θα συνεχίσουν να οφείλουν όσο οφείλουν και τώρα. Και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια, όπου βέβαια να σταθμίσουμε ότι ακόμα και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα, 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε και επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής όπου αγοράστηκε ένα δάνειο, και το ζήτημα του ελβετικού φράγκου όπου λέμε ότι τα 2/3 της επιβάρυνσης πρέπει να μετακυληθούν στον πιστωτή και όχι αυτό που συνέβη στη χώρα όπου στην ουσία είμαστε η μόνη χώρα που λύθηκε εναντίον των δανειοληπτών το ζήτημα του ελβετικού φράγκου και μια σειρά άλλων ενεργειών που κυρίως τι έχουν να λύσουν, το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις, ενώ μιλάμε με ένα φαντ για να βρούμε μία λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν καταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πληστηριασμού για να εκβιάσουν εισαγωγικά το να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν. Για να υπάρξουν κανόνες, πρέπει να υπάρξει το εξής. Όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις, με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες και αν το κάνει, αυτές να θεωρούνται άκυρες. Διαφορετικά, είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση και το βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους άδικα, όχι επειδή είναι παταχτίδες. Αυτό που ακούγαμε πριν 3 χρόνια, δεν θα πάει κανείς να πάρει το σπίτι του φτωχού ανθρώπου, θα πάνε στα φιλέτα. Δεν συνέβη. Αν μπει κάποιος στο Ιόξιο, θα δει καθημερινά να βγαίνουν γκαρσονιέρες, μικρά σπίτια σε λαϊκές συνοικίες. Ακριβώς γιατί με το Ηρακλής νούμερο 2, τα σχέδια ρευστοποίησης, τα σχέδια μάλλον εσόδων όπου έχουν τα φαντς, προϋποθέτουν ρευστοποίησης. Άρα είναι σαν να τους είπε η κυβέρνηση με το Ηρακλής νούμερο 2, πληστηριάστε για να εκπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Άρα θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, θα τις κάνουμε και τις επόμενες μέρες πολύ αναλυτικά και έρχομαι σε εκείνο που είπε ο Χατζηνικολάου, ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επεξεργαζόμαστε τη μείωση της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές και χειρίες και πολλά ακόμα που θα δείτε στο άμεσο μέλλον.
0: Και για τη στέγη έχετε πρόγραμμα και το έχω διαβάσει και είναι πράγματι καλό. Αλλά εγώ δεν μιλούσα για το αν έχετε ή δεν έχετε, αλλά για το βαθμό προβολής του σε σχέση με τα άλλα θέματα.
2: Αυτό ξέρετε δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχει να κάνει και με τον τύπο και για παράδειγμα σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Πάντως οι ίδιοι δίνετε έμφαση κυρίως στα θεσμικά και όχι στα θέματα της οικονομίας μέχρι τώρα.
2: Δεν τα θεωρούμε ασήμαντα, ξέρετε.
0: Δεν είπα ότι είναι ασήμαντα.
2: Δεν είπα το τόπο.
0: Λέω ότι το άλλο έχει προτεραιότητα το οικονομικό.
2: Εμείς θεωρούμε
0: για τα νοικοκυριά. Αυτό λέω.
2: Για τα νοικοκυριά το καταλαβαίνω. Εμείς θεωρούμε ότι για μια δημοκρατία, μια ευνοούμενη πολιτεία, μια οικονομία με μέλλον και μια κοινωνία ανθεκτική θέλει και ισχυρούς θεσμούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος και βέβαια μια οικονομία η οποία θα πατάει στα πόδια της.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε τεντωμένο σχοινί, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πρώτων πυλών το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα $125 το βαρέλι, σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων, έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων. Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας, τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Τι δηλώνουν φορείς του νησιού στον Real FM εν ώψη και της τουριστικής περίοδου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς καλημέρα,
1: ο κύριε Δελατόλα.
2: Και υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βουλευτής του Βόρειου Τομέα και υποψήφιος εκ νέου όταν θα γίνουν οι εκλογές.
2: Κάποια στιγμή θα γίνουν. Έχετε καμιά κακή ιδέα να μην γίνουν καθόλου?
1: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Δελατόλα, την άνοιξη του 27, όπως λέμε πάντα.
0: Αυτό μην το υπογράψετε, αφήστε το.
2: Ναι, αφήστε
0: το. Δούμε.
1: Θα το υπογράψω εγώ.
2: Εμείς σας προτείνουμε να αυξήσετε τις παρουσίες σας στο Βόρειο Τομέα και αφήστε τις υπογραφές για άλλους. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, πιάνομαι από μια φράση ανάμεσα από πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος.

0: Μεγάλο θέμα είναι αν ισχύει το ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ, όπως δηλώνατε, ή θα χάσουμε χρήματα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν θα χάσουμε χρήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψη έχει δύο σκέλη. Το σκέλος των επιδοτήσεων, 18 δισεκατομμύρια για να το απλοποιήσουμε, και το σκέλος των δανείων, άλλα 18. Τα 18 των επιδοτήσεων είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν επιστρέφουμε. Τα δάνεια, 18 δισεκατομμύρια, είναι χρήματα που παίρνουμε για τις επιχειρήσεις και πρέπει να τα επιστρέψει η χώρα. Δηλαδή, γράφεται ως υποχρέωση επιστροφής. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχει αυτά τα δύο σκέλη, δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Είναι και για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι επίσης για τα έργα υποδομής που γίνονται, για την υγεία, για την παιδεία, για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στα λεωφορεία, στον δρόμο, τις προληπτικές εξετάσεις, τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Αυτά νομίζω ότι και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τα βλέπετε. Είναι μπροστά σας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο, αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς, είμαι σίγουρος ότι αν το ρωτήσετε, αν τον έχει αγγίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα σας πει ότι βεβαίως και τον έχει αγγίξει, έχει λάβει μηνύματα, ίσως έχει κάνει και τις προληπτικές εξετάσεις, ίσως έχει παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και βλέπουν τους διαδραστικούς πίνακες, κάποιο νοσοκομείο κάπου. Επομένως, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και αυτό, έχει και για τις επιχειρήσεις. Και θα σας πω για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, 29 Μαΐου, κλείνει το κεφάλαιο αυτό των επιχειρήσεων. Έχουμε επιχειρήσεις μεγάλες, όπως και επιχειρήσεις μικρομεσαίες που έχουν λάβει δάνεια. Αλλά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόροι του ΕΣΠΑ, που πάνε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι, αλλά τι χρήματα είναι αυτά, δεν είναι πολλά από εκεί.
1: Τι λέτε, είναι. Τα χρήματα τα οποία πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, μέσω της ΕΑΤ έχουν υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια σε μόχλευση.
0: Είναι λογαριασμός.
1: Σε μόχλευση. Ναι, μα κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα δάνεια μοχλεύουν, επενδύσεις. Τώρα, για το σκέλος των δανείων, θέλω να σας πω ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ο ίδιος. Απλά οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν πρέπει να τις μειώνουμε, διότι δημιουργούν θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια.
0: Όχι, εμείς μεταφέρουμε την κριτική της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, όχι. Και εγώ απαντώ ότι και οι μεγάλες, και άλλωστε η ανεργία μειώνεται και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, έχουμε μια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, που αυτή τη στιγμή παράγουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μας το 13% των φαρμάκων που παράγονται στην Ευρώπη, που δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Και νομίζω πρόσφατα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στην Τρίπολη, που σε περιφέρεια, έτσι, που έχει μεγάλη αξία.
0: Τώρα,
2: χθες, αν μου επιτρέπεις Νίκο, γιατί το έχω ξεχάσει, χθες είχε ένα ενδιαφέρον εξώφυλλο τα νέα, πρωτοσέλιδο μάλιστα, και ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι καθυστερούν τα λεωφορεία. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχουν μπει χίλια από τα χίλια τόσα, εάν υπάρχει πρόνοια για να, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να έρθουν τα επόμενα, και αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε γι' αυτό, που αφορά πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα που ταλαιπωρείται καθημερινά από τις συγκοινωνίες, παρότι πράγματι, όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε δει αρκετά νέα λεωφορεία να κυκλοφορούν.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό έχουμε ανακατευθύνει πόρους και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να σας πω και τα δύο εργαλεία που έρχονται, και το Ταμείο Εκμοντερνισμού, 1,6 δις, αλλά και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αφορούν και την κατ' ουσίαν τη μεταφορική δυνατότητα και στήριξη των συμπολιτών μας, υπάρχουν και εκεί πόροι. Επομένως, θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την ανανέωση του στόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης βλέπουμε και τον στόλο του μετρό, δηλαδή τους σειρμούς του μετρό και της γραμμής 1, που επίσης είναι πολύ σημαντική, γιατί κατ' ουσίαν μεταφέρουν πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας ημερησίως. Ναι, θα συνεχιστεί αυτό.
0: Σας διαβάζω μήνυμα ακροάτριας. Αναφέρεται στο σπίτι μου 2 και λέει: αυτό που συμβαίνει με το σπίτι μου 2 είναι εξοργιστικό. Οι πολίτες λειτουργήσαν με καλή πίστη, εμπιστευτήκαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, τα ΦΕΚ, το ίδιο το κράτος. Προχωρήσαμε σε προκαταβολές, πληρώσαμε μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολεογράφους. Και ξαφνικά με το έτσι θέλω, αλλάζουν οι προθεσμίες. Έρχονται 3 μήνες νωρίτερα, αντί για 31 Οκτώβου, 2 Έκτου.

0: ποιο δικαίωμα αλλάζουν οι όροι ενώ οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη? Ποιος θα καλύψει τη ζημιά των πολιτών? Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες, για ζωές που προγραμματίστηκαν με βάση επίσημες δεσμεύσεις και εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Απαιτούμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα βάσει της νομοθεσίας που είναι μέχρι 31/8. Δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Είναι μήνυμα από την κυρία Ελένη Κότσιρα και το διαβάζω εντός εισαγωγικών όπως το έστειλε.
1: Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης κατ' ουσίαν με την ανακατεύθυνση αυτού του σκέλους, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το φέραμε μετά από διαπραγμάτευση, έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες μας, που μάλιστα αυξάνοντας και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί είναι υψηλότερα από το σπίτι μου ένα, να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από αυτή του ενοικίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν έως 2 Ιουνίου, και που σημαίνει ότι ήδη έχουν υπαχθεί, διότι η υπαγωγή είναι πρώτα, έχουμε 13.500 υπαγωγές και περίπου 11.000 κατ' ουσίαν συμβάσεις. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν, δεν έχει σημασία εάν γίνουν οι εκταμιεύσεις ή όχι. Οι εκταμιεύσεις μπορεί να γίνουν μετά τις 2 Ιουνίου. Θα πρέπει, ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να συνεχίσουν και να αγοράσουν το σπίτι, όπως έχουμε πει. Όμως, επειδή το πρόγραμμα κλείνει και θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό το οποίο παίρνουμε, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, η Ελλάδα δεν θα χάσει χρήματα από τις επιδοτήσεις, αλλά ούτε θέλει να πληρώσει ποινές, διότι για κάθε ορόσημο υπάρχει πολύ υψηλό κόστος ποινής που επιβάλλεται. Θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό, γι' αυτό κλείνουν και τα επιχειρηματικά δάνεια 29 Μαΐου, υποβάλλουμε την αναθεώρηση αυτή την εβδομάδα, κλείνουν τα επιχειρηματικά δάνεια, κλείνει το σπίτι μου 2, θα προσδιορίσουμε το ποσό έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε 30 Αυγούστου θα πρέπει να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Αν δεν πετύχουμε το στόχο, προσέξτε, για κάθε ορόσημο δανειακό η ποινή είναι 680 εκατομμύρια. Ανάλογα βέβαια με την ποσόστοση που έχει πετύχει το στόχο. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε η Ελλάδα να πληρώσει, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το πρόγραμμα και όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να ολοκληρώσουν, να υπογράψουν τις συμβάσεις χωρίς να έχουν γίνει εκταμιεύσεις έως 2 Ιουνίου. Μιλάμε, έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Επομένως, αν έχουν προχωρήσει.
0: Ναι, αλλά ακούσατε τι λέει η συμπολίτης μας, ότι τους είχατε δώσει άλλο χρονικό ορίζοντα.
1: 31 Μαΐου ήταν, μέχρι 31 Μαΐου ήταν οι υπαγωγές. Μέχρι 31 Μαΐου. Επομένως, κλείνει 2 Ιουνίου. Αυτό για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το ποσό. Θα έκλεινε κάποια στιγμή το πρόγραμμα και έχει μεγάλη σημασία ότι έδωσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 13.500 συμπολίτες μας, που μαζί με το σπίτι μου ένα αθροίζει περίπου στους 22.000 συμπολίτες μας τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι. Και μάλιστα το μέσο εισόδημα, θέλω να σας πω ότι έχει μεγάλη αξία αυτό, το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα μπορούν και αγοράζουν σπίτι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάνω από 1.000 οικογένειες πήγαν, αγόρασαν σπίτι. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, μάλιστα, που είναι ευαίσθητες περιοχές.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, μάλλον θα το πω ανάποδα, ότι υπάρχει εκτίμηση στον κόσμο και σε πολλούς συναδέλφους και πολιτικούς είναι αλήθεια, ότι οι εκλογές κρίνονται κυρίως στην οικονομία. Και το βλέπουμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν στην πολιτική επικαιρότητα παρουσιάζονται θέματα όπως είναι τα υποκλοπές ή το ΠΚΟΠΕ, η Νέα Δημοκρατία, ενώ δίνει κάποια, με εξαγγελίες κάποια χρήματα σε ευπαθείς ομάδες, οφείλω να το πω αυτό, όπως τα προηγούμενα εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού, μετά χάνει 2 μονάδες, ξαναπαίνει 1. Αλλά βλέπω εκεί το 30% με μια δυσκολία να το παίρνετε. Νομίζετε ότι πάλι οι επόμενες εκλογές, ας πούμε, όποτε γίνουν, θα κριθούν στην οικονομία κυρίως?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠΕ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι. είναι εμείς στην Ευρώπη, έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεώνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, αυτό σημαίνει ότι βρίσκει δουλειά, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, είναι πολύ σημαντικό να μειώνονται και το κάναμε πράξη και μάλιστα με στόχευση της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά, μείωση συντελεστών σύμφωνα με τον αριθμό παιδιών που έχει κάποιος, και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά. Πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 23 ότι θα έχουμε μέσο μισθό 1500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27. Θα κριθεί λοιπόν, οι εκλογές θα κριθούν, εάν αυτά τα οποία είπαμε τα κάναμε πράξη, η οικονομία και το μέρισμα το οποίο επιστρέφει και το γεγονός αν οι πολίτες πιστούν ότι αυτά τα οποία θα πούμε τότε θα τα κάνουμε πράξη.
0: Να μας πείτε και μια κουβέντα για αυτά τα νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Λέτε ότι αφορούν τους πιο ευάλωτους. Να έχουμε παρακαλώ κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικών δράσεων.
1: Βεβαίως. Πριν σας πω αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ανοίγει αύριο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τους νέους πτυχιούχους. Είναι νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και μάλιστα πήγαμε αναδρομικά από 1η-1η του 25, που μπορούν να αιτηθούν, ακόμα και αν έχουν ξεκινήσει δηλαδή, και να πάρουν 13.000 ευρώ αν ξεκινούν μόνοι τους, 21.000 ευρώ αν ξεκινούν δύο παιδιά μαζί και κατ' ουσίαν δημιουργούν μια επιχείρηση, και αν θέλουν να προσλάβουν άλλα 15.000 ευρώ. Και το πιο σημαντικό στο πρόγραμμα αυτό που το φέραμε μέσα από διαπραγμάτευση είναι ότι έχει μια απλοποιημένη πληρωμή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν 4.300 ευρώ, το δεύτερο εξάμεινο 4.300, το τρίτο εξάμεινο 4.300 ευρώ, εκτός αν είναι δύο και αν έχουν προσλάβει και άτομο. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλα τα νέα παιδιά αυτό.
2: Nice.
1: Τώρα, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
2: Ναι, για πέστε, μας είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: 5,3 δις ευρώ. Ταμείο Εκμοντερνισμού 1,6 δις. Η κουβέντα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πού θα βρίσκονται οι πόροι είναι ένα από αυτά. Είναι αυτά τα δύο ταμεία. Είναι και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο. Επομένως, έχουμε πόρους λόγω της οικονομίας. Λοιπόν, τι θα δούμε εδώ. Θα δούμε κοινωνική κατοικία. Κοινωνική κατοικία που θα τα διαμερίσματα αυτά, οι κατοικίες θα επιστραφούν σε συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι, οικονομικά ευάλωτοι συμπολίτες μας, για να μπορέσουν να έχουν πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα τους δημιουργεί πρόβλημα. Φοιτητικές αιστείες. Για περισσότερα παιδιά να έχουν φοιτητικές αιστείες για καλύτερη διαμονή στα πανεπιστήμια. Αμαία. 100% επιδότηση στα μέσα που χρησιμοποιούν, δηλαδή τα αμαξίδια, τα σκούτερ. Είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία να έχουν δωρεάν αυτά όλα τα μέσα. Μεταφορές κατά παραγγελία, δηλαδή ένας ηλικιωμένος ο οποίος ζει στην περιφέρεια, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί και έχει δυσκολίες, θα υπάρξει μια δυνατότητα να μετακινηθεί κατά παραγγελία, δηλαδή ειδικά οχήματα τα οποία θα μπορούν να τους μεταφέρουν από το Α στο Β χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια σειρά αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για να μπορούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να καλύψουν πιο εύκολα το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Είναι πολλά τα μέτρα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται. Επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
1: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη έγινε ο Ξεβάνης.
3: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
5: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
5: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
5: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
5: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. 7 ταχύπλοα σκάφη της Τεχεράνης έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποιεί ο Τραμπ. Πλήγμα στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν προκλήθηκε από προσχεδιασμένη ιρανική επίθεση.
9: Αναβρασμό στη Θεσσαλονίκη μετά τις πληροφορίες για ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Σημείο τριβής η αύξηση των τελών, έκτακτη σύσκεψη των φορέων της πόλης.
8: Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σε εξέλιξη ερευνές για τον εντοπισμό των δραστών, σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία.
9: Σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας μίλησε πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τασόμαστε υπέρ κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, καθώς η ειρήνη δεν ήταν ποτέ αυτονόητη, αλλά απαιτεί διαρκή αγώνα απόρριψης της βίας, το μήνυμα που έστειλε.
8: Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση Ανδρουλάκη-Καστανίδη μετά την αποχώρηση του τελευταίου από το Πασόκ. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη. Ντροπή τους να λένε ψέματα, η απάντηση Καστανίδη.
9: Σοκ προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τον χτύπησε προκαλώντας του κάταγμα στην ανογνάθο και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Αφορμή στάθηκε ένα τυχαίο πρόξιμο.
8: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Το αίτημά μας έγινε δεκτό μετά από 3 μήνες προσπαθειών, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού.
9: Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό, τα 2 επιβεβαιωμένα και τα 5 πιθανά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι μεταφέρεται επιπλέον εξοπλισμός προστασίας στο πλοίο, στο οποίο επιβαίνει και ένας Έλληνας.
8: Στα αθλητικά, με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντε Κάρλο, στον τρίτο αγώνα των play-off της διοργάνωσης.
9: Την Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 απόψε στο Λονδίνο η Arsenal, στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 1-1 είχε λήξει η πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία.
8: Και στα του καιρού, κυρίως έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Πότε αναμένονται τα πρώτα τριαντάρια?
10: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
11: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών στις Ακαδημία Πλάτωνος και Ασπρόπυργο, Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνω των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνίνει ροή στην κάβδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
9: Παναγιώτη, έχουμε από σήμερα και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
11: Ναι, οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Ομόνια, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείσουν από απόψε στις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι τις 21 Μαΐου και θα εφαρμόζονται από Κυριακή έως Πέμπτη.
6: Το θέμα της ημέρας.
8: Σε αχαρτογράφητα νερά, κυρίες και κύριοι, κινείται η διεθνής οικονομία λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του μαύρου χρυσού που καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τορπιλίζουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και πυροδοτούν ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι προειδοποιήσεις για επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών αυξάνονται. Αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απευθύνουν εκκλήσεις για άμεση λήψη δραστικών μέτρων. Πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα, λέει η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, που μίλησε για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρώπη και για προετοιμασία αντιμετώπισης δύσκολων σεναρίων. Η παγκόσμια οικονομία παραπέει έχοντας μπει στην μπέγγενη των στενών του ορμούς και η διεθνής κοινότητα ανησυχεί στη Σταυροπιεράκου, αδυνατώντας να προβλέψει το αύριο, που κυμαίνονται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου.
12: Πράγματι, Βασίλη, η μεγάλη εικόνα στην παγκόσμια οικονομία παραμένει έθραυστη και η αβεβαιότητα όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται. Όπως είπες και εσύ, τα πιο μαύρα σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία βρίσκονται πλέον σε πρώτο πλάνο. Σήμερα, αν και αρχικά υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα, αυτή την ώρα προσεγγίζουν τα 114 δολάρια το βαρέλι, όσο ήταν δηλαδή και χθες, όσο έκλεισαν και χθες οι τιμές μετά την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν, και κινούνται ανωδικά. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού μπορεί να φτάσουν αργότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς πλέον η μεγάλη ανησυχία εκτός από τις τιμές αφορά και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων. Να πούμε ότι η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι τα αποθέματα μειώνουν δραστικά με ταχύτατους ρυθμούς, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως είναι τα καύσιμα αεροσκαφών και το υγραέριο. Σε αυτές τις συνθήκες, όλες οι προβλέψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό ανατρέπονται συνεχώς και θα κριθούν από την διάρκεια και το εύρος του πολέμου. Όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης της Βρυξέλλες, είναι ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό περιβάλλον. Η αίσθηση προκάλεσαν οι προβλέψεις της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα, η οποία έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου μιλώντας ανοιχτά για μεγάλο πλήγμα που θα δεχθεί η παγκόσμια οικονομία εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί επί μακρών, ακόμα και το 2027. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν, όπως είπε, τα 125 δολάρια του βαρέλι. Η ανάπτυξη θα είναι ανεμική και ο πληθωρισμός θα ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Να θυμίσουμε ότι το ακραίο σενάριο που έχει προβλέψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για φέτος προβλέπει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μόλις το 2% και πληθωρισμό από 5,8% και πάνω. Την ίδια ώρα τα μέτρα στήριξης στα οποία αναφέρονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών τονίζουν ότι πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα και να μην αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή ζήτηση.
8: Και προς, το, Και προς το παρόν, Σύση, αν μου επιτρέπεις, περιορίζεται η Κομισιόν σε συστάσεις. Έχει πετάξει στην ουσία τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών.
12: Ακριβώς. Περιορίζεται στις συστάσεις, πετάει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη για να λάβουν ανάλογα με τα δημοσιονομικά ρηθόρια που έχουν τα μέτρα που κρίνουν σκόπιμα να ενεργοποιήσουν στη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, να πούμε, Βασίλη, ότι χθες στις Βρυξέλλες, ο διευθυντής του τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη τόνισε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που δεν διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο και δεν μπορούν να αντέξουν στην πραγματικότητα κανένα μέτρο, βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτουν, είπε, και πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην υπάρξει αντίδραση των αγορών. Και αυτό το έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί να πούμε ότι σήμερα, για παράδειγμα, η Γερμανία αναγκάζεται να δανείζεται από τις αγορές με επιτόκια πάνω από 3%. Και αν η Γερμανία βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπορούμε να αντιληφθούμε σε τι ακόμα πιο δυσμενή θέση μπορεί να βρίσκονται άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η παγκόσμια οικονομία λοιπόν στροβιλίζεται στη δίνη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζεται παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, Ίση.
12: Πράγματι, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ενδεικτικό, Βασίλειο, ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο που δίνεται και το Μάιο συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί η τιμή του
8: κάτω από 2 ευρώ το λίτρο.
12: Ακριβώς. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οπότε πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παράταση της επιδότησης και για τον Ιούνιο. Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα εξετάσει και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass, να θυμίσουμε ότι φτάνει ως και τα 60 ευρώ το δίμηνο, για ένα ακόμα δίμηνο, το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς εξακολουθεί και αυτό να αποτελεί εργαλείο άμεσης ενίσχυσης των πολιτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν καθημερινά τα αυτοκίνητά τους ή τα οχήματά τους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της χονδρικής στην αμόλυβδη βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, καθώς ένα λίτρο πωλείται στους πρατηριούχους προς 1 ευρώ και 5,65 λεπτά του λίτρου. Αυτό έχει οθήσει ήδη τη μέση πανελλαδική τιμή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις, καθώς οι αυξήσεις των τελευταίων ημερών στο πετρέλαιο δεν έχουν περάσει ακόμα στην ελληνική αγορά. Με αυτή λοιπόν την εικόνα θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρξει και νέα παράταση στο Fuel Pass.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης.
13: Ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με το ΠΚΠ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολύ αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη. Έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτή την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά, πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 2023 ότι θα έχουμε μέσα στο μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27.
8: Από τις διεθνείς τιμές φαίνεται πως θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις, προέβλεψε ο πρόεδρος Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ας τον ακούσουμε.
12: φαίνεται
14: από
12: τις διεθνείς τιμές ότι οι αγορές περιμένουν κάποια αρνητική εξέλιξη. Διαφορετικά θα παραμέναμε στα επίπεδα των 95 δολαρίων, ίσως και πιο κάτω. Ο πόλεμος αυτός δεν έχει επιπτώσεις φυσιολογικές στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι μια παρατεταμένη κρίση.
14: Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα μετά την επιδότηση?
12: Είναι στο 1,90. Ο χρονικός ορίζοντας αυξάνεται. Δεν θα λυθεί το θέμα από ό,τι φαίνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή σε 2-3 εβδομάδες. Μάλλον θα πάρει μήνες.
9: Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης άρχισαν να φαίνονται ήδη στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%. Και από αυτό, Μέρη Παπακοσταντίνου, φαίνεται πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική αγορά στις διεθνείς εξελίξεις.
15: Αλισάβετ, μια σημαντική αντίφαση έχουμε στην ελληνική αγορά ενέργειας. Ήρθε να την αναδείξει η τελευταία έκθεση του Household Energy Price Index. Μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ενώ η χώρα πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καταναλωτές δεν βλέπουν ακόμα το αντίστοιχο όφελος στην τσέπη τους και η Ελλάδα μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Και ο λόγος ποιος είναι, Μέρη?
15: Θα σου πω, είναι ακριβώς, είναι και το φυσικό αέριο και είναι και άλλοι παράγοντες μετά την έκρηξη, την γεωπολιτική κατάσταση. Να σου πω ότι έχουμε στην Ελλάδα άνοδο 7%, όπως είπες και εσύ, όταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές παρουσίασαν οριακές διακυμάνσεις. Και αυτό, η μεγαλύτερη επίδραση ήταν λόγω της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου συνδέεται άμεσα με την έναρξη της νέας γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τον πόλεμο στο Ιράν από τον Μάρτιο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η τιμή του φυσικού αερίου παρουσίασε άνοδο τάξης του 28% τον Απρίλιο. Καθώς το κόστος αυτό μετακυλήσε στα τιμολόγια, να πούμε, από το Μάρτιο ξεσπάσει κρίση, αλλά το μετακυλά στα τιμολόγια του Απριλίου. Ειδικά για το φυσικό αέριο, να θυμίσουμε ότι κάθε φορά που η τιμή του ανεβαίνει διεθνώς, η Ελλάδα συμπαρασύρεται άμεσα, καθώς το χρησιμοποιούμε ακόμα σε μεγάλο βαθμό για την εξισορρόπηση του συστήματος. Και σε αναλόγη κατάσταση, να πούμε, βάσει της έκθεσης, βρίσκονται ακόμα η Ιταλία και η Ιρλανδία, καθώς και εκεί το φυσικό αέριο παραμένει βασικός παράγοντας που καθορίζει την τιμή. Σύμφωνα με την έκθεση από τις 33 πρωτεύουσες που εξετάζονται, μόλις 8 ήταν με αυξήσεις, 10 μειώσεις και οι υπόλοιπες σταθερές, η Ελλάδα φυσικά στην πρώτη γραμμή. Καθοριστικοί παράγοντες ακόμα για την εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελούν και οι ελλείψεις σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, που το λέμε πολύ καιρό, το κόστος των διασυνδέσεων, οι φόροι και γενικότερα η πίεση στη λιανική αγορά. Και να πούμε και, Ελισάβετ, ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά τιμολόγια στο πρώτο εξάμεινο του 2025 είχαμε αύξηση κατά 27%, τη μεγαλύτερη επίσης στο ενεργειακό κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικόνα που αντιλαμβανόμαστε όλοι σε τι βαθμό πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, τροφοδοτώντας ένα νέο κύκλο ακρίβειας σε βασικά αγαθά.
9: Και πόσο αυτό θα επηρεάσει στο μέλλον και τους καταναλωτές? Φαίνεται, Μέρη, ότι εδώ έχουμε μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρώπη, γιατί όπως είπες, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία εμφάνισαν αυξήσεις σε αντίθεση με αγορές όπως είναι αυτές της Ιβηρικής και της Σκανδιναβικής. Και ο Απρίλιος ήταν ουσιαστικά, όπως είπες, ο πρώτος μήνας στον οποίο αποτυπώθηκαν στις λιανικές τιμές οι εξελίξεις της ενεργειακής κρίσης. Να δούμε πόσο θα μας επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση τους επόμενους μήνες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον προσεχή Οκτώβριο, με αιχμή το κόστος κρίσης του αεροδρομίου Μακεδονία. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή τηλεδιάσκεψη δημοτικών παραγόντων και εκπροσώπων της Ιρλανδικής εταιρείας χαμηλού κόστους. Το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση θα αποτελούσε πλήγμα για τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, προειδοποιεί Δημήτρη Σιρμάτση, η Δημοτική Αρχή.
16: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η είδηση έπεσε το Σαββατοκύριακο κεραυνός σε νεθρία στους φορείς της πόλης. Αντιλαμβάνονται αυτό που ανέφερε για το μεγάλο πλήγμα που θα επιφέρει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη στο τουριστικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Η γνωστή low cost εταιρεία διαθέτει 3 αεροσκάφη στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματοποιεί πτήσεις σε 20 προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους από πλήρωμα μέχρι συντηρητές και προσωπικό εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, επικαλείται αυξήσεις περίπου 15% από τη Fraport, με την διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου να μην φέρεται διαθετημένη να κάνει πίσω. Χθες υπήρξε η πρώτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δημάρχου και Προέδρου του Οργανισμού Τουρισμού Στέλιο Αγγελούδη, της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχης Βίκης Χατζηβασιλείου αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων. Έγινε σαφές ότι υπάρχει μια θολή εικόνα των φορέων της πόλης σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα. Εστάλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης. Τώρα, η θολή εικόνα των φορέων εκτιμάται πως θα καθαρίσει λίγο σήμερα σε αυτή τη διαδικτυακή σύσκεψη στις 4 ξεκινάει με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει και επίσημη βέβαια ενημέρωση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Παράλληλα, έχει σταλεί επιστολή στη Fraport, την οποία τη ζητάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να υπάρξει επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη δική της πλευρά, ενώ ενημερώθηκε και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Τέλος, στο τέλος της εβδομάδας, αναμένουμε μια διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης που θα συγκαλέσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ώστε να παρατηθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει ένας κοινός συντονισμός.
8: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Οι οικονομικές συνέπειες που ακούσαμε νωρίτερα και η αβεβαιότητα είναι απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που μοιάζει να εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, με τον Τραμπ να ανακοινώνει πλήγματα κατά ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλληλοκατηγορίες και αντικρουόμενες πληροφορίες, Θανάση Τσίτσα.
17: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν δεχτούν επίθεση αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους με στρατεύματα και προηγμένο εξοπλισμό. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει ανώτερης ποιότητας οπλικά συστήματα και παγκόσμιο δίκτυο βάσεων έτοιμο να ενεργοποιηθεί αν χρειαστεί. Στο μεταξύ, λίγη ώρα μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αξιωματούχος της χώρας δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται επίθεση από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ κατά το Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι κατά την τελευταία επιχείρηση κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικά σκάφη. Το Ιράν φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Ανάλυτες συνδέουν την επίθεση με το γεγονός ότι από το λιμάνι της περιοχής μπορεί να διακινείται πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη επιμένει να κρατά κλειστά. Σύμφωνα με αποκλειστικές τώρα εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που επικαλείται το Reuters, τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις επιθέσεις σε βασικές εγκαταστάσεις όπως η Ναντάζ και το Φορντό, η συνολική επιχειρησιακή ικανότητα, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή επαρκούς χάσιμου υλικού για ένα πυρηνικό όπλο παραμένει σε επίπεδα εβδομάδων έως λίγων μηνών, χωρίς σημαντική επιμήκυση, και ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν υψηλά με ποσότητες που επαρκούν δυνητικά για πολλαπλές κεφαλές, αν προχωρήσει περαιτέρω εμπλουτισμός. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις για άμεση στρατιωτική απάντηση και νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Από την άλλη, επιδιώκει να υποφύγει μια σύγκρουση ευρείας κλίμακας στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, δηλαδή περιορισμένες στρατιωτικές κινήσεις όπως προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ελισάβετ.
9: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις δείχνουν ότι μπορεί αυτή η εκεχηρία να κρέμεται από μία κλωστή. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αλλάζουμε για την ώρα θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων εναντίον ανηλίκων και οι τραυματισμοί. Δύο παιδιά ηλικίες 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Οι αρχές, Θεοδόση Πάνου, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο αυτών επιθέσεων.
18: Και έτσι φαίνεται ότι συνδέονται τα δύο περιστατικά και έχουν να κάνουν με την κυριαρχία, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, μεταξύ ανηλίκων σε αυτές τις περιοχές. Γιατί και οι δράστες φαίνεται ότι είναι ανήλικοι σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική. Οι μαρτυρίες προέρχονται τόσο από τον 15χρονο, ο οποίος μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών με τραύματα από μαχαίρι στο γλουτό και το χέρι, ευτυχώς πρόκειται για επιδερμικά τραύματα, και τον 14χρονο, ο οποίος ξεροκοπήθηκε στο Παγκράτη. Και οι δύο μίλησαν για μια μεγάλη ομάδα περίπου 10 ατόμων ηλικίας από 14 έως και 18 ετών το πολύ. Έκαναν μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είσαστε από εδώ, είσαστε από άλλη γειτονιά. Δεν πρέπει να κάθεσαι εδώ. Γι' αυτό έκανα λόγο στον πρόλογο για παιχνίδια κυριαρχίας και η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Διότι είναι ένα νέο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται μεταξύ ανηλίκων να ελέγχουν πλατείες και περιοχές στις οποίες έχουν δικαίωμα να κάθονται μόνο αυτοί. Και το έχουμε δει και κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην Γλυφάδα και στην Κηφισιά, ιδιαίτερα στην Κηφισιά, ήταν αρκετά έντονο με ανταλλαγές μηνυμάτων. Μάλιστα δεν πρέπει να περπατάτε σε συγκεκριμένους μαθητές, δεν πρέπει να περπατάτε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί αυτόν τον δρόμο τον ελέγχουμε εμείς. Είναι κάτι το ανησυχητικό.
8: Μια νέα επικίνδυνη τάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Θεοδόση, που πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση της για να μην έχουμε απρόβλεπτες προεκτάσεις.
18: Βέβαια, και γι' αυτό οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήδη από την αστυνομία φαίνεται οι έρευνες να αποδίδουν καρπούς και κατά πάσα πιθανότητα είναι κοντά σε στην ταυτοποίηση τουλάχιστον δύο ανηλίκων οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν σε αυτές τους ξυλοδαρμούς αλλά και το μαχαίρωμα, αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή σε νέο κόσμο και Παγκράτη μέσα σε διάστημα μία μισή ώρα στο πολύ.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Μετά τα συνεχή περιστατικά με τραυματισμούς ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση, επισημένοντας ότι θα καθιεριωθούν πεζόδρομοι, αν και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των πατινιών λόγω επικινδυνότητας. Δεν υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην καταγράφεται κάποιο ατύχημα με πατίνια, Σοφία Γαλάνη.
19: Ένα εύκολο μεταφορικό μέσο, το οποίο όμως σε ακατάλληλα χέρια μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Τα τροχαία με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Το 2025 σημειώθηκαν 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά. Το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία.
9: Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι η προσοχή μας έχει στραφεί στα ατυχήματα με θύματα παιδιά. Ωστόσο, μάθαμε νωρίτερα ότι ένας 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μετά από τροχαίο με πατίνια. Στη Χερσόνησο της Κρήτης. Ενδεικτικό της κατάσταση που επικρατεί με τα πατίνια είναι τα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχέας. Τι δείχνουν?
19: Πραγματικά, γιατί τα πατίνια μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στην Αττική. Μέσα σε τρεις μέρες διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Όπως τονίζεται από την τροχέα που βεβαίωσε τις παραβάσεις, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση. Αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα. Να τον ακούσουμε.
20: Καταρχήν, προσπαθεί η τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων. Έτσι.
21: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
20: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Τώρα θα του καθιερώσουμε αυτό. Μένω όμως, αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Φοβούμαι ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει. Αν σκεφτείτε ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν delivery με πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά. Και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο.
8: Ιστορική ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομελίας πραγματοποίησε πριν από λίγα λεπτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέπτεται τη χώρα μας προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο προκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, Γιώργο Λικουρέτζο.
22: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 27 ολόκληρα χρόνια, Βασίλη, μετά την τελευταία του ομιλία εδώ στη Βουλή, όταν είχε και πάλι απευθυνθεί στο σώμα της Ολομέλειας της Βουλής. Σήμερα η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εμπεριείχε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. Δεν δίστασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης να αφήσει σαφείς αιχμές κατά της Realpolitik, όπως είπε, η οποία ασκείται από πάρα πολλούς ηγέτες.
8: Χρησιμοποιείς ακριβώς αυτόν τον όρο, Γιώργο.
22: Ναι, ακριβώς. Και η οποία, όπως είπε, έχει υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου και ότι δεν ακολουθούνται οι νόρμες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ της ειρήνης. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή του η αναφορά. Από εκεί και πέρα καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, το φονταμεταλισμό, υποστήριξε με πάρα πολύ έτσι εμφατικό τρόπο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο αν δεν υπάρξει πρώτα ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν θρησκείες να προωθούν το μίσος ή τον φανατισμό και ως εκ τούτου να μην μπορεί να προκύψει η ειρήνη στον κόσμο. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των θρησκειών και αυτό είναι ακριβώς το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δίνοντας έτσι και μια απάντηση, Βασίλη, θα λέγαμε, για την κριτική την οποία δέχεται πολλές φορές για το ότι προσπαθεί να ανοίξει διάλογο με εκπροσώπους άλλων δογμάτων και θρησκειών. Από εκεί και πέρα υπερτόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης για την Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μένει σήμερα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ είναι το σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης. Υπογράμμισε ότι η ειρήνη ποτέ δεν υπήρξε αυτονόητη κατάσταση, αλλά αποτελούσε πάντα μια διαρκή κατάκτηση, η οποία προϋποθέτει απόρριψη της βίας ως μέσο επίλυσης διαφορών και συνεχή επιδίωξη της δικαιοσύνης. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας σαφής λόγος υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εκεί, μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να βγαίνει μπροστά, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων και αυτό από κάποιους να ερμηνεύεται ως πολιτική πράξη ή ως πολιτική παρέμβαση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ιδιαίτερα επιφορτισμένη και ιστορική σημερινή συνεδρία της Λομέλλας Βουλής. Ο κ. Νικήτας Χακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, ο οποίος προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είπε ότι τον τιμά για τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Έκανε λόγο μάλιστα για μια στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης για το ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα έκανε μια αναφορά στη φράση του Ιερού Αυγουστίνου, λέγοντας ότι ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί, και κάπου εκεί έδωσε, απένιμε μάλλον την ύψιστη τιμή του ελληνικού κοινοβουλίου στον Οικουμενικό Πατριάρχη, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.
8: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ιστορικής ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπρευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκης των φανατισμών και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Ημείς προσωπικώς ενακλονίτου πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν.
19: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, φούντωσε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Καστανίδη μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του τελευταίου από το κόμμα και τις αιχμές που άφησε για την ηγεσία. Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε ανταλλαγή πυρών με τον πρόεδρο του Πασόκ, να τονίζει ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη, και τον κύριο Καστανίδη να λέει ότι είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Μπορεί να μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, αλλά έχουν βγει για τα καλά τα μαχαιριά στη Χαριλάου.
1: Δεν ξέρω αν ήταν προαναγγελθέντο διαζύγιο η Ελισάβετ, σίγουρα όμως δεν είναι βελούδινο. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη κόντρα, η οποία ξέσπασε εντός του Πασόκ, εντός του χώρου θα πούμε τώρα, μια και ο Χάρης Καστανίδης είναι εκτός, ή μάλλον με αφορμή την αποχώρηση του τελευταίου ιδρυτικού στελέχους και πρώην κορυφαίου υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Παρετούμενος από το κόμμα, για να θυμίσουμε λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ο κύριος Καστανίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο του κόμματος, αφήνοντας αιχμές, μεταξύ άλλων, για την απόφαση περιθετιών που του απαγόρευε εκ των πραγμάτων να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Τον περιέγραψε ως προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο και κατέληξε με μια φράση του Σατοβριάντου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Απαντώντας ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες στο κεντρικό δελτίο του Άλφα, θύμισε ότι η απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο περιφητειών αφορά πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία από το οποίο δεν θα κάνει πίσω το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κασανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει, δεν ήρθε καν, ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος, για να περιγράψει τον πρώην υπουργό, συνεπεί σε αυτό που κάνει, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται σε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι τα ίδια είχε πει στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέστασε το κόμμα επί Γιώργου Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη έκαναν τα πράγματα φραγκοδίφραγκα, εξηγώντας ότι ο κύριος Καστανίδης, με απόφαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του σημερινού πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος και ενώ παραβρέθηκε στη συνεδριάση της Επιτροπής αυτής πριν από το συνέδριο, αποφάσισε για δικούς του λόγους να μην παραστεί σε αυτό. Θυμίζουν ότι πέρασαν 40 μέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου για το όριο θητείων των βουλευτών και αργότερα διαφώνησε ο κύριος Καστανίδης. Λένε ότι είναι ξεκάθαρο για εκείνους πως τα κίνητρά του είναι αμυγός προσωπικά, είτε είναι ιδιωτελή είτε πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή, λένε, και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές, στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις και, εν πάση περιπτώσει, τον χαρακτηρίζουν ως ψευδόμενο, θυμίζοντας ότι το 92 πριν τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 93 ζητούσε την παρέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Και το 2012, βεβαίως, όταν το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια πολύ σοβαρή μάχη επιβίωσης, αν θέλετε, πάλι επέλεξε να διασπάσει το κόμμα ιδρύοντας το δικό του πολιτικό σχηματισμό. Βεβαίως όλα αυτά δεν θα έμεναν αναπάντητα από τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος σήμερα επανήλθε, λέγοντας ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα, στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, τότε αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μια παρέτηση και τα πράγματα έτσι παίρνουν την πραγματική τους διάσταση. Μιλάει για συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών του που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. Έκανε μάλιστα λόγο για επεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις προκειμένου να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. Θυμίζει, ή μάλλον απαντά σε όσα του καταλογίζουν, ότι δεν τον απομάκρυνε ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης το 1997, αλλά παραιτήθηκε από Υπουργός Μεταφορών τότε, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Ελισάβετ.
9: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να πάρουμε μια γεύση από την κόντρα των δύο ανδρών. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τον Αλφα και τον Χάρη Καστανίδη από το Άξιον 24.
2: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα τι συζητάμε? Ποιος δε αφορά τους χαρακτηρισμούς? Και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
3: Θα έπρεπε να ντρέπονται. Παρέδωσα λοιπόν αξιώματα. Το 1997 ήμουν Υπουργός Μεταφορών. Και όχι να βγαίνει και να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και τα διάφορα τρόλους του με απέπεμψη. Διότι διάσπασα το 2012.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ προκαλεί ο ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο. Τον χτύπησε άγρια για ασήμαντη αφορμή.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
25: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
26: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
25: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος.
5: 123inc.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποτροπιασμό και αντιδράσεις προκαλεί επίθεση σε βάρος 17χρονου μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και φυτά σε ειδικό σχολείο. Ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από 25χρονο κατά τη διάρκεια συναυλίας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο, για το οποίο απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Η συμπλοκή πυροδοτήθηκε, όπως φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, για ένα μικρό σπρόξιμο λόγω νοστισμού.
2: Για σήμαντη αφορμή, αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν ΤΑΗ, ο οποίος είναι και γνώσης πολεμικών τεχνών, δεν υπάρχει ασήμαντη αφορμή. Και για να δώσουμε το ρεπορτάζ. Πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραδοσιακό. Πρωτομαγιά. Πάρα πολλής κόσμος. Ο 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού είχε πάει μαζί με τις δύο αδελφές του. Η μία μεγαλύτερη, γύρω στα 20. Όπως περπατούσαν, σκούντιξε κάπως ή ακούμπησε μία άλλη 20χρονη. Μόνο που το λάθος ήταν ότι η 20χρονη είχε φίλο τον 25χρονο ΝΤΑΗ. Και βεβαίως δεν θα έπρεπε κανείς να την ακουμπά, γιατί συνοδεύεται από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκεί άρχισε να υπάρχει μία διαμάχη. Ουσιαστικά ο 17χρονος, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όταν είδε να χτυπούν ουσιαστικά την αδερφή του 20χρονη και να σιγοντάρει, να το πω έτσι, και ο 25χρονος, έβαλε τις φωνές. Ουσιαστικά φωνάζοντας «μην τζακώνεστε, μην τζακώνεστε». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να δεχθεί μια γροθιά στον πρόσωπο από τον 25χρονο ΝΤΑΗ, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι η μητέρα του υποστήριξε ότι πρώτα, λέει, δέχτηκε χτύπημα από τον 17χρονο και έπειτα αντέδρασε ο γιος της, χωρίς να γνωρίζει, λέει, ότι το παιδί είναι αμαία. Γιατί για την μητέρα του 25χρονου, ένας άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού, μάλλον είναι αμαία, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Γεγονός είναι ότι προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας από το σημείο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, ενώ ήταν ένα 17χρονο παιδί στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο, εμόφυρτο, με διάρρηξη στη γνάθο, με κάταγμα στην κάτω γνάθο, που θα χρειαστεί, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, χειρουργική επέμβαση το παιδί για να επανέλθει στην κανονική κατάσταση. Άμεσα από περαστικούς και από ανθρώπους που μπήκαν στη μέση για να τελειώσει αυτός ο καυγάς, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ήταν κοντά οι αστυνομικοί, αμέσως τους έπιασαν. Πρέπει να σας πω ότι ο 25χρονος ΝΤΑΗΣ και γνώσης πολεμικών τεχνών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, τότε ξέχασε τα ανταηλίκια του. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και με τον εισαγγελέα, όπου και οδηγήθηκε με βαρύτατη κατηγορία.
1: Απίστευτα όσα μας περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η ΕΣΤ πάλι λόγω λειψιδρίας. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εν ώψη της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, Κασιανή Βραχά, θα επιταχυνθούν τα απαιτούμενα έργα, όπως εξήγησε.

0: για τη λειψίδρια, ώστε να μπορέσει άμεσα να προχωρήσει σε έργα αφαλάτωσης, μία μόνιμη και μία ενοικιασμένη. Το αίτημα έγινε πριν από 3 μήνες, Ελισάβετ, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, όμως έγινε δεκτό χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η απόφαση θα έχει ισχύ για τους επόμενους 3 μήνες. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομινέας διευκρίνησε ότι τα αποθέματα νερού είναι αρκετά για τις ανάγκες του καλοκαιριού, όμως από το φθινόπωρο και έπειτα το νησί θα έχει μεγάλες ελλείψεις αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα αφαλάτωσης.
1: Λόγω της παρατεταμένης ανοβρίας, η οποία παρουσιάζεται στην Αστυπάλαια τελευταία χρόνια με ελάχιστο ύψος βροχής και προκειμένου να προλάβουμε οποιαδήποτε δυσμενή κατάσταση η οποία προβλέπουμε να παρουσιαστεί προς το φθινόπωρο, ζητήσαμε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενης αφαλάτωσης για να καλύψουμε τις οποιασδήποτε ανάγκες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Απόθεμα νερού θα υπάρχει για αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως και μέσα από την έκτακτη ανάγκη θα έχουμε τόσο την μόνιμη μονάδα της αφαλάτωσης που θα εγκατασταθεί, όσο και την νοικιαζόμενη. Η κήρυξη εγκατάσταση της ανάγκης μας πήρε ουσιαστικά 3 μήνες. Από την αρχή του, από τις αρχές του Φεβρουαρίου, κάναμε το αίτημα και τελικά κατορθώσαμε να πάρουμε την έγκριση 3 μήνες μετά. Κάθε άλλο παρά αυτό συνάδει με την έκτακτη ανάγκη που μπορεί να παρουσιαστεί, αν περιμένουμε 3 μήνες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι αφαλατώσεις δεν είναι στο σούπερ μάρκετ.
2: Βροχή πέφτουν το τελευταίο διάστημα τα αιτήματα για συνταξιοδότηση. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους υποβλήθηκαν περισσότερα από 58.000, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν 48.000. Όπου φύγει Αργυρό Μαυρούλη, όσοι τεκμηριώνουν δικαίωμα προσφεύγουν πλέον στην εντός εισαγωγικών ασφάλεια της σύνταξης.
3: Ναι, Βασίλη, 10.000 λιγότερες αιτήσεις είχαμε πέρσι σε σχέση με φέτος και με το πρώτο τρίμηνο. Και αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση λένε ότι σε αιτήσια βάση οι αιτήσεις το 2026 ενδέχεται να ξεπεράσουν και τις 212.000, που αποτελεί μέχρι σήμερα το υψηλότερο ρεκόρ καταγεγραμμένο το 2021. Η αυξημένη λοιπόν ροή εξόδου επηρεάζει και τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος. Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις φέτος υπολογίζεται κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων 550 εκατομμύρια αφορούν τις αυξήσεις και περίπου 500 εκατομμύρια τις νέες συντάξεις. Οι τρεις βασικοί λόγοι, Βασίλη, που οι ασφαλισμένοι οδηγούνται στη αξιοδότηση είναι: πρώτον, η ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας της αξιοδότησης και ουσιαστικά να κλείσουν αυτές οι πόρτες που έχουν απομείνει για κάτω από τα όρια που έχουμε, τα 62, συγγνώμη, για 40 έτη και 67 χωρίς όριο ηλικίας. Ο δεύτερος λόγος αφορά τις συζητήσεις για αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των πλασματικών ετών, κάτι που ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για τους ασφαλισμένους, οπότε υποβάλλουν αίτηση αξιοδότησης άμεσα. Και ο τρίτος λόγος είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνταξιούχοι να εργάζονται χωρίς περικοπή σύνταξης και να αυξάνουν και το εισόδημά τους. Έτσι ο κόσμος υποβάλλει την αίτησή του και στη συνέχεια εξακολουθεί να απασχολείται. Να πούμε όμως ότι την ίδια στιγμή εξακολουθούν να μειώνονται οι εκκρεμίσεις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Έχουν φτάσει στις 13.163 το Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τα στοιχεία που εμφανίζει το σύστημα Atlas, από 16.500 που ήταν πριν. Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση σε εκκρεμότητα και αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι 32.000.
0: Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι δεν έχει τέλος το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό. Τα κρούσματα Χανταϊού έχουν φτάσει τα 7, επιβεβαιωμένα και πιθανά, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να στέλνει επιπλέον ατομικό εξοπλισμό προστασίας για όσους έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς. Μάλιστα, μάθαμε, Τζέννη Κρυθαρά, ότι μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας.
4: Έτσι είναι, Ελισάβετ, 7 ανέρχονται τα κρούσματα, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται σε αυτό, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, όπως είπες και ένας Έλληνας. Ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων είναι 3 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, ο ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και 3 που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Οι 3 νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι είναι πιθανή η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κουρασγερόπλιο, ιδίως μεταξύ όσων είχαν στενές επαφές, ενώ ο οργανισμός ανέφερε επίσης ότι η προσοχή στρέφεται

0: στην απομάκρυνση δύο ασθενών επιβατών από το πλοίο και ακολούθως η συνέχιση του ταξιδιού του πλοίου προς τα Κανάρια νησιά. Υπογραμμίζεται πάντως ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.
1: Πάντως, για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν οδηγία να παραμείνουν στις καμπίνες τους όσο αυτό είναι δυνατόν, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η περίοδος επώασης, όπως είπες, Τζένι, του Χανταϊού μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Οπότε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μολυνθεί και ίσως να μην έχουν εμφανίσει ακόμη συμπτώματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε αγώνα απόψε. Μονακό Ολυμπιακός.
3: Και ο Ολυμπιακός θέλει να προκριθεί από απόψε στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, αφού παίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ με την Μονακό στο Μοντεκάρλο. Τρίτος αγώνας στη σειρά στον Playoff. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δύο νίκες στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας και έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα θέλουν να μην μπλεχτούν σε περιπέτειες και να πάρουν από απόψε την πρόκριση για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four, αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μοντεκάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τεχνικός του Ολυμπιακού.
4: Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το αυριανό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που όλοι σίγουρα θυμόμαστε.
3: Χωρίς τον Τάισον Γουόρτ που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Η μοίρωση Τσετάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται στη Μονακό. Επίσης στις 7 η ώρα σήμερα για τα play-off η Χάπολη Τελαβίβ υποδέχεται τη Ριάλ Μαδρίτη στην αναμέτρηση που θα γίνει στην Βουλγαρία. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 στη Μαδρίτη. Θέλουν άλλη μια νίκη για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Για την Μπαδαλόνα της Ισπανίας αναχωρεί σε λίγη ώρα η ΑΕΚ που παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Νικάχα Μάλαγα. Στην διάθεση του θα είναι ο James Nanali που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Atletico Madrid, 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Volley League των ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Χθες νίξε με 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Για το πρόβλημα που είχε η ομάδα του στην επίθεση αναφέρθηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
5: Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται.
3: Σε λίγα λεπτά στο Ρότερνταμ, στις 3 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία στον 5ο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες 14-9 η Ελληνική Ομάδα νίξε την Ουγγαρία και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ. Τέλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα στο Ξώο Γυμναστήριο του Καματερού σε αγώνα και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ. Στο δεύτερο τελικό της Hardball Premier των ανδρών προηγείται η ΑΕΚ με 1-0 στις νίκες. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος στο πρωτάθλημα του Hardball των ανδρών.
2: Καιρός.
1: Η επιστροφή στην άνοιξη είναι πλέον γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύεται και από αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες, Τάσο Αρνιακέ.
6: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι όπως θα λες, τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από την Τετάρτη και μετά, θα αρχίσει να μας επισκέπτεται και η αφρικανική σκόνη, αφού οι βορειάδες σιγά σιγά θα γυρίσουν σε νοτιάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως, σήμερα ήδη πιάσαμε τους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη, τους 28 στη Φθιώτιδα, στις Πεδιάδες εκεί λίγο πριν τη Λαμία, ενώ στην Αττική έχουμε τους 25 με 26.
1: Οδεύουμε δηλαδή σταδιακά προς τα πρώτα τριαντάρια.
6: Βεβαίως, τα οποία είναι σίγουρα τουλάχιστον από την Κυριακή και μετά. Έτσι λοιπόν, λιακάδα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που δεν αποκλείεται εκεί να πέσει και καμιά ψυχάλα το μεσημέρι, αλλά πολύ ψηλά. Ασθενείς μεταβλητοί, άνεμοι 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο, Δυτική, Βορειοδυτική μέχρι 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6, βοριάδες. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει αύριο τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως 24 με 25 κατά τόπους στους 26 και δεν αποκλείεται και λίγο παραπάνω όπως άλλωστε και σήμερα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη καρπώνει ο καιρός και στις δύο πόλεις, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενής μεταβλητή άνεμη και θερμοκρασία και στις δύο πόλεις από 24 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής, Σοφίας Βασιλής, Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και η άνοδος μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης σε Ελληνικό Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Χαμός στα στενά του Ορμούς. Μυστήριο με παρεμβολές στα GPS πλοίων. Η αντιπαράθεση δεν έχει καν αρχίσει, προειδοποιεί το Ιράν. Διαβάζουμε επίσης Βουλή μήνυμα ειρήνης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Και στο ενικός.gr, Μέση Ανατολή, μένεται η μάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον έλεγχο του Ορμούς. Επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και γαστούνι έκαψαν το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Energy.gr. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρακαταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
10: Αντέχεις. Προλαβέ τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι

0: ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-395. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
2: Τι χρώμα?
1: Ζουζουνιάρικο.
2: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
1: Έντονο.
3: Μπα! Ξεβάνεις!
4: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης, 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
3: Μπα!
4: Νανί!
2: Μόνο παρανί.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
8: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24-939.
0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
4: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέιτς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Στους 103,3.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι

0: 100 FM.
1: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
2: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη έγινε σου ξεβγάνης.
4: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή,
6: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
8: When you were here before, I couldn't look you in the eye.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε όσους ανοίξατε το ραδιόφωνο την κατάλληλη στιγμή πριν αρχίσει η μέρα να ζητάει εξηγήσεις. Για να δούμε σήμερα αν θα μας σώσει η playlist ή θα χρειαστούμε καφέ, υπομονή και ένα μικρό εξορκισμό της καθημερινότητας. Είναι Τρίτη και η Τρίτη, να το πούμε καθαρά, είναι η πιο παρεξηγημένη ημέρα της εβδομάδας. Γιατί η Δευτέρα έχει το δράμα της, ναι, αλήθεια είναι. Η Παρασκευή έχει τη δόξα της, και αυτό αλήθεια. Το Σάββατο έχει τις εξόδους του. Η Κυριακή έχει την υπαρξιακή της κρίση. Η Τρίτη όμως, Τρίτη είναι εκείνη η μέρα που μπαίνει αθόρυβα, κάθεται δίπλα σου, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει: δεν είναι ότι δεν αντέχεις, απλώς δεν πληρώνεσαι αρκετά για να αντέχεις. Κάπως έτσι δεν νιώθουμε όλοι? Εντάξει, υπερβάλλουμε λίγο, αλλά χρειάζονται και αυτά. Κι όμως έχει μια παράξενη δύναμη η Τρίτη. Δεν υπόσχεται πολλά, δεν φοράει καλά ρούχα, δεν βάζει το άρωμα της Παρασκευής, αλλά κάνει τη δουλίτσα της.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, είμαστε στην 125η ημέρα του χρόνου, που σημαίνει ότι περάσαμε ήδη 125 μέρες μέσα στο 2026 και το μόνο που ξεκίνησε τελικά από Δευτέρα ήταν η κούραση. Τα υπόλοιπα τα έχουμε σε αναμονή. Ο ήλιος όμως στο Ηράκλειο ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6 και 26 το πρωί, με εκείνο το φως που μπαίνει από το παράθυρο και σου θυμίζει ότι η ζωή συνεχίζεται ακόμα και αν το ξυπνητήρι σου έχει άλλη άποψη.

φύση θα έρθει περίπου στις 8 και 6, οπότε έχουμε ακόμα φως, έχουμε ακόμα μέρα, έχουμε ακόμα δικαιολογίες να πούμε. Θα πεταχτώ λίγο έξω και να γυρίσουμε 3 ώρες μετά, σαν να κάναμε διπλωματική αποστολή στο κέντρο. Στο εορτολόγιο όμως, σήμερα έχουμε μεγάλη γιορτή, την Αγία Ειρήνη, τη Μεγαλομάρτυρα, τον Άγιο Ειρηναίο και τον Άγιο Εφραίμ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες που σήμερα έχουν τη τιμητική τους. Και μαζί με την Ειρήνη ας κάνουμε και εμείς μια μικρή ευχή για το Ηράκλειο. Ειρήνη στον κόσμο, υπομονή στην κίνηση, φώτιση σε όσους διπλοπαρκάρουν όπου τους φωτίσει και ένα θαύμα ζητάω. Να κλείσουν επιτέλους οι λακκούβες πριν διαλύσουμε τελείως τα οχήματά μας και το σώμα μας. Γιατί σε μερικούς δρόμους της πόλης δεν οδηγείς, κάνεις δωρεάν φυσικοθεραπεία με κραδασμούς. Μπαίνεις άνθρωπος στο αμάξι και βγαίνεις σαν να γύρισες από ράλι στο Ψιλορίτι. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία, φως, αγάπη και όσο γίνεται περισσότερη πραγματική ειρήνη στο σπίτι, στη δουλειά μας, στο τιμόνι και κυρίως μέσα στο κεφάλι μας, εκεί που γίνεται καθημερινά το μεγαλύτερο δημοτικό συμβούλιο. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα είναι από εκείνους που σου κλείνουν το μάτι, ήπιος, φωτεινός, με ήλιο, θερμοκρασία γύρω στους 21 βαθμούς αυτή την ώρα και μέσα στη μέρα ανεβαίνει μέχρι τους 22. Δηλαδή καιρός που σου λέει βγες μια βόλτα άνθρωπέ μου, αλλά μην πάρεις και ορκό ότι δεν θα φυσήξει από το πουθενά. Στην Κρήτη είμαστε. Εδώ αλλάζουν όλα χωρίς ειδοποίηση. Η μέρα κρατάει μια γλυκιά ισορροπία, ούτε καλοκαίρι να ψάχνεις και ασακυνηγημένος, ούτε χειμώνας να ψάχνεις μπουφάν και κουράγιο. Ένα ενδιάμεσο ανθρώπινο πράγμα, σπάνιο δηλαδή, σχεδόν ύποπτο.

Και περνάμε λίγο και στα νέα του Ηρακλείου, γιατί εδώ η πόλη δεν σε αφήνει ποτέ να βαρεθείς. Το πρωί σημειώθηκε σοβαρή καραμπόλα με τρία οχήματα με ανατροπή αυτοκινήτου στην περιοχή της Εθνικής Οδού, κάτω από τη γέφυρα της Σούλοφ Πάλμε, στη διαδρομή από Γιώφυρο προς Βίπε. Ευτυχώς οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για χωρίς τραυματισμούς. Προσοχή παιδιά στους δρόμους, όχι βιασύνες, όχι κινητά, όχι πετάγομαι μισό λεπτό, και πάντα ζώνη παιδιά, ζώνη σώζει ζωές και κράνος. Στην επικαιρότητα της πόλης υπάρχει και το σοβαρό περιστατικό βίας έξω από το μπαρ σε επίθεση σε πορτιέρι, που μας θυμίζει ότι η νύχτα θέλει μουσική, παρέα και μυαλό και όχι η μαγιά της τρύπιας δεκάρας και νεύρα που νομίζουν ότι είναι προσωπικότητες. Από την άλλη, ευτυχώς το Ηράκλειο δεν έχει μόνο αστυνομικό δελτίο και κίνηση που σου ανεβάζει την πίεση πιο γρήγορα από λογαριασμό ρεύματος, έχει και πολιτισμό, έχει βόλτες, έχει δράσεις, έχει τη διάθεση να θυμάται την ιστορία του και να την περπατάει. Στο πρόγραμμα υπάρχουν οι χαρτοδιαδρομές του Δήμου Ηρακλείου, με ιστορικές διαδρομές στην καρδιά της πόλης, γιατί καμιά φορά χρειάζεται να περπατήσεις ένα δρόμο όχι για να πας κάπου, αλλά για να θυμηθείς πού βρίσκεσαι. Και αυτό στο Ηράκλειο έχει σημασία, γιατί εδώ δεν περπατάς απλώς σε δρόμους, περπατάς πάνω σε ιστορίες, ιστορίες που μπορεί να τις έχεις διαβάσει σε βιβλία, να τις έχεις ακούσει στο σχολείο, αλλά να μην έχεις καταλάβει ότι κάθε μέρα περνάς από πάνω τους με τον καφέ στο χέρι, ε!

Ηράκλειο, η ιστορία δεν είναι πάντα πίσω από βιτρίνα. Καμιά φορά είναι κάτω από τα πόδια σου, στη γωνία που στρίβεις βιαστικά, στο στενό που κόβεις δρόμο, στην πλατεία που λες πάμε να βρεθούμε εκεί. Και αυτό είναι το ωραίο με αυτή την πόλη. Μπορεί να σε κουράζει, μπορεί να σε τρελάνει, μπορεί να σε κάνει να ψάχνεις θέση για μία ώρα, αλλά κάτω από όλη αυτή τη φασαρία υπάρχει μνήμη. Και η μνήμη στο Ηράκλειο δεν κάθεται ήσυχη, περπατάει μαζί σου. Και μέσα στην εβδομάδα το μουσικό σχολείο Ηρακλείου ετοιμάζει συναυλία αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Μια μορφή που για την κριτική μουσική δεν είναι απλώς ένα όνομα. Είναι ρίζα, είναι ήχος, είναι εκείνο το πράγμα που ακούς και ξαφνικά η Κρήτη είναι μέσα σου. Κάτι έχει αυτό το μέρος, κάτι που δεν το αλλάζεις εύκολα. Και εμείς εδώ είμαστε για να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο μουσικό, λίγο πιο ανθρώπινο. Γιατί από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 η μέρα αλλάζει ταχύτητα. Όχι, δεν εξαφανίζουμε τα προβλήματα, μην τρελαθούμε. Απλώς τους βάζουμε μουσική από πίσω και τα κάνουμε να φαίνονται λίγο πιο κινηματογραφικά. Η καθημερινότητα θα συνεχίσει να μας κυνηγάει, αλλά εμείς τις βάζουμε ρυθμό, γιατί όταν έχεις μουσική, ακόμα και το χάος κάνει πως χορεύει. Πολλά είπαμε. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λάτο FM για το όνομα Λασιθίου και για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι πολύ και διάφορη όρεξη να υπάρχει. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε την άποψή σας, να μας πείτε τι ακούτε ή να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε μέσω του Facebook στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε. Τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους.

Και τώρα μπαίνουμε με Johnny Cash και Personal Jesus. Σε περιοχή βαριά, ε. Το Personal Jesus ήταν αρχικά τραγούδι το Depeche Mode, αλλά όταν το πήρε ο Johnny Cash του έβγαλε όλη την ηλεκτρονική γυαλάδα και του έβαλε χώμα, ξύλο, προσευχή και αμαρτία. Ο Johnny Cash το ηχογράφησε για το άλμπουμ American Four, The Man Comes Around, σε μια περίοδο της ζωής του που οι διασκευές δεν ήταν απλώς τραγούδια άλλων, ήταν αποχαιρετισμοί, εξομολογήσεις, μικρές διαθήκες. Ο ίδιος είχε πει ότι άκουσε στο Personal Jesus κάτι σαν gospel τραγούδι και αν το δεις έτσι, όντως λειτουργεί.

για τη συνέχεια. In excess και never tear us apart. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια των In excess που πρωτοκυκλοφόρησε το 1988 από το άλμπουμ Kick. Η μουσική γράφτηκε από τον Άντριου Φάρις και η στίχη είναι από τον Μάικλ Χάτσενς για την τότε σύντροφό του Μισελ Μπενέτ. Η φωνή του Χάτσενς είχε κάτι σπάνιο, δεν τραγουδούσε απλώς ερωτικά, τραγουδούσε σαν να ξέρει ότι ο έρωτας έχει ήδη μέσα του και την καταστροφή. Γι' αυτό το κομμάτι δεν ακούγεται σαν απλή μπαλάντα, ακούγεται σαν υπόσχεση που δίνεται με πλήρη γνώση ότι μπορεί κάποτε να χαλάσει.

0: Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει, συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη

0: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
4: Τι χρώμα?
3: Ζουζουνιάρικο.
4: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
3: Έντονο.
5: Μπα! Ξεβάνεις!
6: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης, 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
5: Μπα!
6: Νανί!
4: Μόνο παρανί.
7: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
3: Μπα.
8: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, νίμπαξεβάνης.gr.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: 5 years, 1 vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στο Μπαμπακαλιάτη. Ηράκλειο, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
8: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, φέρε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Και έχουμε επιστρέψει με David Bowie και Absolute Beginners.

Και για τη συνέχεια έρχονται η Florence Black και το Sun and Moon. Οι Florence Black έρχονται από το South Wales. Η μπάντα ξεκίνησε από φίλους παιδικής ηλικίας στο Merthyr Tydfil, κάτι που ακούγεται ωραίο γιατί πολλές μεγάλες μουσικές ιστορίες ξεκινούν όχι από επιχειρηματικό πλάνο, αλλά από τρεις τύπους που θέλουν απλώς να κάνουν φασαρία με νόημα. Το Sun and Moon είναι εμπνευσμένο από εκείνη την αίσθηση όταν ξυπνάς και καταλαβαίνεις πως η μέρα μπορεί να πάει είτε πολύ καλά είτε πολύ στραβά, αλλά όπως και να πάει πρέπει να την αντιμετωπίσεις με ό,τι έχεις.

Πού είσαι εγώ, κανάλι 105,1. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα.

Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, το Γιώτα Παπαγαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Γιώτα Παπαγαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο

Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκαρνασσό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9. Και το δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
7: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
6: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Πρωτό FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και λέει τρελά. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: όσα που μου δοκέσεις του χωρισμού το βράδυ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Παρέα και απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο. Και είτε τον τεχνική σας τόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

0: Πάμε να δούμε αν τα καταφέρουμε να διαβάσουμε ένα ωραίο από το βιβλίο της κυρίας Μαρίας Καρεντάκη, το εννιά δέντρη, αθιβολές και απόζαλα. Νανούρισμα είναι. Ένα δούμε.
1: Περνούνε οι μέρες μια και μια.
0: Μια φορά και ένα καιρό εγεννήθη ένα μωρό. Η μάνα το μεγάλωνε και ο κύρις το καμάρωνε. Και η γιαγιά του η καλή τον ύπνο να παρακαλεί. Σιγά σιγά νανούρισέ το και γλυκοκύμισέ το. Και στη θερμή σου αγκαλιά πάρε και ζέστανε το. Και τρυφερά και τρυφερά και άστο από το χεράκι, γιατί είναι ακόμη ακάτεχο στην κούνια του μωράκι. Αν εμπεινάσει βάλε το στη Παναγιά στα στήθη, και αφού γλυκοβυζάξιδα πέτου και παραμύθι. Ύπνε μου σε παρακαλώ, γλυκά να ανανουρίσεις και στα σκαλιά της Αγιάς Σοφιάς να πας να το αφήσεις. Κάτω από τα δέντρα τα ψηλά που κυλαϊδούνε τα πουλιά, άφησε το μωράκι μου και το γλυκό κανάκι μου στον ίσιοντος να κοιμηθεί και τις γονείς να ονειρευτεί. Πίσω πως πίσω τον ημένωνε κοντάντος να γυρίσει και τη θερμήντος αγκαλιά και πάλι να γεμίσει, γιατί είναι το καμάριντος και το γερό κλονάριντος. Είναι το κρινονρούδο που στην καρδιά αθλίζει και μυρωδιές και ευωδιές το σπίτι τος γεμίζει, και η γιαγιά το καμαρώνει και ποτέ δεν το μαλώνει. Του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί. Οι αγγέλοι το κουνούνε και πουλάκια και λαϊδούνε, γλυκά γλυκά τον ανουρίζουν και κανάκια ψιθυρίζουν.
1: Χρόνος δεν την ευθύρει, μέχρι τον τάπο θα μας το παλιάς χιλιάς χατήρι.
0: Έχουμε ξεκινήσει με μαντινάδες Γιάννης Βάρδας.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ζωντανή ηχογράφηση Λεωνίδας Κλάδος, Μιχάλης Τζουγανάκης. Κάτι από τα παλιά. Φυσικά δεν ξεχάσαμε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Γι' αυτό το επόμενο κομμάτι θα είναι για εσάς, μαζί με τα χρόνια μας πολλά και ό,τι διαβάσω, ό,τι προσπαθήσω να διαβάσω. Αν μου λείπε γενιά ή δυσλεξία, όλα θα ήταν τέλεια. Θέλω να το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι σε όλους εσάς που αυτή τη στιγμή δουλεύετε, είστε βάρδια. Καλή δύναμη να πω σε όλους και όλες. Καλό δρόμο θα πω στο πειρακτήρι μας, στο Γιώργιο μας, με δρομολόγιο. Ξέρετε, αυτό το κοπέλι πολλές φορές έχει ένα μαγικό τρόπο να μου αφαιρεί από τον εγκέφαλο την κάθε μου σκέψη. Ένα δικό του πειράγμα, λες και περνώ ιερά εξέταση. Δεν είναι λίγο να πηγαίνει δρομολόγιο, να έχει την εκπομπή στο λεωφορείο και να την ακούν όλοι. Γιωργάρα, σε ευχαριστώ. Και σε σένα τον άλλο λεωφορείατζή που γνώρισα σήμερα. Τι να πω, καλά χιλιόμετρα, καλούς δρόμους. Και σε εσάς που οδηγείτε και δουλεύετε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, μικρό ή μεγάλο, το νου σας στο δρόμο σας και ποθές αλλού. Και ο Θεός να σας εξεπερδένει.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Αλεφαντινό. Μια σειρά σερτά. Εγώ για μια καλή φιλιά. Είπαμε είναι χαρισμένο σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Μαζί με τα χρόνια μας πολλά. Πάντα χαρούμενες. Πάντα χαρούμενες. Και πάντα ευτυχισμένες. Γράφει ο καλός φίλος ο Γιώργης ο Αποστολάκης στο βιβλίο του Ποιητική στο Χασμί. Φίλος που το συμφέρον του σε μια φιλιά ξανοίγει. Το λάκκο τζίο γλίγορα θέλει, δε θέλει ανοίγει. Στον τόπο απού έχω τη φιλιά πηγαίνω κάθε μέρα. Γιατί ο νους μου δεν τη δω, θαρώ δεν παίρνει αέρα. Σαν τη φιλιά που έχω μες στον κόσμο δεν είναι άλλη. Ποια όμορφη και εμπιστικιά, αλλά και πια μεγάλη. Τέτοια φιλιά που έχουμε, ο κόσμος τη ζηλεύει. Κι η γέγνια που έχω μη χαθεί, κερά μου με παιδεύει. Για το χατήρι μιας φιλιάς, έχασα τη χαρά μου. Εγέρασα και σβήσαν μπλιό, όλα τα όνειρά μου. Δυο φίλων, μυστικιά φιλιά. Γυναίκες δεν μπορούνε να τη χαλάσουνε γιατί μπεντένια ομπρός θα βρούνε. Φιλιά απούνε μπιστικιά, καλιάνε από τα πλούτη. Μα δυσκολώνε να τη βρεις εις τη ζωή ετούτη. Για μια φιλιά μπορεί κι ανείς και τη ζωή να δώσει. Μα και φωνιάς του φίλου του γίνεται αν τον προδώσει. Φιλιά καλή και μπιστικιά, φιλιά καλή και μπιστικιά, ο χρόνος δεν τη φθείρει. Φίλος το φίλο να αγαπά όσο αγαπά τον κύρι. Απούχει μια καλή φιλιά μπορεί να καμαρώνει και δεν τον νοιάζει άμα γι' αυτή πολλό λογιό

Για πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Άννα Δημασάρου και τον Δημήτρη το Σγουρό. Είναι το τραγούδι της Ροδάθης, της Κριστοδοπούλας. Και θα διαβάσω. Και την ανακοίνωση που μου έστειλε ο καλός φίλος ο Γιώργος ο Μασάρος.

Υπέροχη φωνή η Άννα, η Μασάρου. Ο πολιτιστικός μορφωτικός αναπτυξιακός σύλλογος Κρτσάς Λατό. Εορτασμός επετείου για τη μάχη της Κρτσάς. Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και ώρα 11 πρώτη μέρα συνουρίας στο χώρο του μνημείου στη θέση Κουντάραντο. Πλησίων Αρχίας Λατού. Έχει καθιερωθεί πλέον ο εορτασμός της μάχης της Κρτσάς. Και πολύ καλά έχει γίνει.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον αξέχαστο, τον Γιώργη το Στιβαχτάκη. Τσαβιές Δροσούλα. Αυτό το κομμάτι θα το χαρίσω με όλη μου την αγάπη στην εγγονή μου, την Ειρήνη. Να της πω χρόνια πολλά ραδιοφωνικά. Πάντα χαρούμενη, χωρίς καμία στενοχώρια στη ζωή σου, Ειρήνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε, ποιο air-condition, πέναλτι, ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αντώνη μας. Αντώνης Κουγκλινός, Κοκκινό Γλυκοστάφυλλο. Είναι κομμάτι που ζήτησε ο καλός φίλος ο Μιχάλης από το Κουτσούρα στην Ιερά Πέτρα. Ευχαριστούμε λοιπόν στο Μιχάλη, στην κυρία Καλλιόπη, τη γυναίκα του, και την καλή μας φίλη την Ευαγγελία, τη Γιαπιτζάκη, στο Ρέθυμνο και στην οικογένειά της. Πάμε και στη γραμμή μας, η οποία έχει πέσει.

0: Για να δούμε τώρα, έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Τώρα έχουμε γραμμή, έχουμε. Καλησπέρα.
0: Καλώς την Τόνια.
1: Να χαίρεσαι την οικονόμα σου, Γιάννη μου.
0: Πρώτα απ' όλα την εχαίρονται οι γονείς της.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μα και ο παππούς, τι γιαγιά.
0: Ένα ψυχάκι.
1: Οι γονείς και ο παππούς, τι γιαγιά.
0: Ένα ψυχάκι ο Κακομοίρης, ο παππούς, έχει μια γωνία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να φύγω χρόνια πολλά σε όλες. Να καλησπέρισω το Γιάννη το Πετσάκι. Ιδιαίτερα το Δημήτρη στη Γερμανία, το Βιτόρο. Το Μιχάλη στο Κουτσουρά, τον Αντώνη το Κουκκινό που ακούμε. Και το Χαραλάμπη στο Κουστόνι και την αγάπη μου σε όλους. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Τόνια, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Θα σκεφτώ. Αφού ξέρεις ότι γνώριζε ποια κομμάτια σου αρέσουν. Να σε καλά, καλά να περνάς.

Μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή και μεγάλη καλησπέρα στο φίλο του Μανώλη. Είναι οδηγός Νταλίγκας. Ατευθύνεται λέει προς Ηράκλειο. Μανώλη, καλό δρόμο να έχεις. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον καλό μας φίλο, τον Μιχαήλ τον Πεζάκη. Και θα το χαρίσουμε στην Τόνια στο Ηράκλειο. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Σιγανε μένε μου και ρε, σιγανε μένε μου και ρε, και ρωτήκε μου αέρα.
0: Και να μην ξεχνιόμαστε, την εκπομπή σας προσφέρει Ψυσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο και είτε τον τεχνική Sun Stop, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο.

Γεια σου Γιώργη Μπιλανάκη, δύναμη. Γράφει ο Γιώργης το αποσυνό του μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Και καλή εκπομπή. Και η μαντινάδα που μου στέλνει, σε κομματάρι και η ελιά η αγάπη σου θυμίζει. Ο άλλος τριγά και γεύγεται, κι άλλος δροσοποτίζει.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα και να του χαρίσω ολόκληρη την εκπομπή στο Στέλιο τον Αποστολάκη στο Ρέθυμνο. Γράφει την καλησπέρα μου, καλή εκπομπή ο Στέλιος.

0: Είμαστε στον αναμεταδότη στο Καμπίστρι.
1: Δεν ξέρω, έχω δύο μέρες τώρα σε πιάτο. Ακούω από
0: το... Τα άλλες μέρες δηλαδή που με πιάνεις γερά.
1: Γερά, τα άλλες μέρες
0: για ποιον από... γερά. Για ποιον απονιώ καφάς μου.
1: Για ποιονά.
0: Ναι.
1: Εσύ απονιώ καφάς σου από την Καρπαζέσα που σου σχολείο σαν και μέσα.
0: Για όσες φορές τσίπαγα στο δημοτικό, δεν ήταν κανένας για τα μαθήματα. Έλα Νίκος, ακούμε.
1: Και ήλεγε σε οδός Καραμαλή και αυτά. Αυτός είναι ξεπερασμένος. Βάλε Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι πιο
0: κατήμα. Ακού. Ο δρόμος έχει ένα όνομα. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ όμως που ο δρόμος έχει αυτό το όνομα. Έτσι. Όπως δεν φταίσαι εσύ που σε λένε Νίκο. Αυτό.
1: Εγώ έπαιρνα ένα ΣΕΠΑΕ και τον λένε Μολυβά. Χωριανός μου. Και λέω, του λέω μια μαντινιάδα, όλοι σε λένε Μολυβά. Και εγώ κοντιλοφόρο. Και το όνομά σου είδωκα σε αυτή τη λεωφόρο.
0: Πολύ ωραίο μαντινάδα. Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Βάλε μου ένα καλό τραγούδι, όποιο θες, από τους παλιούς.
0: Εντάξει Νίκο.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Και έξω από τη γιορτάκι εγγόνη σου.
0: Να τη χαίρετε που την έχουνε.
1: Να χαίρετε, να έχει καλή ζωή, καλή αυτή, γιατί και εμένα έχω εγγόνη και γιορτάζει. Σήμερα κανονικά, αλλά αυτή η γιορτάζει λέει 10 Αυγούστου, δεν ξέρω ποτέ.
0: Εσύ να τη χαίρεσαι όπως και να έχει.
1: Εγώ τη χαίρομαι έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί να σε καλά. Τελειώνει την νοσηλευτική και άμα ξανήγει να...
0: Αμάν. Τώρα ξέρουμε που θα πηγαίνει η σύνταξή σου.
1: Δεν παίρνω δραχμή.
0: Όταν πάρεις. Όταν θα πάρεις. Ήκουσες τον Ηλία το Φαντουράκι χθες το βράδυ με το τουφέτσι.
1: Γιάννη, θα σε διακόψω τώρα, ναι, μόνο κλείσε να σου πω κάτι πράγματα. Δύο λεπτά.
0: Εκτός αέρα εννοείς.
1: Ναι, εκτός αέρα.
0: Μισό λεπτό. Εμείς φίλες και φίλοι ακούμε τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη με τον Δημήτρη τον Σιγλέτο. Σας αγαπώ και σε δύο ώρες. Άντρες τον αντρός είστε. Αντώνη, καλά χιλιόμετρα.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Να χαίρεσαι την εγγονή σου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, το Σωμαστεγή, το Μπουκινό, το Μπεσάρο, το Γαραλάμπη, τον Ορέστη, την Ελένη, τη Γοντικάκη, την Καλεντάκη, την Εύα, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Εύα, την Ευγενία και την Τόνια. Και βάλε σκορδάλο, σε παρακαλώ.
0: Ποιο κομμάτι?
1: Ό,τι να είναι. Όποιο θες. Ένα καλό σκορδάλο. Όλα είναι καλά, αλλά βάλε σκορδάλο.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη. Τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία. Σας ευχαριστούμε.
1: Και στον Γκάρεφο και σε εσένα και στο Μιχάλη στο...
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ, άντε, καλή
0: καλά να περνάτε.

0: τα σεβγάρια. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιάννη, εγώ είμαι, η Τόνια είμαι. Θέλω να κάνω μία έκπληξη. Το Γιάννη το Πετάκι ιδιαίτερα. Αλλά θέλω να ψάξεις να μου δεις. Μήπως υπάρχει πετροπέζικα από τον Κώστα Παρασκευά. Για ψάξε να μου το βρεις. Σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εχθές ο Γιάννης ο Πετάκης ήθελε να το ακούσει και δεν του το βρίσκε ο άλλος.
0: Εντάξει, δεν μην πιάνουμε τώρα σε άλλα χωράφια, Τόνια. Θα προσπαθήσουμε να το βρούμε.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέρα, ήθελα το εσέαν, τον ερετό, Χριστέφας ιδιαίτερα και χρόνια πολλά την εγγονή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Την κυρία Βοντικάκη που γιορτάζει εγγονή.
0: Έχει η κυρία Κοντικάκη εγγονή και γιορτάζει χρόνια πολλά, να τη χαίρεστε, κυρία Μαρία, και σας ευχαριστώ για το πεσχέσι σας από καρδιάς. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ ειλικρινά. Με έχετε συγκινήσει.
2: Και γιορτάζει εμένα η κόρη μου και
0: να τη χαίρεστε.
2: Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά στη Μαρίνα τη Βοντικάκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη, τον αφού είναι από τη Γερμανία, τώρα όπως είναι που μας καλησπέριζει, η Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, την κυρία Αγάπη, σε όλες που γιορτάζουν και έχουν ειρήνες και ειρήνους. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κυρία Ευγενία, σας ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ.

0: πλαή, κάθε σφαγή και μάχη.
1: Μαντινάδες με τον Μανώλη τον Αλεξάκη για την
0: κάθε
1: ειρήνη.
0: Σφαγή και μάχη, γιατί τσερά μου, στο γέλιο σου.
1: Και πού να την ευρούμε την ειρήνη τώρα.
0: Γιατί στο γέλιο σου θα βρουν.
1: Έτσι που λαλιούνται οι μεγάλοι, τα αφεντικά του κόσμου, που νομίζουν πως είναι αφεντικά του κόσμου. Έτσι το νομίζουν. Έτσι το νομίζουμε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Κύριε Δάνη, εγώ είμαι πάλι. Αν έχετε χρόνο, βάλε για την κυρία Βοντικάτση. Πώς το λένε, την αγάπη μου, πώς το λένε, κάτι ζήτησε χθες το βράδυ.
1: Ναι, ξέρω ποιο λέτε. Να είστε καλά.
2: Αν μπορείτε,
1: σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή.

0: γράφει ο φίλος ο Στέλιος ο Αποστολάκης από το Ρέθυμνο.
1: Στου ήλιου
0: το ξερές ελπίδες και όνειρα ποτίζω και κλαδεύω. Στα θαύματα δεν έπαψα ποτέ μου να πιστεύω. Στέλιος Αποστολάκης, ευχαριστώ από καρδιάς για την αφιέρωση, γράφει. Να χαίρεσαι την εγγόνα σου εδώ που τ' άκουσα. Να σε καλά, Στέλιο, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: ξεχωρίζει.
1: Γεια σου νεκτάριε. Το σκηνί
0: μου που έχει μορφή το δάκρυ μου δική σου. Ότε μπορείζει. Με χίλιους τρόπους αγαπώ μα ένας.
1: Βεβαίως θα ακούσουμε κουλάλι μετά τις διαφημίσεις.
0: Που έχει μορφή

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
3: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνε ο Ξεβάνης.
5: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
1: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
7: Μπαμπά, μπαμπακά.
8: Σηκώνομαι.
7: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
8: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
1: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
5: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
9: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
5: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-0-24395. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με Μανώλη Καρπουζάκη. Θα το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στον κύριο Δημήτρη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο με όλη μου την αγάπη. Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρή, καλυθός Ανέστη.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σε εορτάζεσαι, σε έχεις και εσύ εορτάζεσαι. Έχει η ευγενία, έχει η αγωνικά, έχει να τη χαίρεστε όλοι και όλες. Μπορεί να έχουμε κι άλλοι και να μην ξέρουμε εμείς. Να είναι χαρούμενες και ευτυχισμένες πάντα στη ζωή τους. Και ένα τραγουδάκι να τους το αφιερώσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Όποιο θέλεις εσύ διάλεξε.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρικά.
1: Καλή συνέχεια κύριε Γιάννη.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.

0: επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη Ντακάλη.
0: Καλώς τον, ναι, καλά εσύ.
1: Ωραία, μια χαρά. Ο Μανώλης από τα Στερούσια.
0: Καλώς τον Μανώλη, καλώς τον, ναι.
1: Καλησπέριζω το Δεμάτι και την παρέα του Θεόβλου, στην όμορφη, πιο πέρα στην όμορφη Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, και να καλησπερίσω και το οροπέδιο του Λασιδιού. Και θέλω, Γιάννη, ένα τραγούδι να μου βάλεις με τον Αλεξάκη Ανέζωρα, με τον Μαράζι Μέγαμε.
0: Θα προσπαθήσουμε, Μανώλη.
1: Ναι, λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Γιάννη.

Πάμε να ακούσουμε Νίκο Σεϊφάκη, Μανώλη Καγκλή. Χαρισμένο στον Νίκο, ο οποίος άμα του λέω παρακαλώ, τρελαίνεται.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη από τη Βιάνο.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Και εγώ το λέω το παρακαλώ κύριε Γιάννη και μου λένε όλοι μα, αν τα παρακαλείς δηλαδή ας σου κάνω με.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Λοιπόν, με το παρακαλώ πρέπει να το λέμε. Και έχω να λέμε. Λοιπόν, καλησπέριζω όλη την παρέα μας, την όμορφη, όλους που βγήκανε. Τον κύριο Μανώλη που μόλις άκουσα τον Ζανάκη. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους και φίλες. Σε όλους που γιορτάζουν. Θα ρω πως ήξερα πως είσαι Σιρήνη, εγγονή.
0: Βεβαίως.
1: Να τη χαίρεσαι, να σε ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά, να τα χαίρεσαι τα γονάκια σου, να τα καμαρώνεις.
0: Είστε καλά.
1: Τους εύχομαι πολύχρονο, όλο επιτυχία στη ζωή του του παιδιού και να τα δεις όπως επιθυμείς κύριε Γιάννη. Λοιπόν, και θα σου πω δύο ζεστές μας, ζεστές μαντινάδες από τη Βγαλαδά που κάθεται ΠΑΕ. Όλα σου τα χαλάλισα, ψυχή, καρδιά και σώμα. Γιατί σε αιτία και αφορμή και αναπνέω ακόμα. Με το μελάνι της καρδιάς το σ' αγαπώ έχω γράψει και σ' έχω με στα γκάλες μου μη βρέξει και μη στάξει. Το σ' αγαπώ τα χείλη μου όταν το ξεστομίσουν πάνω στα δυο μου μάγουλα τα δάκρυα θα κυλήσουν. Πύργος και κάστρα ολόχρυσα έκτισα εγώ για σένα και τα κλειδιά δεν τα έδωσα ποτέ μου σε κανένα. Λοιπόν, αυτές την αγάπη μου και τα... αν έχεις χρόνο να μου βάλεις το μαζοκοπάκι σε λουλούδι.
0: Θα δούμε και... κυρία Κατερίνα, γιατί
1: ναι,
0: έχουμε πάρει πολλά τραγούδια
1: πρόβλημα.
0: Και θα,
1: ναι,
0: θα δούμε που θα φτάσουμε.
1: Πρόβλημα, γιατί άργησα να πάρω, γιατί με παίρνανε τηλέφωνο οι φιλονάδες μου και με πήγανε να πάρω τηλέφωνο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες όλους.
0: Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς την κυρία Ευθυμία. Χριστός Ανέστη.
2: Χρόνια πολλά στο κοριτσάκι. Να το χαιρόσαστε. Πάντα χαρούμενο, πάντα τυχερό. Αλλά μελούμε για τι είναι και του Αγίου Εφραίμου και της Εφραιμίας σήμερα. Και πρέπει να το λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα και αυτό είχε η ειρήνη. Χρόνια πολλά και στον Εφραίμ στην Εφραιμία.
0: Σε όλους.
2: Σε όλο τον κόσμο, καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ευγενία, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Μαρία την Ακάνη και αυτή στο Αρκαλοχώρι, τον κύριο Δημήτρη, τους καλησπερίζω όλους. Να είστε καλά, καλές εκπομπές, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά κυρία Ευθυμία, σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.

Και να μην ξεχνιόμαστε, την εκπομπή σας την προσφέρουν η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαγκή 5 στον Άγιο Νικολάου, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου, και είτε τον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάου.

0: Πάμε να ακούσουμε Θανάση Σκορδαλό. Άρχισε πάλι η καρδιά. Και θα το χαρίσουμε με όλη μας την αγάπη στον κύριο Δημήτρη Βιντόρο και στην παρέα του. Μας ακούνε από τη Γερμανία.
1: Άρχισε πάλι, πάλι η καρδιά.
0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
2: Τι κάνετε?
0: Πώς θα περνάτε στη Νέα Υόρκη?
2: Σήμερα έχουμε εδώ 80 βαθμούς ζέστη.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί θα είναι 27 με 30.
0: Εντάξει, καλά ήταν και σήμερα, αλλά περιμένουμε μεγαλύτερες ζέστες.
2: Ναι, ωραία, καλά είναι. Προχθές είχαμε λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, ωραίος καιρός. Αλλά εσάς την πρωτομαγιά σας την έκανε βροχή.
0: Μια χαρά ήτανε, μια χαρά ήτανε. Αυτοί που λένε να μην βρέξει γιατί θέλουμε να κάνουμε βόλτες, αυτοί θα πατρυπώσουν μέσα.
2: Αφού παραπονιούνται συνέχεια ότι δεν βρέχει. Τώρα
0: αυτό ακριβώς. Η φύση είναι φύση και δεν είναι ο άνθρωπος κυρίαρχος της φύσης.
2: Ακριβώς. Δυστυχώς την καταστρέφει, δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Ο άνθρωπος πιο πολύ.
0: Και βρήκαμε εδώ τον άνθρωπο και τα έχει κάνει όλα χουμά κουτάλια και είναι και αρχηγός.
2: Τι να κάνουμε, έτσι είναι δυστυχώς η ζωή. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Εγώ έχω, αλλά όχι εδώ. Εδώ έχω μια εγγόνη, αλλά αυτή γιορτάζει τη Χρυσοβαλάντη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντη.
0: Από τώρα τη λέμε χρόνια πολλά για την επόμενη φορά που γιορτάζει.
2: Ναι, να είστε καλά και εσείς που έχετε δικούς σας και όλος ο κόσμος. Και ήθελα να πω κάτι για την κυρία Κοντικάκη.
0: Ναι.
2: Ήθελα να της πω και εγώ που είχα ξαναπεί. Συλληπιτήρια να είναι καλά και να τον θυμάται και να είναι και αυτό σε καλό τόπο. Αλλά δεν, ξέρω δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το θάνατο. Χειρότερο δεν υπάρχει. Αλλά γιατί τον έχω ζήσει και εγώ και σχεδόν παιδί ήμουνα. Όχι, σχεδόν παιδί ήμουνα και ξέρω που είχα χάσει τη μάνα μου. Και άφησε δύο παιδιά. Ευτυχώς είχαμε τη γιαγιά μου. Δύο γιαγιάδες, έναν παππού και μια θεία από εδώ από την Αμερική που μας έστελνε. Ρούχα και οτιδήποτε να είναι καλά και σε όλο το σόι να ήταν. Να είναι καλά και που είναι ότι έχει φύγει χρόνια. Και ευχαριστούμε το Θεό που ευρεθήκαν οι ανθρώποι και μας εκοιτάξανε. Γιατί ήταν η μάνα μου πάρα πολύ νέα, 34 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν χάρηκε τίποτα. 3,5 χρόνια το είχε το πατέρα μου. Και η κυρία Κοντικάκη να ευχαριστεί το Θεό που ήταν τόσα χρόνια μαζί, αγαπημένοι, ευτυχισμένοι. Είδανε παιδιά, είδανε γόνια. Είδανε χαρές μαζί, είδανε λύπες, όλα όλα και αυτό να σκέφτεται που πρέπει, να το σκέφτεται και να παίρνει δύναμη από εκεί. Να παίρνει δύναμη. Δεν λέω ότι πρώτα είπα ότι δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα στο θάνατο. Να κάνεις τον άνθρωπό σου, γιατί δεν είναι μόνο η αγάπη, είναι και η συνήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Το βλέπω εγώ τώρα στον εαυτό μου. Ο άντρας μου είναι μια ηλικία που δεν ξέρω, μπορεί να φύγω κι εγώ πρώτη, παρόλο που είμαι μικρότερη. Αλλά κανείς δεν ξέρει πότε θα φύγει άρρωστος ή υγιής. Λοιπόν, και το σκέφτομαι και λέω πώς θα το αντιμετωπίσω. Αλλά σκέφτομαι και τα υπόλοιπα και λέω τι να κάνουμε. Η ζωή είναι
0: έτσι. Έτσι είναι η ζωή.
2: Ερχόμαστε να φύγουμε. Δεν ερχόμαστε να μείνουμε για πάντα. Και πρέπει από εκεί να παίρνουμε δύναμη. Να ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι μας έχει δώσει μέχρι τώρα. Καταλάβετε, αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη.
2: Ο πρώην πρωθυπουργός ο Σαμαράς έχασε την κόρη του 34 χρονών και είχε πει, δεν ξέρω αν το ακούστε, είδα στην τηλεόραση ότι ευχαριστώ το Θεό που άφησε την κόρη μου 34
0: χρονών. Καλά, ας μην μπούμε σε ποιο Θεό πιστεύει αυτός ο τύπος. Ας μην μπούμε.
2: Να μπούμε τι, δεν κατάλαβα.
0: Λέω, ας μην μπούμε σε ποιο Θεό πιστεύει αυτός ο τύπος. Δεν είναι ευχάριστο που έχασε την κόρη του, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Αλλά εντάξει, φτάνει όσα έχει κάνει αυτός και οι υπόλοιποι στην Ελλάδα.
2: Ναι, εγώ σας είπα τι είπε αυτός τώρα, τι πιστεύει, τι αυτό είναι άλλο πρόβλημα, δεν ξέρω. Απλώς είπα τι
0: μα είναι. Δεν διόρθωσα εσάς, δεν διόρθωσα εσάς, προς Θεού.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείτε, ναι, αλλά εγώ άκουσα τι είπε τώρα, τι πιστεύει, άλλο πρόβλημα. Απλώς θέλω να πω ότι από εκεί, διότι και από εκεί έπαιρνα κι εγώ και όσο μεγάλωνα και λέω, δόξα τω Θεώ που βρεθήκανε οι παππουδογιαγιάδες μου και με βοηθήσανε. Γιατί δεν είχα ούτε πατέρα, δεν ήταν μόνο η μάνα, δεν είχα ούτε πατέρα. Ο πατέρας μας άφησε μωρά. Καταλάβετε, πέθανε τα μωρά. Ποτέ δεν είπαμε μπαμπά, εγώ και ο αδερφός μου, ποτέ.
0: Και από πατέρα και από μάνα.
2: Ναι, δεν είχαμε κανένα και είμαστε σε 12 και 13, 14 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί την περίοδο του, την εποχή του 60, ήταν δύσκολα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Και οι συγγενείς, ο καθένας κοίταζε το σπίτι του. Καταλάβετε. Οπότε, να ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι
0: έχετε
2: έχουμε
0: περάσει. Δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Έτσι.
2: Αλλά είπαμε και πάλι το ξαναλέω, δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάσει τον άνθρωπό σου, τον άνθρωπο που αγαπάς. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή δυστυχώς. Τι να κάνουμε, υπομονή. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Θα ξαναμιλήσω με
0: πάλι. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Τα χαιρετίσματά μας, εσάς, στην παρέα σας, σε όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την Πέτρο Πέρδικα με τον Πυθαγόρα. Τόνια, το κομμάτι όπως μου το είπες, δεν έχω χρόνο όσο θέλω για να το ψάξω να το βρω.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία, καλώς την.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, άκουσα ότι είσαι γονούλα και γιορτάζει, χρόνια δι πολλά, πολλοί χρόνια να τη χαίρεστε. Για του λόγου και οικογένειάζει. Να πούμε και χρόνια πολλά στην κυρία Μαρία τη Γοντικάλη στην εγγονίζη, να πω στην κυρία Ευγενία στην κόριζη χρόνια πολλά. Χαιρετώ την κυρία Ελένη που άκουσα μόλις τώρα. Χαιρετώ τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία. Χαιρετώ την Ιωάννα με τον Αντώνη στην Άρβη, τα παιδιά μου, τα εγγονάκια, τα δισεγγονάκια, όλο τον κόσμο, απανταχού. Και έγραψα και ένα μικρό, το έχω γράψει βέβαια, δεν είναι εδαφρέσκο, αλλά θα το αφιερώσω στις εορτάζοντες και στην εγγονή σου με αγάπη.
0: Να είστε καλά.
1: Ένα μικρό ποιηματάκι που έχω γράψει. Τα κρίνα ανθίσαν. Το αφιερώνω λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Εγώ δεν μιλώ πια για θάνατο, γιατί ήρθες στο σπίτι μου και είδες, εγώ για τέτοια πράγματα δεν μιλώ
0: πια. Σας θαυμάζω, κυρία Μαρία, σας θαυμάζω.
1: Είμαι, δόξα τω Θεώ, όπως είπε η κυρία Ελένη, ευχαριστημένη για όλα στο Θεό. Δόξα να έχει χάρη του. Λοιπόν, τα κρίνα, κύριε Γιάννη, ανθίσαν. Σκορπούν ευωδία. Η φύση τριγύρω μοσχοβολά. Οι μέλισσες παίρνουν με τρόπο τη γύρι, που έχουν κρυμμένη μέσα στην καρδιά. Τα κρίνα χορεύουν μέσα στη νύχτα, κάτω από τα στέρια τη σελήνη στο φως. Η μυρωδιά ξετρελαίνει τους πάντες και το γαλάζιο ψηλό ουρανό. Τα κρίνα μαγεμένα στον αέρα της φύσης αισθάνονται δέος και θαυμασμό. Στην άνοιξη χαίρουν, κορπούν ευωδία. Στον πλάστη πατέρα δημιουργώ. Μπουκέτο τα κάνω τη σήμερο μέρα, με πολλή αγάπη και πολλά φιλιά. Η σκέψη τα πάει σε όσους γιορτάζουν με ένα κομμάτι από την καρδιά. Με όλη μου την αγάπη.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Αφιερωμένο σε όλους τους εορτάζοντες και στην εγγονούλα σας. Και χαιρετώ και τον ξάδερφο τον Γιάννη αν μ' ακούει, να είναι καλά. Και να είστε καλά όλοι και όσοι μ' ακούνε, όλοι καλησπέρα μου και στην όμορφη μου την Άξο. Να μην ξεχάσω τα παιδιά εκεί γιατί σίγουρα ακούνε. Και αν έχουν και εορτάζοντα, ξέρω ότι ο κύριος Γιώργος σήμερα λειτουργήσε στην εκκλησία του που έχει και τον Άγιο Εφραίμ και χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και για τον Άγιο Εφραίμ που είναι ένας μεγάλος Άγιος, να βοηθά όλο τον κόσμο και η Αγία Ειρήνη να μας δίνουν το πιο πολύτιμο αγωθό που θέλουμε, την υγεία και καλή φώτιση. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Καλό βράδυ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Κουνάλη. Και θα το χαρίσω μαζί με μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο στα Λαγκόνια. Μου γράφει στο μήνυμά του: καλησπέρα φίλε, εφύλαξα το σκηνί και αν δεν τα καταφέρω, δώρο μαζί με την καρδιά φίλε θα σου το φέρω. Αν έχεις χρόνο βάλε Κουνάλη. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες και FM, γράφει ο Νεκτάριος. Το ξέχασα Νεκτάριο, το σκηνί στην Καρόζα Νέα.

Να μην τη δέσεις νεκτάρια την καρδιά. Να μην τη δέσεις την καρδιά γιατί θα την εσφίξεις. Μόνο στον τόπο που χτυπά θέλω να την αφήσεις.

Γεια σου φίλε Μανώλη. Σε σένα που μας ακούς κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Μετά τις διαφημίσεις το κομμάτι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη Σγουρό. Είχα μια αγάπη. Το μάτι που έχει ζητήσει ο φίλος ο Νίκος από τον Άγιο Νικόλαο.

Συνεχίζουμε με Στέλιο Μπιγκάκη και Γιώργη Μανολιούδη. Γράφει ο φίλος μας ο Μανώλης, μας ακούει κάπου κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα Γιάννη, θέλω να αφιερώσω όλη την εκπομπή σε όλους που γιορτάζουν σήμερα, ιδιαίτερα στη γυναίκα μου και στην εγγονή μου, και τους εύχομαι χρόνια πολλά. Ένα κομμάτι του Μπιγκάκη. Φίλε Μανώλη, να τσιχέρεσαι και τσιγιώ. Πάντα χαρές στο σπίτι σου εύχομαι.

Πάμε να επιστρέψουμε στο Μανώλη τον Αλεξάκη. Με το Μαράζι. Σε στίχους και σε μουσική Νικόλας Αλεφαντινός. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μανώλης από τα Αστερούσια.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώ τον κύριο Γιώργο.
1: Τι θέλω να μου βάλει, θα μου βάλει έτσι ένα τραγουδάκι.
0: Βεβαίω.
1: Ε?
0: Ποιο τραγούδι θέλει, κύριε Γιώργο.
1: Βάλε μου κάτω ασκορδαλό.
0: Πολύ ασκορδαλό έχω παίξει. Εντάξει, εντάξει, κύριε Γιώργο. Εντάξει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, εντάξει, σε ευχαριστώ.

0: από την κυρία Μαρίγα για όλο το ακροατήριο.
1: Εγώ έχω κοπελιού ψυχή, μα στην καρδιά με λιώνει.
0: Κυρία Ευγενία, μου επιτρέψεις τώρα να το χαρίσουμε το ίδιο κομμάτι στην κυρία Μαρία Γοντιγκάκη. Να μην ακούμε κάθε βράδυ το ίδιο και το ίδιο κομμάτι.

Θα πούμε στο Λαούτο. Δίπλα στον Αντώνη το Μαζοκοπάκι είναι ο Λευτέρης ο Μπακαλάκης. Ο Παντελής ο Σαλούστρος στην κιθάρα. Και ο Νίκος ο Ζακουντάκης στον μπάσο.

Νίκος Μανιουδάκης. Το ζήτησε ο Γιώργης από το Ηράκλειο. Το χαρίζει στην παρέα του. Καλά να περάσετε, χρόνια πολλά στις εορτάζοντες.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε με το Γιάννη το Σπιθάκι. Μεγάλο ταλέντο Γιάννης.
1: Κίτρινο καναρίνι μου πέτα μορφό.
0: Θα το χαρίσω στην εγγονή μου και στην παρέα της απόψε που γιορτάζει μαζί με την αγάπη μου.
1: Πουλί μου.
0: Και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον επόμενο, στην επόμενη εκπομπή, τα αθλητικά, μαζική τριπλέτα είναι ο τίτλος. Αθανάσια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ιωάννη, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου, τους φίλους σου, την παρέα σου, την οποία χαιρόμαστε, απολαμβάνουμε όλοι μας. Είναι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο προήμιο για να ξεκινήσει η δική μας εκπομπή. Είναι υπέροχη όλη η κατάσταση και η παρέα που έχει δημιουργήσει.
0: Ξέρεις, σας αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί πρώτα απ' όλα είστε παλικάρια και οι τρεις. Και εσείς και οι υπόλοιποι δυο. Επίσης, ταιριάζουν τα χλώτα μας.
2: Έχουμε μία πολύ μεγάλη αγάπη, ένα πολύ μεγάλο υπόβαθρο πίστης και αγάπης στον Ιησού Χριστό, στη θρησκεία. Και πάνω απ' όλα είναι αυτό που είπε και ο ποδοσφαιριστής, θα το πάω λίγο στα αθλητικά Γιάννη, ο Ισέκα του Όφη, του κυπελούχου Ελλάδος 2026, Όφη της Κρήτης. Ο Ισέκα λοιπόν, ποδοσφαιριστής που έβαλε το 3-2 στην παράταση, είπε ότι ο Ιησούς Χριστός με βοήθησε, ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και όλοι περιμένει στις πόρτες μας να του ανοίξουμε και να μπει μέσα στην πόρτα της ψυχής μας.
0: Να δούμε τη γραμμή μας, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιάννη και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη κύριε Μαρία.
3: Συγγνώμη που άρχισα, γιατί με παίρνει συνέχεια τηλέφωνα. Τώρα με πήρε ο κύριος Βιτόρος από τη Γερμανία. Όλοι, ευχαριστώ όλους που είπανε για τα παιδί μου, για την εγγονή μου,
0: να
3: χρόνια
0: χαίρεστε,
3: πολλά. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς. Με αυτό
3: τίποτα,
0: που κάνατε σήμερα, δεν λέμε τίποτα, ξέρουμε
3: τίποτα.
0: Εμείς μεταξύ μας.
3: Όχι, τίποτα. Δεν θέλω τίποτα.
0: Να είστε καλά, κύριε
3: Μαρία. Θέλω μόνο να σας πω να χαιρίσετε τον γονάτι σας, το Ινάκι σας.
0: Πρώτα απ' όλα,
3: πόσο χρόνο είναι. Ευτυχισμένο να είναι. Και έχω και εγώ την εγγονή μου τώρα απόψε εδώ. Είχα και πολλά τηλέφωνα και δεν πρόλαβα να πάρω τηλέφωνο πιο νωρίς.
0: Δεν πειράζει.
3: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Τι με πήρανε πάρα πολύ.
0: Και εμείς εσάς.
3: Μαντινάδες μου λέγανε και έχω τη στενοχώρια μου και δεν θέλω πιο να λέω άλλα. Δεν θέλω να στενοχωρώ τους ανθρώπους.
0: Κυρία Μαρία, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή γιατί ο αυτόματος θα μας κλείσει. Να είστε καλά, να την χαίρεστε και θα τα πούμε αύριο το βράδυ.
3: Θέλω να μου πείτε όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
3: Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ, χαιρετισμού στην οικογένεια και χρόνια πολλά στην εγγονή σας. Σε όλους που
0: καλά
3: γιορτάζω σήμερα. Γεια σας.
0: Εμείς φίλες και φίλοι πρέπει να σας αφήσουμε εδώ. Ακολουθεί η μαγική τριπλέτα με τα παλιγάρια μας, εδώ τους αθλητικούς. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψυχιστραγία Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετροτεχνική σας τοπ Ανδρέα Αποστολάκη Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Καλά να περνάτε, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7:30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7:30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
4: Και τώρα.
5: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λάτο FM 103,3. Μετά το Γιάννη τον Μπρόκο και τα ξεφαντώματα, συνεχίζουμε εμείς. Εδώ η μαγική τριπλέτα. Διπλέτα βασικά πλέον.
1: Διπλέτα,
0: ναι. Δύο. Και έχουμε να πούμε πολλά. Να σας καλησπερίσουμε. Καλή εβδομάδα, όπως είπαμε. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη, σε όλους. Γίνανε διάφορα πραγματάκια την αγωνιστική που μας πέρασε. Δεν γίναμε ιδιαίτερα σοφότεροι σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες γίναμε. Έχουμε πολλά. Πάμε να δούμε μια στιγμή, Θάνο, αν έχουμε τα αποτελέσματα play-off, play-out, τα πάντα όλα δηλαδή, να δούμε τι γίνεται. Και ο off φαίνεται ότι έχει επαναπαυτεί τώρα στο. Αφού εξασφάλισε τα πάντα και έκανε.
2: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι,
2: πήρε το κύπελο. Ο κόσμος την Κυριακή πήγε πιο πολύ έτσι να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή που είχε στηθεί από τη διοίκηση του off. Δυστυχώς μας τα χάλασε λίγο καιρός. Όπου. Δεν έβρεξε. Μετά τον αγώνα έβρεξε, από την αλήθεια.
0: Είχε αρκετό κόσμο.
2: Είχε πάνω από 10.000. Η διοίκηση είχε στη θύρα 17 έξω το τοποθετήσει το κύπελο, αλλά δυστυχώς για λίγο, διότι ο καιρός πήγε να μας τα χαλάσει. Υπήρχαν και κάποιοι παίκτες. Όλα αυτά έγιναν όμως εν ρηπεί οφθαλμού, δυστυχώς, γιατί δεν το επέτρεψε οι καιρικές συνθήκες. Αλλά ο κόσμος έδωσε το υπάρον παρά τις αναμενόμενες βροχές που τελικά δεν ήρθαν τον αγώνα. Και το μόνο, εντάξει, μελανό σημείο δεν μπορώ να το πεις, οπότε, γιατί πλέον είναι διαδικαστικό χαρακτήρα η διαδικασία των play-offs. Των play-offs, γιατί ο Conference League, μια που το εισιτήριο το έχει εξασφαλίσει όφη, έχασε 2-0, αλλά αυτά είναι για την ιστορία πλέον και χωρίς καμία ουσία. Στην Super League για το πρωτάθλημα είχαμε την τρίτη αγωνιστική, όπου, όπως είπες, δεν έγιναμε σοφότεροι. Η κατάσταση παρέμεινε πάνω κάτω ίδια, με τη μόνη διαφορά ότι πέρασε μία αγωνιστική ακόμα και φτάσαμε στο τέλος του πρώτου γύρου των play-offs για την θέση 1-4, με τον ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό 3-1 στο πρώτο μάτς της ημέρας, και τον Παναθηναϊκό να μένει στο 0-0 με την ΑΕΚ, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες και σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ιδιαίτερο, θα το πούμε μετά στην ενότητα. Και έτσι η βαθμολογία φέρνει την ΑΕΚ πρώτη με 67 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό με 61. Ο ΠΑΟΚ υποφελείται λόγω καλύτερων μεταξύ παιχνιδιών με τον Ολυμπιακό. Αλλά έχουμε και το μάτς στο Καραϊσκάκη, μην ξεχνιόμαστε, και ο Παναθηναϊκός έχει 51. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η απόσταση είναι 6 βαθμοί, αλλά έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, είναι όλα ακόμα ανοιχτά. Την επόμενη εβδομάδα, άπαντα, είναι τα μάτς 7,5 ώρα πλέον, από εδώ και εφ' εξής, και τα τρία παιχνίδια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην Αγία Σοφιά και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καρασκάκης. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και τα δύο δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα, να δούμε τι έγινε, γιατί διαδραματίζεται θρίλερ και στην ουρά.
0: Ειδικά στην ουρά.
2: Ειδικά στην ουρά, ακριβώς. Για τα play-off και το Conference League, το Λιβαδιακός Βόλος 5-2, Όφι Άρης 0-2, όπως είπαμε, καμία σημασία. Και πάμε τώρα εκεί που είναι όλο το ζουμί. Έκτη αγωνιστική για τα play-out. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1. Σε ένα μάτς που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Και Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Με αυτά τα αποτελέσματα, λοιπόν, έχουμε τον Ατρόμητο με 40, έχει σωθεί. Την Κηφισιά με 34, έτσι και έτσι, λογικά έχει σωθεί. Αλλά έχουν πολλούς αγώνες ακόμα αρμάδο, οπότε ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος. Ο Πανετολικός με 31 και ο Πανσεραϊκός πάνω από τη ζώνη με 28. Ο Αστέρας Τρίπολης με 28, καλύτερα μεταξύ παιχνίδια έχει ο Πανσεραϊκός και είναι από πάνω στην ισοβαθμία. Και η Λάρισα που είναι σε δυσχερή θέση έχει 25, αλλά όλα όμως ανοιχτά. Και την επόμενη αγωνιστική, να τη δούμε, έχουμε Πανσεραϊκός και Κηφισιά, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός.
0: Το Λάρισα Αστέρας είναι μεγάλο μάτς.
2: Το Λάρισα Αστέρας.
0: Ο θάνατος στη ζωή μου.
2: Εάν νικήσει η Λάρισα τον Αστέρα Τρίπολης και χάσει ο Πανσεραϊκός από την Κηφισιά, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Όλοι 28 και θα γίνει μάχη μεταξύ τους.
0: Σωστό.
2: Πραγματική μάχη.
0: Σωστό.
2: Αυτά, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι σήμερα παίζει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ με τη Μονακό. Κερδίζει, νομίζω πρέπει να κερδίσει.
0: 20-38 πρέπει να είναι, με σόου του Φουρνιέ από τα τρίποντα από τη στιγμή που μπήκε μέσα και φυσικά του Walkup με 4-5 τρίποντα.
2: Είναι και ρεκόρ καριέρας αυτό.
0: Θα το κοιτάξω.
2: Το ποσοστό.
0: Ενδέχεται. Ναι, το ποσοστό είναι πολύ πιθανό. Δεν το έχω πρόχειρο, αλλά είναι πολύ πιθανό.
2: Οπότε. Πάμε
0: θέλει να το τελειώσει. Ναι, θέλει να τελειώσει τη σειρά ο Ολυμπιακός, μιας και η Χάπουελ έκανε το break απέναντι στη Ρεάλ Και να κερδίσει.
2: Μείωσε 2-1 η Χαπόελ.
0: Ακριβώς. Ναι, μείωσε 2-1 και θέλει να ξεκουραστεί και παραπάνω μέρες η ομάδα. Είναι ευκαιρία λοιπόν το 3-0 σήμερα. Αύριο έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
2: 9 και 4
0: στο ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ, στο T-Telecom, πώς το λένε όπως είναι. Στη σκιά της τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
2: Ο Νίκος Γκάλης ισχύει την ονομασία.
0: Όχι.
2: Δεν ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Καταρχήν πλέον είναι αυτό το T-Telecom, αυτό εδώ, δεν έχει κάποιο άλλο. Tough Center, πώς το λένε, δεν ξέρω πώς είναι. Το ΑΚΑ έχει μείνει επειδή είναι το ΑΚΑ, ξέρεις, το ήχημα, το γήπεδο
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, το συγκρότημα.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ναι, τιμωρήθηκε με τις τρεις αγωνιστικές, οπότε σε περίπτωση που κερδίσει ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 3-0, δεν θα βρίσκεται στο Final Four. Εντάξει, από ποινές βλέπουμε την Ευρωλίγκα τακτικά να μοιράζει, αλλά είναι ουσιαστικά ποινές χάδι. Πραγματικές λύσεις δεν υπάρχουν σε κάτι τέτοια. Είδαμε τον Ισπανικό κυρίως και όχι μόνο τύπο. Μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, πώς αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στον Παναθηναϊκό, με υποτιμητικό τρόπο βέβαια, και ποιος να τους αδικήσει μετά τα όσα έγιναν, ακόμα μία φορά. Ουσιαστικές ποινές δεν υπάρχουν, η ατιμωρησία συνεχίζει να υφίσταται και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Τοξικότητα σε άλλο επίπεδο, χωρίς να μειώνεται, αντιθέτως αυξάνεται αδιάκοπα. Να μένει να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, ειδικά εν ώψη Final Four. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να πιάσουμε το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
2: Πάμε.
0: Και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει, γιατί κάθε παιχνίδι ο Ολυμπιακός παίζει τα αρέστα του, στην Τούμπα. Και όμως αυτό το μάτς μας έκανε σοφότερους. Μας έκανε σοφότερους ως προς το ότι είδαμε έναν Ολυμπιακό να είναι καλύτερος από τον αντίπαλό του, να θέλει την νίκη, να αξίζει την νίκη από το ημίχρονο κιόλας, χωρίς υπερβολές. Παρ' όλα αυτά να χάνει. Και να χάνει και με βαρύ σκορ με 3-1. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πριν τον αγώνα αυτό είχε την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη, και όμως δέχεται 3 γκολ σε 4 ευκαιρίες που κάνει ο ΠΑΟΚ. Και ενώ είχαμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό να μην παίζει καν τα μάτς και να τα χάνει, πλέον τον είδαμε να τα παίζει, να είναι καλύτερος, να χάνει ευκαιρίες σε μεγάλη μέρα Παυλένκα του ΠΑΟΚ βέβαια. Και πάλι να μην μπορεί να πάρει ούτε καν το βαθμό από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Την λίγο αργότερα η ΑΕΚ σκόνταψε στη Λεωφόρο. Εντάξει, βέβαια. Και πάλι δύο νίκες ήθελε ο Ολυμπιακός για να σκοντάψει η ΑΕΚ και πριν, και τώρα το ίδιο θέλει, αλλά η εικόνα είναι τέτοια νομίζω που δεν πείθει ότι μπορεί να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι ο Ολυμπιακός, το DNA, η φανέλα, ναι, ναι, ναι. Η εικόνα όμως, παιδιά, δυστυχώς, μπορεί κάποιος να μην σας αρέσει που το ακούτε, είναι λίγο απογοητευτική. Από πάρα πολύ νωρίς φέτος είχε αρχίσει να χτυπάει το καμπανάκι ότι τα πράγματα πρέπει να πάρουν άλλη τροπή, διαφορετικά η λύση είναι μονόδρομος και το πρωτάθλημα θα πάει όπως πάει τώρα. Φαίνεται ότι η ομάδα έχει κάνει το κύκλο της, ολοκλήρωσε, πιέσε το ταβάνι της. Η άβρα του conference στέρεψε στην περσινή εξαιρετική πορεία των 100 χρόνων με τον double και όντας κατά πολύ καλύτερος από τους αντιπάλους του, αυτό το απέδειξε και στα μεταξύ τους παιχνίδια. Κάτι το οποίο φέτος, λες και έχουν περάσει 2-3 χρόνια. Και όχι μερικοί μήνες. Έχει μείνει πίσω. Βλέπουμε μια τελείως διαφορετική ομάδα. Παρά το ότι έχει το ίδιο υλικό πάνω κάτω. Αποτυχημένες μεταγραφές. Παίκτες που έφυγαν και δεν αντικαταστάθηκαν στην πραγματικότητα. Εκτός και αν πιστεύει κάποιος ότι ο Μάντσα αντικατέστησε τον Κάρμο. Πραγματικά να το πιστεύει αυτό. Αν ο Ταρεμή αντικατέστησε τον Κοστούλα. Ναι, ποιοτικός ο Ιρανός. Έχει βοηθήσει, έχει βάλει γκολ. Αλλά είναι τουλάχιστον δύο επίπεδα κάτω από τον Κοστούλα. Και φαίνεται αυτό άλλωστε. Το ότι τον έβαλε και ο Μεντιλίμπαρ στο 89 στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Μακίση κάνει ένα φανταστικό κάρφωμα αυτή την ώρα και εκτοξεύει τη διαφορά στον Πριγκιπάτο, δείχνει ότι και τον ίδιο τον παίχτη δεν χτυπάει και τόσο καλά. Τον βάλει στο 89 με το μάτς να έχει κρυθεί. Έχασε μια ευκαιρία βέβαια, απέκρουσε ο Παυλένκα, αν και η μπάλα πήγαινε out, δεν πήγαινε στα δίχτυα. Είναι λίγο υποτιμητικό και για τον ίδιο τον παίχτη. Νομίζω ότι. Το γνωρίζουν βασικά στον Ολυμπιακό, αυτό είναι γνωστό, ότι η ομάδα το καλοκαίρι πρέπει και θα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν προσεκτικές κινήσεις, να γίνουν τομές ουσιαστικά τόσες όσες χρειάζονται, όχι να γκρεμίσουμε και να ξαναφτιάξουν από την αρχή, γιατί συνήθως αυτά δεν έχουν καλό αποτέλεσμα, θέλουν το χρόνο τους δηλαδή. Απλά να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός, αφού φέτος θα χάσει το πρωτάθλημα όπως όλα δείχνουν, πάει για 4 χρόνια μέσα στα οποία έχει κατακτήσει μόλις ένα πρωτάθλημα, το περσινό. Μαζί με το κύπελο. Και το Super Cup βέβαια. Αυτό για Ολυμπιακό από μόνο του είναι κάτι το προβληματικό. Είναι κάτι το οποίο η γενιά η δική μου, 30άριδες, 35άριδες, 40άριδες, πρωτόγνωρο πράγμα για εμάς όλους αυτό. Έχει αλλοιωθεί το DNA της ομάδας, η νοοτροπία του νικητή από ό,τι φαίνεται έχει πάει περίπατο. Σου λέει, αφού τα πήραμε όλα πέρυσι, του χαιρετήσαμε όλους μέσα έξω, εξάρες, μπα, αυτό, το ένα, τ' άλλο, τεσσάρες. Ας πάμε φέτος να βγάλουμε την υποχρέωση, μα θα το πάρουμε στο τέλος, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτά. Διότι ακόμα και να θυμίσω ότι λίγο πριν την έναρξη των play-off, ο Ολυμπιακός στοιχηματικά ήταν φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Με αυτή την κακή εικόνα, την προβληματική εικόνα που δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Λάρισα στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, που δεν γέρισε την Κηφισιά, που στα ντέρμπι που έπαιξε έχασε με τα χέρια κάτω, χωρίς να τα παίξει τα ντέρμπι, χωρίς να παίξει τα παιχνίδια αυτά. Λες και για κάποιο λόγο έπρεπε να γίνει έτσι, δεν ξέρω. Και όμως ήταν φαβορή στοιχηματικά πάντα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επειδή είναι Ολυμπιακός απλά. Αυτή η ομάδα, η οποία έχει μάθει να ζει και αυτή και ο κόσμος της μέσα από τις κατακτήσεις, μέσα από τα πρωταθλήματα, τους τίτλους γενικότερα, διακρίσεις, πήρε ένα ευρωπαϊκό πριν 2 χρόνια, απίστευτη κατάκτηση σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι αυτή η ομάδα τερμάτισε, έπιασε το ταβάνι της. Εμένα η άποψή μου, η γνώμη μου είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να στηριχτεί, ίσως και να πρέπει να στηριχτεί. Εκτός και αν πει στη διοίκηση, ξέρετε κάτι, παιδιά, εγώ ό,τι και αν μου κάνει και του χρόνου, το ίδιο μπάλα, το ίδιο ποδόσφαιρο θα παίξω, αυτό το μονοδιάστατο. Θέλω τον Γκαρσία, ο οποίος είναι για να φύγει βέβαια. Θέλω τον Ορτέγκα. Θέλω τον Τζικίνιο, ο οποίος τα τελευταία παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλός βέβαια, αλλά τα χρόνια περνάνε, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει και ο ίδιος να δώσει τη θέση σε κάποιον άλλο. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει όρεξη και υπάρχει ο τρόπος, που γνωρίζεις βέβαια πολύ καλά πώς να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή, πρέπει να στηριχτεί αναλόγως, να μεγαλώσει το rotation, να ζητήσει λίγο παραπάνω μεταγραφές. Δεν γίνεται με 20 παίκτες, με 22 παίκτες. Και να σταματήσει αυτό το μονόπλευρο και μονοδιάστατο και πάντα προβλέψιμο ποδόσφαιρο που παίζει. Στην Τούμπα, αν δεν ήταν ο Παυλένκα, ο Ολυμπιακός συλλογικά θα είχε κερδίσει. Εξαιρετικός τερματοφύλακας ο Τσιφτσής, αλλά δεν νομίζω να τα πιάνω, ειδικά αυτό το γυριστό του Τσικίνιο. Ήταν άτυχος αρκετά. Στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ υπάρχει offside, κατά τη γνώμη μου. Όμως αυτό δεν επηρεάζει το παιχνίδι, καθώς λίγα λεπτά μετά ο Ολυμπιακός σοφαρίζει και έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του για να γυρίσει το μάτς χωρίς να τα καταφέρνει. Σίγουρα μέσα στη χρονιά η ομάδα έχει σφαχτεί σε αρκετά παιχνίδια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά η εικόνα είναι προβληματική. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το άσχημο. Από εκεί και πέρα, να τελειώσει η χρονιά σου πιο ομαλά γίνεται. Έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, γιατί παίζεται και η δεύτερη θέση πλέον. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος με κατάκτηση πρωταθλήματος πήγαινε απευθείας στους ομίλους του Champions League. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει. Το μάτι με τον ΠΑΟΚ πρέπει να έχει και ένα χαρακτήρα γοήτρου. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ φέτος χαίρεται στον Ολυμπιακό που το συνάντησε. Μία ισοπαλία νομίζω έχουν, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι κιόλας, ας πούμε. Έστω εγωιστικά, να το πάρουν εγωιστικά, το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Να πάρουν το μάτς, γιατί στην ισοβαθμία, όπως είπε και ο Θανάσης νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση όσο γίνεται. Και αν η ελπίδα πεθαίνει τελευταία όταν είσαι Ολυμπιακός, σίγουρα, και αν μπορεί να αλλάξει κάτι, αν αλλάξει κάτι στην πορεία και φέρει τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το πρωτάθλημα, καλώς να το φέρει, καλώς να έρθει. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια. Στα δικά μου μάτια δεν νομίζω να συναντήσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Είναι το φαβορί, έστω και με μισό μηδέν νομίζω να το πάρει το παιχνίδι. Οπότε να κλείσει η σεζόν με όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες, γκρίνια και μουρμούρα. Και ελπίζω να έχει μπει ήδη κάτω, επιτάπητος, ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Αυτά πάνω κάτω. Θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ζήτησε και ο ίδιος να φύγει βέβαια το Γενάρη, το ζήτησε και ο ίδιος, για να έρθει ο Κλέιτον, ο οποίος Κλέιτον θα καεί από ό,τι φαίνεται αυτό το παιδί. Δεν το είδαμε ποτέ. Και από ό,τι φαίνεται θα καεί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός για του χρόνου θέλει επιθετικό. Ο Ελκαμπή θα είναι στα 33. Ο Ταρεμή, αν πούμε ότι μένει, επίσης θα είναι στα 33-34. Κάποιοι εκεί συνομήλικοι είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γιάρεμτσουκ είναι 30. Δεν νομίζω ότι μπορεί με αυτή την τριπλέτα μπροστά ο Ολυμπιακός να πάει του χρόνου για Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Κλέιτο θα ήταν μια ευκαιρία να το δούμε το παιδί. Στη Ρίο Άβε πρώτο σκόρερ ήταν. Εξαιρετικός και σε μια πολύ μικρομεσαία ομάδα. Τα κατάφερνε μια χαρά. Κοντεύουμε να κάψουμε τον Αντρέ Λουίζ. Αυτό είναι το παράξενο της υπόθεσης. Αντρέ Λουίζ, ο οποίος μπήκε στην Τούμπα, το παιδί θα καεί, δεν θα προλάβει να παίξει. Αν έχει βέβαια συμβόλαιο και είναι ένα καθαρό αιμό δεξί, εξτρέμ, πάνω στο οποίο ο Ολυμπιακός πρέπει να στηριχτεί σίγουρα στην επόμενη χρονιά και δεν πρέπει να παραγωνιστεί. Έχει φοβερά αθλητικά προσόντα. Έχει δείξει και την ταχύτητά του και την τρίπλα του. Δεν έχει βρει το τελείωμα. Τα πόσο έχει παίξει ο άνθρωπος για να τον κρίνουμε. Ήρθε από τη Ρίο Άβε που πάλευε για την κατηγορία, για την παραμονή, πάνω κάτω, σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν θέλει λίγο χρόνο? Να έχει τέτοιου παίκτες και να του πετά όπως παλιότερα έχει γίνει, ας πούμε, με τον Ρόνι Λόπεζ. Το θυμάστε τον Ρόνι Λόπεζ? Με το πολύ κρίσιμο του γκολ της καθυστερήσης στα κόντρα στον Μπας, στο Καραϊσκάκι, που χάρισε νίκη πρωταθλήματος, νίκη τίτλου για τον Ολυμπιακό πριν μερικά χρόνια. Τον Μπρούμα, παίκτες δηλαδή που ήρθαν, βοήθησαν, έδειχναν ότι μπορούν, ότι έχουν τα στοιχεία που απαιτούνται και ότι πρέπει να μείνουν, και όμως δεν έμειναν. Κάηκαν για να έρθουν άλλοι, οι οποίοι δεν έπαιξαν ποτέ, δεν φάνηκαν ποτέ. Συνεχίζει δεύτερη χρονιά σερί. Καταλήγουμε να κλείνει η χρονιά με το Ρόντι Νέι εξτρέμ, δεξιά. Και να τον κάνουμε και Θεό, επειδή έβαλε ένα γκολ αρκετά τυχερό κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού τον κοιτούσαν ουσιαστικά. Άφαντος πάνω κάτω και αυτό στην Τούμπα. Ελάχιστα πράγματα. Θέλει ανανέωση ο Ολυμπιακός, σίγουρα θέλει ανανέωση. Πρέπει να φύγει ο Γκαρσία. Εχθές κυνηγούσες αποτέλεσμα και έπαιζε με τον Γκαρσία στο κέντρο. Ο Μουζακίτης συνεχίζει να τρώει πάγκο. Δεν είναι, λέει, η καλή του η σεζόν αυτή. Εντάξει, δώσ' του και λίγο χρόνο παραπάνω να δούμε. Γενικά υπάρχουν ζητήματα στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που είδα εγώ. Αυτό μου φαίνεται όλη τη χρονιά. Και αυτά βγαίνουν και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά, Θανάση.
2: Έχουμε άλλα 7 λεπτά για να φτάσουμε στο τέλος του πρώτου διαστήματος εκπομπής. Να πούμε και λίγο για το ΠΑΟΚ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο μετά την
0: απώλεια του κυπέλλου.
2: Την απώλεια και με την πολύ κακή εικόνα που έδειξε. Η ψυχολογία έχει φτάσει στον Αδύρ.
0: Μα δεν είναι να έχει τόσο καλός. Τρεις ευκαιρίες, έκανε και βάλει 3 γκολ.
2: Θέλω να σου πω ότι περιμέναμε, και εγώ το περίμενα, mm-hmm. να βγάλει μια αντίδραση. Το ότι ακούστηκε πριν το ματς, φυσικά, δεν επιβεβαιώθηκε. Και είναι κάτι λογικό, γιατί άμα βάλετε τη λογική, άμα βάλετε, νομίζω, το ποδοσφαιρικό μυαλό να δουλέψει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν ούτε χάρες, ούτε πώς το πάνε μια λέξη τώρα, δεν
0: θυμάμαι.
2: Συμμαχίες. Χρωστούμενα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Το ακούσαμε και αυτό.
2: Η δεύτερη θέση του Champions League, αν ο ΠΑΟΚ βγει τρίτος ή ο Ολυμπιακός βγει τρίτος, θα παίξει στο Conference League. Καταλαβαίνετε τη διαφορά?
0: Γιατί στο Europa εννοείς.
2: Στο Conference θα παίξει. Στο Europa. Στο Europa.
0: Conference είναι οριστικά ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη.
0: Οριστικά.
2: Τον έβγαλα εγώ.
0: Το επέταξε εκτός εντελώς.
2: Ναι, τον επέταξε εκτός. Θα παίξει λοιπόν στο Europa League. Άμα δείτε την διαφορά στα έσοδα από το Champions League και το. Ακόμα και να μην περάσει το Champions League, ακόμα και να παίξουν τον τρίτο προκριματικό του Champions League και ή τα playoff ή Ολυμπιακός, καλά Ολυμπιακός, θα μπει κατευθείαν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, άμα παίξει και πάει στα playoff, έχει minimum πάνω από 5 εκατομμύρια έσοδα. Λοιπόν, και ακόμα και αν αποκλειστεί στα πλοία και δεν πει στους ομίλους. Για τον Ολυμπιακό δεν το συζητάμε, βάζει 20 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο με την δεύτερη θέση που θα κατακτήσει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε το πόσο σημαντική είναι η δεύτερη θέση και για την ΑΕΚ, έτσι, δεν το συζητάμε. Εγώ βάζω και την ΑΕΚ μέσα γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Για όλους ισχύει αυτό, όπου είναι πολύ σημαντικά έσοδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έπαιξε ένα από τα τελευταία του χαρτιά για την υστεροφημία του. Να σώσει λίγο το γόητρο από την απώλεια του κυπέλου και γενικά με τις κακές του εμφανίσεις που είχε. Και νομίζω, αν εξαιρέσουμε, έτσι όπως είδα λίγο το μάτς, δεν μπορούσα. Δυστυχώς δεν έχω πλήρη εικόνα. Δεν έχω πλήρη εικόνα γιατί ήμουνα στο Ηράκλειο. Δεν είδα το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είδα λίγο.
0: Θανάση, επειδή το είδα όλο το μάτς.
2: Είδα μετά, αλλά είδα ένα κομμάτι το οποίο.
0: Στο πρώτο μήνυμα είδες.
2: Δεν το είδα.
0: Στο πρώτο μήνυμα θα μπορούσε να είναι και 0-2 και 0-3.
2: Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά.
0: Επειδή το είδα δηλαδή.
2: Αυτό που είδα εγώ λίγο στο δεύτερο ημίχρονο είναι ότι μετά το 1-1 χάνει ο Ολυμπιακός μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνει το 1-2.
0: Ναι.
2: Και μετά από εκεί τρώει, βάζει ο ΠΑΟΚ 2 γκολ και εν συνεχεία ο ΠΑΟΚ το έλεξε πλήρως. Πλέον μετά από εκεί.
0: Μα το παράτησε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, δεν είχε πλέον ενδιαφέρον. Φάνηκε ότι έμεινε από δυνάμεις άδειας ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι πήρε την ψυχολογία με το μέρος. Είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ λοιπόν αυτή η νίκη.
0: Σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι να έχει τις τάξεις του παίκτες όπως του Κωνσταντίνα και του Ζίβκοβιτς, οι οποίοι οι δυο τους ουσιαστικά πήραν το παιχνίδι. Ουσιαστικά ναι. Οι δυο τους. Ο Γερμέκεφ έβαλε 2 γκολ, ναι, οκ. Okay. Αλλά πώς έφτασε η μπάλα σε εκείνον, έτσι. Είναι αυτοί οι δύο παίκτες που έκαναν τη διαφορά, ούτε ο Τάισον φάνηκε, ούτε κάποιο άλλο. Έκαναν τη διαφορά και ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι. Και είναι αδιανόητο να μην έχει ο Ολυμπιακός έναν τέτοιο παίκτη.
2: σαν τον Κωνσταντέλια λες ή τον
0: που να κάνει διαφορά. Που να κάνει διαφορά.
2: Και εμένα μου έκανε πολύ, πολύ θετική εντύπωση η εμφάνιση του τερματοφύλακα
0: του Παβλένκα.
2: Του Παβλένκα που...
0: Καλά, είναι καλός τερματοφύλακας Παβλένκα. Το έχει δείξει πολλές φορές.
2: Είναι, αλλά έπιασε 2-3 πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
0: Εντάξει, ειδικά αυτό το γυριστό του Τσιγίνιο.
2: Ήταν πολύ δύσκολες. Πραγματικά, άμα το δείτε προσεκτικά, γιατί εγώ έχω παίξει και τερματοφύλακας, έστω και στο τοπικό, η θέση του στην ηλικία που είναι τα αντανακλαστικά του, το πώς μπορεί και σηκώνεται στον αέρα ενώ έχει πατήσει κάτω το πόδι του, είναι πολύ δύσκολη η απόκρουση αυτή. Και κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό στη διεκδίκηση, γιατί αν έτρωγε γκολ ο ΠΑΟΚ νωρίς, νομίζω ότι θα ήταν προγεγραμμένη η μοίρα, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
0: Το είδαμε στο μπάτ του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, αλλά δεν έγινε. Ναι. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και να το γύρισε ο ΠΑΟΚ.
2: Σωστό. Σωστό παράδειγμα, διότι.
0: Βοήθησε ο Ολυμπιακός βέβαια τα μέγιστα για να το γυρίσει ο ΠΑΟΚ.
2: Άρα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ναι, δηλαδή, βλέπετε ναι. Αστάθμητοι, σταθμητοί παράγοντες, όπως θέλει κανείς μπορεί να το ορίσει. Και ο ΠΑΟΚ το γύρισε το μάτς. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει. Είπες για DNA πριν. Ξέρω τώρα αυτό που θα πω δεν θα αρέσει και ειδικά στους δικούς μου τους αδερφούς ενωσίτες. Ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει ένα DNA, ένα DNA του προπονητή του, το οποίο βγάζει χαρακτήρα νικητή. Μπορεί να μην το έδειξε πέρσι, θα μου πείτε, και δικαίως. Το έδειξε πρόπερσι και γενικά τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια, στα ντέρμπι και ειδικά με τον Ολυμπιακό φέτος έχει βγάλει αυτό το χαρακτήρα. Αλλά νομίζω ότι, άποψή μου, νομίζω ότι είναι κάποιοι κύκλοι ορισμένων μονάδων του ΠΑΟΚ που κάναν τη διαφορά μέχρι φέτος έχει κλείσει. Και νομίζω φαίνεται.
0: Και ο ΠΑΟΚ θέλει ανανέωση εκβάθρων.
2: Ακριβώς, όπως το είπες, εκβάθρων. Απλά και πάλι, εγώ ας πούμε δεν περίμενα ότι. Το θεωρούσα δύσκολο. Δεν βάζω τίποτα εκ του πονηρού. Καθαρά αγωνιστικά και ψυχολογικά. Δεν πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σταθεί όρθιος απέναντι στον Ολυμπιακό. Γιατί ξέρω εγώ, σαν Θανάση, ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και παίκτες που κάνουν το απρόβλεπτο. Αλλά τελικά έδειξε χαρακτήρα και είναι αν το δούμε βαθμολογικά στι τρεις επόμενες αγωνιστικές. Βέβαια, είναι μικρές οι πιθανότητες, αλλά είναι και τρεις. Είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μες στο κόλπο. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ ελπίζει.
0: Αν γίνει, ας πούμε, τώρα ο Παναθηναϊκός να πάρει αποτέλεσμα. Αυτό... Να πούμε στο ημίχρονο Ολυμπιακός με τη Μονακό 40 Μονακό 61 Ολυμπιακός. Φαίνεται να καθαρίζει από νωρίς. Βέβαια, έχει δρόμο. Εντάξει. Έχει Μονακό τις απουσίες, τις έξτρα απουσίες τώρα που έχει ζόρι. Εντάξει, λογικό είναι. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει αποτέλεσμα από την ΑΕΚ. Και πάρει ένας από τους δύο αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι.
2: Κερδίσει.
0: Ακριβώς.
2: Μετά είναι.
0: Μετά, εντάξει. Υπάρχει μια άλλη κουβέντα. Θα αγχωθεί λίγο και η ΑΕΚ μετά. Γιατί πρέπει να πάει στην Τούμπα.
2: Και να πάρει αποτέλεσμα.
0: Να πάρει αποτέλεσμα. Και τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Εκεί μπορεί να παίξουν λίγο ρόλο και κάτι ψυχολογικοί παράγοντες. Και ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αλλά γενικά πιστεύω ότι δεν θα το χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ούτε από τον ΠΑΟΚ που κουτουλάει. Ούτε από τον Ολυμπιακό που επίσης κουτουλάει.
2: Φαινομενικά είναι δύσκολο να. Δηλαδή είναι στα χέρια της, αυτό θέλω να πω.
0: Ξεκάθαρα, μα δεν το συζητάμε.
2: Είναι στα χέρια της. Αλλά επειδή εγώ.
0: Καταρχήν, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, κέρδισε ο παλιός του Καραϊσκάκη και πήρε το πρωτάθλημα.
2: Είναι μαθηματικά το πρωτάθλημα.
0: Και μαθηματικά.
2: Υπάρχει ένα σενάριο που μου το μεταφέρανε εγώ, δεν το είχα παρατηρήσει. Ότι ακόμα και να χάσει από τον Παναθηναϊκό, πες ότι η ΑΚ χάνει από τον Παναθηναϊκό, εάν πάρει δύο ισοπαλίες σε Τούμπα και Καραϊσκάκη, σε Τούμπα και Αγιά Σοφιά με Ολυμπιακό, είναι πρωταθλητή.
0: Ναι, λογικό είναι. Μα μένουν μετά δύο αγωνιστικές. Εντάξει, λογικό είναι.
2: Οπότε είναι όλα τα σενάρια. Είναι ευνοϊκά για την ΑΚ τα δεδομένα, αλλά είναι τέτοιο το ποδόσφαιρο που ζήσαμε το 2024 που το πήρε ο ΠΑΟΚ, έκανε αυτό το ντεμαράζ των συνεχόμενων αγώνων.
0: Ναι,
2: και με τις ανατροπές που γίνανε.
0: Αλλά πρόσεξε, θα
2: μας κρατάνε σε γρήγορση όλους.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε μπει πρώτος στα play-off. Ο άγραφος κανόνας λέει ότι αυτός που μπαίνει πρώτος το παίρνει με μία εξαίρεση, τον Παναθηναϊκό, όπου μπήκε πρώτος και το πήρε η ΑΕΚ.
2: Το 2023 λες.
0: Ναι, το 2023. Με τον γκολ του Ρέα που στο Καραϊσκάκη που σκότωσε τον έλεγχο του Παναθηναϊκού για πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, η λογική λέει ότι θα το πάρει η ΑΕΚ. Και βάσει τη εικόνα πάντα έτσι.
2: Και βάσει τη βαθμολογία.
0: Στάθηκε τυχερή στο τηλεφόρο. Γιατί αν και ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίχτες, είχε στιγμές και προς το τέλος είχε ευκαιρίες σοβαρές για να το πάρει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ πιο πολύ βολεύτηκε εκεί πέρα, έκατσε. Δεν νομίζω ότι κυνήγησε τότε το παιχνίδι. Δεν κυνήγησε κάτι με λύσα. Αυτά μπορεί να σου γυρίσουν μπούμερα, αλλά
2: θα τα πείσεις. Αλλά ισχύει αυτό που λες.
0: Αλλά αρχίζει οι αντίπαλοι σου να αποφασίσουν να παίξουν.
2: Γενικά ο Παναθηναϊκός έβγαλε πολύ μεγάλη αντίδραση και.
0: Και στη Φιλαδέλφεια θα θέλει να βγάλει.
2: Δεν το
0: έχει πάρει, ναι, νίκησε πέρυσι στη Φιλαδέλφεια. Έχει
2: τη, στα play-off. Στα play-off. Βέβαια, μια ομάδα που την νικήσανε και οι τρεις.
0: Όλοι.
2: Μέσα έξω.
0: Μέσα έξω.
2: Αυτά, επανερχόμαστε. Ο Αρμάντος θα μας αποχαιρετήσει.
0: Σας χαιρετώ. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων πρέπει να λείψω. Ευχαριστώ τον Γρηγόρη. Σας αφήνω στα καλά χέρια του Αθανάσιου, στα γνώση της Βαφής, που θα κουβεντιάσει και για άλλα θέματα πέρα από τη Super League. Καλό βράδυ από μένα.
1: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
4: Τι χρώμα?
3: Ζουζουνιάρικο.
4: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
3: Έντονο.
5: Μπα! Ξεβάνεις!
4: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
5: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
4: Μπα!
5: Νανί!
4: Μόνο παρανί.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
1: Λατό FM. Στους 103,3.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και τηλεθεατές του Λατό FM. Εδώ η εκπομπή Μαγική Τριπλέτα. Επιστρέψαμε εδώ μόνος. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή με σας και την καλή παρέα που κάνουμε. Και εκτός από τα θέματα της Super League που ήδη τα έχουμε φέρει στην επιφάνεια με τον Αρμάνδο και το μπάσκετ που θα συζητήσουμε, θα έχουμε και μία ωραία παρέμβαση ή μάλλον θα έχουμε μία διαφοροποίηση στο πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε και για λίγο τοπικό ποδοσφαίρου, όπου θα μας μιλήσει γύρω στις 10 και 5 ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΝ Νεάπολης, ο Γιώργος Μαυρής, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό παιδί, ο οποίος τιμάει το λαϊστατικό ποδόσφαιρο και μετά πάρα πολλά χρόνια στην εισφορά του. Αναδείχθηκε πρωταθλητής για μία ακόμα χρονιά με την Νεάπολη. Θα μας μιλήσει εκτός των άλλων και για την πολύ μεγάλη επιτυχία του ιού του Άγγελου, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο σκάκι στη Θεσσαλονίκη, στο πρωτάθλημα που έγινε για στο σχολικό πρωτάθλημα και στην κατηγορία της τρίτης δημοτικού. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στις περίπου στις 10 και 5 με τον φίλτατο Γεώργιο Μαυρή, ο οποίος θα βγει και θα κάνουμε μια πολύ ωραία επικοδομητική κουβέντα, λίγο ξεχωριστή από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Καταρχάς, να πω ότι στις 7, δηλαδή στις 7 Μαΐου, δηλαδή σε δύο μέρες από τώρα, έχουμε και το Final Four του Champions League, όπου η ΑΕΚ θα παίξει στον πρώτο ημιτελικό στις 10 η ώρα το βράδυ με την Ουνικά Χαμάλαγα. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, μια επανάληψη του περσινού ημιτελικού που είχε γίνει στα Λιώσια, στο Final Four που είχε γίνει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, όπου η ΑΕΚ είχε χάσει από τη Μάλαγα. Ευελπιστούμε όλοι να πάρει τη ρεβάνς. Και στις 7 η ώρα, 3 ώρες νωρίτερα, θα γίνει το παιχνίδι της Ρίτας με την Τενερίφη, όπου η Τενερίφη επίσης ήταν και πέρσι στο Final Four της Αθήνας, αλλά είχε παίξει μικρό τελικό με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει στο μικρό τελικό την Τενερίφη, θυμίζω. Δυστυχώς, ένα μελανό σημείο για το δικέφαλο είναι ότι είχε πολλές επιστροφές εισιτηρίων. Βιάστηκα και εγώ να πω πριν από 3 εβδομάδες ότι θα έχει πολύ κόσμο. Δυστυχώς, τα εισιτήρια που πήρε, αρκετά τα έχει επιστρέψει. Αναμένεται περίπου γύρω στους 1000 να είναι οι φίλοι της ΑΕΚ στην Μπανταλώνα. Πάρα πολύ, 5.000 θα είναι της Ουνικά Χαμάλαγα, περίπου 4 Τενερίφη και 3.000 της Ρίτας. Καταλαβαίνετε ότι οι Έλληνες θα είναι μειοψηφία, αλλά έχουν τη δύναμη της φωνής. Αυτοί οι χίλιοι, αυτοί οι πιστοί, οι λίγοι πιστοί που αγαπάνε τον μπάσκετ, αυτός είναι δυστυχώς ο μπασκετικός κόσμος ΑΕΚ. Αυτός είναι δυστυχώς. Εγώ είμαι μπασκετικός ΑΕΚΖΙΣ. Είμαι φίλαθλος, ένθερμος υποστηρικτής της Βασίλισσας της ΑΕΚ Καλαθοσφαίρισης, πιο πολύ από το ποδόσφαιρο. Και δυστυχώς η ΑΕΚ δεν έχει μπασκετικό κόσμο. Δυστυχώς. Το λέω με πολύ πόνο ψυχής και καρδιάς. Έχει μόνο ποδοσφαιρικό κόσμο. Έχει ποδοσφαιρικό κόσμο, έχει και στα υπόλοιπα σπορ, αλλά στο μπάσκετ που έπρεπε να έχει ένα πυρήνα 5 με 7.000 δεν τον έχει, δυστυχώς. Και έτσι στην Μπανταλώνα θα έχει την υποστήριξη περίπου 1000. Μπορεί να μην είναι ούτε 1000. Εγώ ευελπιστώ να είναι 1000. Αυτά για το μπάσκετ. Θα σας μεταφέρω και τι γίνεται και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Ο Ολυμπιακός νικάει στο ημίχρονο 40-61. Εντυπωσιακή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων μέσα στο Πριγκιπάτο. Κάνει ό,τι θέλει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θυμίζω ότι αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 με την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, στο πρώην Νίκος Γκάλης, το γήπεδο όπως το έχουμε μάθει, των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ενώ για τα playoffs τη στοίχημα Super League, τη στοίχημα Basketball League, θα παίξει Περιστέρι ΠΑΟΚ 7 αύριο. Πάμε λοιπόν τώρα και στο ντέρμπι, στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ, όπου εγώ, όπως το είδα με δεύτερη ματιά, μιας και δεν μπόρεσα να το δω την Κυριακή ολόκληρο, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Παρότι η ΑΕΚ έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, ήταν σε διαστήματα καλύτερη, αλλά αντιμετώπισε τον ψυχισμό του Παναθηναϊκού, την αυταπάρνηση των πράσινων. Εγώ τους βγάζω το καπέλο, τους εκθιάζω. Εκθιάζω την ομάδα του Παναθηναϊκού, τους παίκτες. Όσο και αν δεν αρέσει στους ΑΕΚΖΙΔΕΣ και σε εμάς, και εγώ φιλάθλος ΑΕΚ είμαι,
Ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα πολύ μεγάλο ψυχισμό, μια αυταπάρνηση και έτσι έπαιξε στα ίσα το παιχνίδι, αν και έπαιζε από το 19 με 10 παίκτες. Η ΑΕΚ έχασε μεν πάρα πολλές ευκαιρίες. Ο Λαφών ήταν σε εκπληκτική μέρα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, έκανε κάποιες μεγάλες αποκρούσεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι σαν εικόνα η ΑΕΚ δεν άρεσε. Αλλά αυτό που είπα εγώ ήταν ότι αυτά τα ματς δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Εν τέλει, νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι ευχαριστημένη, γιατί ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι με δύο πολύ καλές στιγμές που είχε, ειδικά αυτή του Μπακασέτα που ήταν σχεδόν τέτα-τέτα-τέτα, ήταν ουσιαστικά που πλάσαρε out στο τέλος. Νομίζω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Που επαναλαμβάνω, όπως άκουσα και τον Αρμάντο πριν, εννοείται πως η ΑΕΚ μαζεύτηκε στο τέλος, δεν ρίσκαρε, φοβήθηκε, είναι γεγονός αυτό, φοβήθηκε. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Ούτε τον νόμο της βαρύτητας. Δεν είμαστε Νεύτωνες, ούτε Κολόμβοι. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ μαζεύτηκε στο τέλος, δεν έκανε σπιθαμή ρίσκου, προσπάθησε να θωρακίσει το αποτέλεσμα. Παρότι έβαζε μεσοεπιθετικούς παίκτες ο Νικόλης, προσπαθούσε εκεί, το πάλευε ο προπονητής ΑΕΚ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πω ότι ήταν λάθος οι αλλαγές. Όμως αυτοί οι παίκτες που μπήκαν, οι περισσότεροι δεν πρόσφεραν. Αντίθετα, οι αλλαγές του Παναθηναϊκού ήταν πολύ ενεργοί, βοήθησαν θα έλεγα εγώ, και ο Μπακασέτας βοήθησε, και ο Πελίστρη, και ο Ζαρουρί, σε σχέση πάντα με τις αλλαγές της ΑΕΚ, έτσι. Δεν θα πω ότι μαζεύσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μπήκαν, αλλά ήταν πιο ενεργοί και πιο παθιασμένοι από ότι ο Γιώβιτς, ο Πεντράης, ο Ζώα Μάριο και ο Ελίασον που μπήκαν αλλαγή για την ΑΕΚ. Δίκιο για μένα το αποτέλεσμα στο τέλος. Η ΑΕΚ παίρνει αυτό που ήθελε, αυτό που αναζητούσε. Εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα και ποιος είμαι εγώ που θα κατακρίνω τους παίκτες της ΑΕΚ ή το έτσι πως αγωνίστηκε η ΑΕΚ σαν ομάδα σε έναν από τους τελικούς. Είναι 21 αγώνες αίτητη. Είναι αίτητη στα play-offs και μάλιστα δεν έχει δεχτεί και γκολ. Έχει 0 παθητικό. Έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στο Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι και με τον ΠΑΟΚ στην Αγία Σοφιά. Έχουμε και τα δύο παιχνίδια με τη Ράγιο Βαγιακάνο, ειδικά το δεύτερο που πραγματικά παρέδωσαν εαυτόν και ψυχή οι παίχτες της ΑΕΚ. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι με το 0-0 και απέναντι στην αξία, την έγκλη, το κύρος και τη δυναμική του Παναθηναϊκού σαν όνομα και το ποιοτικό ρόστερ που έχει, άσχετα αν ο coach ακόμα ψάχνεται, ο Ράφα Μπενίτες, το αποτέλεσμα είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό και είναι σημαντικό στο επόμενο παιχνίδι η ΑΕΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, είναι για μένα το πιο δύσκολο από όλα τα μάτς που έχει δώσει μέχρι στιγμής, και με τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι και με τον ΠΑΟΚ στην Αγία Σοφιά. Αυτό το μάτς στην Αγία Σοφιά, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή 7.30 ώρα στο γήπεδο της ΑΕΚ, είναι το πιο δύσκολο για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει τίποτα, θα παλέψει για το γόητρό του, θα παλέψει για την υπερηφάνεια του στα σωματείο, για την αξιοπρέπειά του, και αυτό είναι που δεν θα χαριστεί και πάρα πολύ λογικό και έτσι πρέπει. Άρα λοιπόν το βάρος των παιχτών της ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλο. Εύχομαι και ελπίζω να μπορέσουν να το σηκώσουν οι παίχτες με το δικέφαλο τόσο στήθος και να μπορέσουν να κερδίσουν. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει, τότε πια ό,τι και όποιο αποτέλεσμα και να έρθει στο μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αν έρθει στο παλία, η ΑΕΚ είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια και θα φτάσει στους 70 βαθμούς και θα έχει εξασφαλίσει 8 βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, δεν καλύπτονται σε δύο αγωνιστικές. Οποιοδήποτε και να κερδίσει το άλλο ζευγάρι, όποιος κερδίσει το άλλο ζευγάρι θα ακολουθεί την ΑΕΚ, θα έχει ελπίσει για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα. Γιατί στα δύο επόμενα παιχνίδια θα θέλει να πάρει. Αν παίξει με τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, αν πάρει χ με τον ΠΑΟΚ, είχε στεφθεί πρωταθλήτρια. Ή με τον Ολυμπιακό ακριβώς το ίδιο. Αν παίξει ΑΕΚ Ολυμπιακός που είναι η τελευταία αγωνιστική της Αγίας Σοφιά και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ, αν πάρει χ, είναι πρωταθλήτρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ παραμένει, έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε πια να το αρνηθούμε. Το ότι έχουμε αμφιβολίες είναι γιατί είναι. Λέγαμε και το DNA του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού πριν, έτσι είναι στο DNA της ΑΕΚ. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Να αυτοκτονεί, να χάνει ειδικά τις πρωταθλήματα, να τα εύκολα. Πρωταθλήματα που θα μπορούσε να τα πάρει με λίγο μικρότερο άγχος, τα παίρνει με πολύ άγχος. Το έχουμε δει στο παρελθόν κυρίως, όταν είχε την υπερομάδα του 90, ενώ έπρεπε
με την ποιοτική διαφορά να παίρνει τα πρωταθλήματα με 10 βαθμούς διαφορά, τα παίρνει στον πόντο, θυμίζω. Σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα που έπαιξε με τη δεκαετία του 90, πήρε 4 σε εκείνη τη σειρά. Κανένα δεν πήρε εύκολα. Όλα τα πήρε ή μία αγωνιστική πρωτοτέλεση ή 2. Το ίδιο έγινε και το 18, το ίδιο έγινε και το 23. Καλά, το 23 ήταν θρύλε, τελευταία αγωνιστική. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η ΑΕΚ. Ευχόμαστε όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ να μην απαληθευτεί αυτό που λέω, να διαψευθώ, εγώ τουλάχιστον, μακάρι, από το στόμα και ο Θεός να βάλει το χέρι του και να έρθει αυτός ο τίτλος. Επαναλαμβάνω, θα το πω και θα το λέω με παρησία, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλό ρόστερ, αλλά το απέδειξε και προχθές με 10 παίχτες. Αδικείται πάρα πολύ από τον ιδιοκτήτη του, αδικείται πάρα πολύ από τις επιλογές, τις αλλοπρόσαλες επιλογές που γίνονται, πάρα πολύ. Όσο είναι αυτή η κατάσταση στο διοικητικό υπόβαθρο, ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα, κατά την άποψή μου. Γιατί βλέπετε παράδειγμα φέτος, που έχει πολύ καλό ρόστερ, που είχε πολύ καλές συνθήκες, μάλλον δεν είχε καλές συνθήκες, παρά την ποιοτική του υπόσταση στο έμψυχο δυναμικό, και κοιτάξτε πού καταλήγει. Ούτε κύπελο, ούτε πρωτάθλημα. Το γιατί, εγώ σας είπα το γιατί, άποψη δική μου. Ενός εκτός του Παναθηναϊκού, εγώ δεν έχω κανένα λόγο, εγώ θέλω βέβαια τον Παναθηναϊκό δυνατό, θέλω τον Παναθηναϊκό όχι δυνατό, θέλω τον Παναθηναϊκό να είναι όπως είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Γιατί έτσι ανεβαίνει το πρωτάθλημά μας και γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστικό και η δυναμική μας στην Ευρώπη γίνεται ακόμα πιο μεγαλύτερη. Όπως ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που έκανε ο Όφη με το κύπελο που κατέκτησε και θα παίξει σίγουρα στο Conference League στους ομίλους, και γιατί όχι αν περάσει τις 27 Αυγούστου να παίξει και στους ομίλους του Europa League, αν τα καταφέρει. Όλα αυτά βοηθάνε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν βοηθάει το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό το Παναθηναϊκό που είναι εκεί τώρα, όπως είναι τώρα. Και θα το ξαναπώ χωρίς φόβο και πάθος, ότι όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στο θόκο της διοίκησης, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν δέσμιος. Αυτή είναι η άποψη που νομίζω επιβεβαιώνεται όλα αυτά τα χρόνια της συγκεκριμένης κατάστασης. Γιατί ο Παναθηναϊκός από ένα διάστημα και εντεύθεν είχε ξεχρεώσει τα μνημόνια που είχε βάλει ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, πιάσαν αποτέλεσμα. Άρχισε λοιπόν να έχει κέρδη, άρχισε σιγά σιγά να λειτουργεί, να ανασένει, και 7 χρόνια τώρα που έχει συμβεί αυτή η κάλυψη των εξόδων και το σωματείο έχει αρχίσει να γίνεται επικερδές πλέον, ο Παναθηναϊκός, κοιτάξτε που είναι, μία μόνο χρονιά διεκδίκησε το πρωτάθλημα, αυτό με την ΑΕΚ του 23. Αυτά για το ματς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την επόμενη αγωνιστική, είναι η τέταρτη που θα γίνει την Κυριακή, και πιστεύω, άποψή μου και εδώ, ότι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό πολλά και για την δεύτερη θέση και για την πρώτη φυσικά. Βαγγέλη, δεν ξέρω να σου απαντήσω, να πω την αμαρτία μου. Δεν ξέρω αν κάποιος φιλάθλος, κάποιος γνωρίζει για συμβούλιο που... για συνάντηση που έχει ο Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης, με διοικητικούς παράγοντες και στελέχη, για να πάρουν οριστικές αποφάσεις. Εγώ αυτό που ξέρω από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Μπενίτε δεν θα συνεχίσει. Είναι 100% αυτό, είναι δεδομένο, δεν θα συνεχίσει. Ψάχνεται η φόρμουλα για μια αμοιβαία λύση της συνεργασίας με κομψό τρόπο. Ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα. Ήταν ο Λέτο στην αρχή, ότι μάλιστα πριν από 15 μέρες, εγώ τουλάχιστον γνώριζα ότι ο Λέτο είναι και με τα δύο χέρια.

Παναθηναϊκός να συνεχίσει αυτή την καλή εικόνα που έχει, αυτή που έδειξε στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει διαζύγιο. Ακούγονται πάρα πολλά και για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, πάρα πολλά. Δηλαδή, τώρα εγώ θα σας πω τι ακούω και τι γράφεται και τι λέγεται. Δυστυχώς δεν είναι ο Μάριος εδώ να μας πει λίγο κάτι παραπάνω που γνωρίζει, αλλά από ό,τι με αυτά που διαβάζουμε, έχει ρίξει δίχτυα ο Αλαφούζο σε πάρα πολλές αγορές. Έχει ρίξει δίχτυα σε πολλούς Έλληνες παίκτες, πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας είναι ο Τσάπρας, όπου μάλιστα εικάζεται ότι είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, αλλά μπήκανε σφήνα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και τον διεκδικούν. Για την ΑΕΚ, πολύ δύσκολο, άποψή μου. Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει γερά στο κόλπο και ο ΠΑΟΚ που ήταν μαζί με την ΑΕΚ από πριν μέσα στη διεκδίκηση του παίκτη. Γενικά θα ακούσετε, παιδιά, πάρα πολλά ονόματα, θα ακούσετε πολλά σενάρια. Δεν ξέρω τι από αυτά μπορεί να ισχύει, ειδικά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς δεν έχω και την καλύτερη επαφή εντός, εκτός και πείτε αυτά για να σας μεταφέρω. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Τώρα, σε διοικητικό επίπεδο, τώρα πώς μου λες, Βαγγέλη, νομίζω ότι δεν θα γίνει κάτι σε διοικητικά. Δηλαδή, στο οργανικό κομμάτι. Ο τεχνικός διευθυντής υπάρχει, τα στελέχη υπάρχουν. Νομίζω ότι με αυτά τα στελέχη θα συνεχίσει. Χωρίς να είμαι βέβαια 100% σίγουρος, επαναλαμβάνω. Γιατί έχουν γίνει αυτές οι επιλογές από τον Ιανουάριο και λίγο πριν τον Ιανουάριο. Με τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός συνεργάζεται και προσπαθεί να οργανώσει λίγο τον οργανισμό του, λίγο τη λειτουργικότητά του. Οπότε να περάσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και εξελίξεις και ειδήσεις από όλες τις ομάδες θα βγουν, όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, περιμένετε και από άλλες ομάδες. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί το ρεπορτάζ τρέχει, παιδιά. Και υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά που δρομολογούνται. Όμως να ξυνάστε σίγουροι ότι θα γίνονται αντιληπτά όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα τελειώσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς είναι το μάτσι. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 48-71. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι θα φτάσει στο 0-3. Ούτως ή άλλως εγώ πίστευα ότι θα κάνει το sweep, τη σκούπα. Δεν θα είχε πρόβλημα. Και όντως έτσι είναι. Να δούμε αν θα κάνει και τη σκούπα αύριο ο Παναθηναϊκός, όπου θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική καλαθόσφαιρα. Να βρεθούν στο ΆΚΑ δύο ελληνικοί σύλλογοι. Και μάλιστα το όμορφο είναι ότι δεν θα βρεθούν στον ημιτελικό. Θα βρεθούν στον τελικό αν περάσουν. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί είναι δυνατές οι ομάδες, ποιοτικές, έχουν όλα τα φόντα να πάνε στον τελικό, να κερδίσουν τους αντιπάλους τους. Ο Ολυμπιακός κατά πάσα πιθανότητα με την Φενέρμπαξε. Ακόμα δεν είναι σίγουρο, είναι σίγουρο μάλλον, μην κρυβόμαστε. Και ο Παναθηναϊκός κατά πάσα πιθανότητα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε μπορούν, έχουν τις δυνατότητες να τα καταφέρουν. Θέλω να σταθούμε και λίγο στον Όφι, όπου στο Παγκρίτιο είχαμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες και το πιο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται και δρομολογείται στο περιθώριο των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Γιατί έχει μπει όσο πιο πολύ το γήπεδό του, το θέμα του γήπεδου, της ανέγερσης νέου γήπεδου και μάλιστα Έχουμε συναντήσεις του Δημάρχου με τον Πρόεδρο και πολλών στελεχών του Όφη, όπου συζητάνε για διάφορες περιοχές και μάλιστα έχει βρεθεί, λέγεται, μια ιδανική, ούτως ώστε να φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις του Όφη, όχι μόνο το γήπεδο, να έχει και προπονητικό, να έχει και ένα μικρό γηπεδάκι, να έχει και πάρκινγκ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση σε κεντρικό δρόμο, εύκολα προσβάσιμος για το κοινό, όπου αν γίνει εκεί, λένε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ανήκει στο Δήμο και ένα πολύ μικρό ποσοστό δεν ανήκει, αλλά με απαλωτριώσεις και με την πολεοδομία θα γίνει και αυτό
κομμάτι του.

0: Δήμου, άρα θα δοθεί στον Όφη όλο μαζί. Οπότε τεχνικά είναι υπακτό, μπορεί να γίνει. Δεν έχει τις δυσκολίες, παράδειγμα, που είχε η Αγιά Σοφιά της ΑΕΚ, ας πούμε, ή το Βοτανικό του Παναθηναϊκού. Είναι πιο, πιο πρόσφορο το έδαφος. Υπάρχουν δηλαδή οι συνθήκες, υπάρχουν και τα δεδομένα που μπορεί το γήπεδο να προχωρήσει και μάλιστα να προχωρήσει άμεσα. Περιμένουμε τις εξελίξεις και εκεί, διότι το κυνηγάει όσο ποτέ ο Μπούσης, ο πρόεδρος του ΟΦΗ. Το κυνηγάνε όσο ποτέ, το θέλουν τώρα και οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και η περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου. Οπότε όλα συνηγορούν ότι το θέμα θα προχωρήσει. Σε ποιο βαθμό δεν ξέρουμε, ακόμα είμαστε στη θεωρία, αλλά τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Φανταστείτε τώρα να κάνει Όφη ένα υπερσύγχρονο γήπεδο που θα είναι στα πρότυπα, για να καταλάβετε, στα πρότυπα του περίπου πάνω κάτω, όπως είναι η Αγιά Σοφιά της ΑΕΚ και ο Βοτανικός του Παναθηναϊκού, στα πρότυπα, όχι στη χωρητικότητα, μην παρεξηγηθώ, αλλά στα πρότυπα, σε αυτά τα πρότυπα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο θα ανεβεί και πόσο θα αναβαθμιστεί ο Όφη, που με την κατάκτηση του κυπέλου, με την είσοδό του δεδομένα στους ομίλους του Conference League και θα παλέψει για το Europa League, ανεβάζει τα έσοδά του, θα μπορέσει να δώσει περισσότερα χρήματα για μεταγραφές. Ήδη ακούγονται ότι θα αποχωρήσουν 5 ή 6 παίκτες, αν θυμάμαι καλά, που ακούγονται στο ρεπορτάζ του Μαλούρ Σουγιά στο Sport FM, και ετοιμάζονται σίγουρα 6 με 7 προσθήκες του χρόνου, και λέγεται ότι θα είναι παίκτες από το πάνω ράφι, τουλάχιστον καλύτεροι από αυτοί που υπήρχαν, από αυτούς που θα φύγουν. Γίνεται προσπάθεια και θα μείνει ο νους, από ό,τι φαίνεται, πολύ σημαντικό, και θα προσεγγιθούν κάποια άλλα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Και ο Κοστούλας, για παράδειγμα, που μπορεί να μην ανοίξει τον Όφη, αλλά έχει πάρα πολύ θετική διάθεση να μείνει. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ από το ρεπορτάζ που άκουσα στο ραδιόφωνο να δω κάποιες άλλες περιπτώσεις, αλλά το μόνο και μόνο το γεγονός ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολλά στο θέμα του προγραμματισμού και την υλοποίησή του, δείχνει τη σοβαρότητα που διέπει τον Όφη, τη διοίκησή του και τη θέλησή του να συνεχίσει σε στέρεες βάσεις, να μην είναι μια φωτοβολίδα και ένα πυροτέχνημα αυτό που έγινε φέτος, να είναι ένα σημείο αναφοράς για κάτι πολύ μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Εγώ είμαι αισιόδοξος και για το Conference League του χρόνου ή του Europa League ανάλογα. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αν μείνει ο Κόντης φυσικά, που θα μείνει καθώς αυτός έχει δώσει την εκθεσή του για τον προγραμματισμό, για το σχεδιασμό της ομάδας. Άρα θα μείνει, τουλάχιστον αυτό λέει η λογική. Και παραμείνουν κάποιες βασικές μονάδες και γίνουν φυσικά 6-7 καλές και μεταγραφές που θα είναι με παίκτες καλύτεροι από αυτούς που φεύγουν. Το τονίζω αυτό, παιδιά, είναι σημαντικό. Φεύγουν κάποιοι παίκτες, αυτοί όμως που θα έρθουν πρέπει να είναι καλύτεροι, για να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο στο έμψυχο δυναμικό του, να μπορέσει να μονιμοποιηθεί μέσα στην πρώτη πεντάδα και να ρίχνει κλεφτές ματιές και στο παραπάνω. Πότε δεν ξέρεις και γιατί όχι. Αλλά το πιο σημαντικό, το νούμερο ένα, είναι αυτό που έκτισε φέτος, να επενδύσει πάνω σε αυτό. Να παραμείνει σε αυτό το πλάνο, να μπορέσει να κάνει τα βήματα σιγά σιγά σταδιακά προς τα ψηλά και κάποια στιγμή να γίνει ο Όφη της μεγάλης εκείνης πορείας του Γκέραρτ, μεγάλων εκείνων στιγμών που ο Όφη ήταν φόβητρο και πάρα πολύ αξιόλογος και δυνατός αντίπαλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό, θα επανέλθουμε κάνοντας την σύνδεσή μας και την επαφή μας με τον Γιώργο το Μαυρί.
1: Η ώρα είναι 10. Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Άντε έχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι τηλεθεατές και ακροατές του Λάτο FM. Είναι η εκπομπή Μαγική Τριπλέτα με τον Αθανάσιο Κυριάκο Μπερκοβιτσιοανίδη. Πήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας και όπως είπαμε, όπως σας ανέφερα πριν και προανήγγυλα, θα το αφιερώσουμε στο τοπικό, σε τοπικά νέα, στον τοπικό αθλητισμό και σε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί κόσμημα για το λαθιώτικο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά, να τον βλέπουν, πώς αγωνίζεται, την καλή του συμπεριφορά. Το ότι είναι ποιοτικός παίκτης δεν το συζητάμε, αλλά το πιο σημαντικό για μένα, γι' αυτό και του το έχω αναφέρει πολλάκις όταν είμαστε μαζί, είναι τα μηνύματα που στέλνει στα νέα παιδιά. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γεώργιο Μαυρή, πρωταθλητή 2026 ΑΕ Συθίου με την ΑΕΝ Νεάπολης. Γεώργη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θανάση μου, καλησπέρα στους ακροατές του Λατό FM. Αρχικά σε ευχαριστώ για τα πάρα πολύ καλά σου λόγια. Με τιμούν ιδιαίτερα που ακούγονται όλα αυτά τα καλά λόγια από το δικό σου στόμα. Έχουν άλλη αξία για εμένα. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά θέλω να μου πεις πώς αισθάνεται ένας πατέρας που βλέπει το γιο του να φτάνει σε αυτό το τόσο ψηλά, να είναι πρωταθλητής Ελλάδος στο σκάκι, να τον βλέπει και να είναι κοντά. Δεν ήταν ότι ήσουν μακριά και σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν ο γιος σου τα κατάφερε, είναι πρώτος. Ήσουν εκεί και το έζησες. Για πες μου λίγο πώς αισθάνεται ένας πατέρας.
1: Εντάξει, Θανάση μου, είναι τεράστια η τιμή. Δεν μπορώ να βρω ακριβώς τις λέξεις. Νομίζω δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα το επίτευγμα που έκανε ο Άγγελος χθες. Είναι μια διαδικασία όσοι γονείς έχουν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά τρέχουν και αυτοί τον ίδιο αγώνα, θα πω. Το να είμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί για τις εγγραφές μέχρι τις 9 που ξεκινούσαν οι αγώνες. Όλος αυτός ο μαραθώνιος μέχρι τις 6 το απόγευμα να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια ο κάθε αθλητής, δεν χρειαζόμουν εννοείται αυτή τη διάκριση για να καταλάβω το τι παιδί έχω και πόσο τυχερός, πόσο ευγνώμων είμαι στο Θεό για τα παιδιά μου, έτσι. Παρόλα αυτά είναι ένα άθλημα το οποίο το μαθαίνουμε μέσα από το παιδί μας. Και εγώ και η γυναίκα μου Κωνσταντίνα, επειδή το σκάκι στην οικογένεια, εγώ μπορεί να έπαιζα πολύ πολύ ερασιτεχνικά, ούτε πήγα ποτέ σε κάποιο σωματείο, ούτε πήγα ποτέ σε κάποιο δάσκαλο να μάθω σκάκι. Ο γιος μου το ακολουθεί πιστά τα τελευταία 3 χρόνια. Η δουλειά που γίνεται στον Αόλα το θεωρώ ότι είναι εξαιρετική. Και ο δάσκαλος του, ο Μιχάλης ο Νίκλος, αφού του μου δίνει στο βήμα, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και δημοσίως για όλη αυτή τη στήριξη που παρέχει και στον Άγγελο και σε όλα τα παιδιά, έτσι, του ΑΟΛΑΤΟ. Το άγχος που βιώνει κι αυτός σε κάθε αγώνα των παιδιών είναι αξιοθαύμαστο. Τώρα για την προχρεσινή διοργάνωση...
0: Πες μου λίγο πώς το ζήσατε.
1: Ναι, για όσους δεν γνωρίζουν, ναι, ήταν πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες. Ο γιος μου Άγγελος είναι στην τρίτη δημοτικού, όπου εκεί πήραν μέρος 172 παιδιά, μόνο τρίτη δημοτικού, έτσι. Συνολικά ήταν νομίζω 1550 παιδιά σε 2 τεράστιες αίθουσες. Το να είναι μια σκακέρα, να το πω δίπλα στην άλλη, αντιλαμβάνεστε λίγο το να είναι τόσα παιδιά, θα πω εγώ, και 2 γονείς μίνιμουμ να είναι για το κάθε παιδί, ήταν περίπου στα...
0: Συνοστισμός.
1: Περίπου 4.000 άτομα βρίσκονταν στη ΔΕΘ την Κυριακή όλη μέρα, έτσι. Γιατί 8 αγώνες έπαιζαν όλοι. Ήταν τεράστια χαρά που πήραμε πιο πολύ για την προσπάθεια του Άγγελου, για την προσπάθεια του παιδιού μας. Γιατί γνωρίζουμε το υπόβαθρο και το τι αγώνα έχει κάνει για να φτάσει εκεί. Το πρώτο πράγμα εμένα που με κυρίευσε ήταν, Θανάση μου, η συγκίνηση. Τα 2 τελευταία ειδικά παιχνίδια, ας πούμε, που εκεί φαινόταν ότι θα ήταν στο βάθρο, γιατί είχε κάνει 7-7 νίκες, περιμέναμε το τελευταίο αποτέλεσμα που και με ισοπαλία θα ήταν πρώτος. Το να βγαίνει αγκαλιά μαζί με τον, με τον αντίπαλο παίκτη, να το πω, εκεί και ο ένας να έχει βγει πρώτος και ο άλλος δεύτερος, νομίζω είναι η ευγενής άμυλα και όλο το... αυτό που σημαίνει το σκάκι, ας πούμε, και θα έπρεπε έτσι να είναι όλα τα σπορ για εμένα.
0: Το μετέδωσες αυτό, Γιώργο? Τι το μετέδωσες? Πήρε από την οικογένεια.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά, έτσι που θα έφερε η μοίρα, επειδή είπες, γιατί ξεκίνησε στην κουβέντα σου για το κομμάτι της Νεάπολης, πραγματικά ήταν μεγάλη μας χαρά, έτσι, για την τελευταία αγωνιστική που πήραμε το πρωτάθλημα. Αλλά όταν βλέπεις άλλα παιδιά εκείνη τη στιγμή να γονατίζουν και να κλαίνε στο ίδιο γήπεδο, την ίδια στιγμή που ξέρεις αυτοί ότι έχουν καταβάλει μια αντίστοιχη προσπάθεια, μιλάω τώρα για τα παιδιά του Βραχασίου, έτσι, λίγο αυτό μετριάζει λίγο τη χαρά σου. Έτσι το βλέπω, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Οπότε εκεί ναι, πήραμε κάποια παιδιά αγκαλιά, γιατί με κάποιους έχουμε κάνει συμπαίκτες, με κάποιους ήμασταν φίλους, με κάποιους τους γνωρίσαμε μέσα από τα γήπεδα και έχουν μια πολύ καλή άποψη για αυτούς. Εντάξει, σίγουρα μετά θα υπήρξε ένα ξέσπασμα έτσι μέσα στα πολιτεία όταν μείναμε μόνοι μας, αλλά εκείνη τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο πραγματικά δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Δυστυχώς θα φέρει έτσι μοίρα που ένας από τους δύο θα πανηγύριζε στο τέλος της ημέρας. Έτυχε, ήθελε ο Θεός να ήμασταν εμείς. Λίγο πιο ικανή, λίγο πιο τυχερή. Αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, ας πούμε, και την προσπάθεια των άλλων παιδιών.
0: Πάνω σε αυτό, Γιώργο, θέλω λίγο να μου πεις για τη διαφορά της φιλοσοφίας, τακτικής φιλοσοφίας των δύο προπονητών που συνεργάστηκες φέτος. Δηλαδή το Γιάννη Χατζησεβαστό και το Γιάννη Κουλούρα. Είναι, η δική μου αίσθηση είναι ότι ήταν διαφορετική η φιλοσοφία των δύο προπονητών, άσχετα αν έχει υποθεί πολλάκις ότι ουσιαστικά ο ένας συνέχισε τον δρόμο του άλλου. Αυτό ισχύει, το επιβεβαιώνεις, είναι έτσι όπως εγώ τη δική μου αίσθηση, ότι ο Γιάννης Κουλούρας έβαλε άλλα χαρακτηριστικά δομικά μέσα στο παιχνίδι από ότι ο Γιάννης Χατζησεβαστός?
1: Θα συμφωνήσω, Θανάση, μαζί σου. Εντάξει, όπως είμαστε και ήμασταν 22 παίκτες φέτος στην Νεάπολη, έτσι είναι και δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, και ως προς την προσέγγιση του αγώνα, αλλά και ως προς την προσέγγιση στο κομμάτι της ψυχολογίας των παικτών. Θεωρώ ότι ο Γιάννης Κουλούρας, χωρίς να μας γνωρίζει όλους τους ποδοσφαιριστές από την αρχή, ήρθε βέβαια, παρακολούθησε 2-3 αγώνες πριν αναλάβει, αλλά προσπάθησε και είδε πολύ σωστά ότι απαικτικά από άποψη ποιότητας θεωρώ ότι δεν υστερούσαμε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτό που μας έλειπε λίγο ήταν το κομμάτι της ψυχολογίας. Οπότε θεωρώ ότι επικεντρώθηκε πάρα πολύ εκεί. Για μένα πάνω απ' όλα αυτό μετράει. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιάννης ο Κουλούρας. Θεωρώ ότι ήταν πιο πολύ στα δικά μου θέλω, χνότα, της δικιάς μου φιλοσοφίας, όπως θες πες το, αλλά πάτησε πάρα πολύ στο κομμάτι της ψυχολογίας και μέσα από εκεί μας μετέδωσε, δεν ξέρω αν το πίστευε ότι ήμασταν οι καλύτεροι, αλλά από την πρώτη μέρα μας έδειξε το πόσο πολύ πιστεύει σε εμάς. Αυτό νομίζω ήταν η μεγάλη διαφορά. Αυτό νομίζω ότι ήταν η μεγάλη μας διαφορά.
0: Αυτό το φετινό.
1: Θεωρούσε ότι με όποια ομάδα και αν παίζαμε, θεωρούσε ότι θα την κερδίζαμε.
0: Για το φετινό.
1: Βλέποντας τη συνέπειά μας, εννοείται, στον αγωνιστικό χώρο και στις προπονήσεις, έτσι.
0: Απλά φέτος έγινε κάτι το οποίο έχουμε πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και δημοσιογράφο και αθλητή του τοπικού, δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει σε αυτόν τον βαθμό. Να είναι 6 πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ καλές ομάδες, να βράζουν πάνω κάτω στο ίδιο καζάνι, απλά οι τρεις μάλλον, γιατί η αναγέννηση έμεινε λίγο έξω, οπότε οι τρεις διεκδίκησαν το πρωτάθλημα και τις δύο θέσεις μέχρι την τελευταία αγωνιστική, να δείχνουν περισσότερη αποτελεσματικότητα και διάρκεια. Αυτή νομίζω ήταν η διαφορά. Θα μας πεις και εσύ αν συμφωνείς, ότι δείξανε περισσότερη διάρκεια οι τρεις από τις έξι πολύ καλές ομάδες. Κάτι πρωτόγνωρο για τον ομό, να έχουμε τόσο δυνατό πρωτάθλημα από τη ζώνη 6 και πάνω. Όμως στα μεταξύ σας παιχνίδια, που υπήρχαν ισορροπίες πολύ λεπτές, θέλω να μου πεις ποιο στοιχείο ήταν αυτό που σας έκανε να ξεχωρίσετε, γιατί δεν χάσατε την ντέρμπι. Καλά, δεν χάσατε και γενικότερα, είναι άπολυτα να είτε στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά απέναντι στα παιχνίδια με τους δύο, που διεκδίκησαν το πρωτάθλημα, όχι απλά δεν χάσατε, αν δεν κάνω λάθος, δεν φάγατε και γκολ.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το ομολόγησα μόνος μου στο τέλος το μυστικό. Αλλά πες μας εσύ που λίγο πιο περιληπτικά.
1: Πολλοί λένε αυτό, ότι τα πρωταθλήματα ναι, πάντα τα φέρνει άμυνα, και θεωρώ τα τρία τελευταία χρόνια δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι η Νέα Πολύ έχει κάνει μόνο μία ήττα πριν από τρία χρόνια στο Βραχάσι. Συγγνώμη, πέρυσι.
0: Πέρσι, 1-0.
1: Τα τελευταία τρία χρόνια, ναι, έχει γίνει μόνο αυτό το 1-0 στο Βραχάσι. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλο αυτό. Σίγουρα κάτι γίνεται καλά. Προσωπικά θα πω εγώ για τη φετινή ομάδα ότι ήταν η πιο πλήρης Νεάπολη στα χρόνια που την έζησα εγώ, έτσι, τα τρία τελευταία χρόνια. Δηλαδή πραγματικά η εικοσάδα μας θα μπορούσε οποιοδήποτε να μπει από τον πάγκο και να αντικαταστήσει επάξια τον εκάστοτε βασικό που υπήρχε στην εντεκάδα. Νομίζω στο τέλος της διαδρομής αυτό, από τη μέση και μετά ειδικά, αυτό άφησε πίσω ομάδες όπως Όφη, Εράπετα, ας πούμε, και Νίκη Ιδίας, που θεωρώ ότι και αυτοί είχαν ειδικά οι 11, 12, 13 πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Okay. Αλλά νομίζω ότι εκεί θα ερχόταν κάποιος τραυματισμός, κάποια κάρτα που μπορεί να είχαν κάποιες προσεστήσεις. Θεωρώ τα γεμάτα...
0: Δεν είχαν βάθος, πιστεύεις?
1: Δεν είχαν βάθος θεωρώ. Και αν με ρωτούσες, πίστευα ότι η Νεάπολη το Βραχάσι έχει το μεγαλύτερο βάθος. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, στο νήμα κατάφερα ο Αν να πάρει αυτή τη δεύτερη θέση που τον οδήγησε και στη Γάμα Εθνική. Σε εμάς τώρα, σίγουρα κρατήσαμε ένα βασικό κορμό από πέρυσι, τουλάχιστον 10 παιδιών. Έγιναν κάποιες πολύ ποιοτικές προσθήκες, έτσι, κατοπινησίες του κύριου Χατζηβαστού τότε.
0: Και τον Ιανουάριο επίσης.
1: Ναι, και τον Ιανουάριο, εννοείται, με μεγαλύτερη του Μανώλη του Ροβίθη, που έδωσε άλλη άβρα και άλλο αέρα στη δικιά μας την ομάδα. Κάθε μεταγραφή ήταν σημαντική για την Νεάπολη και μέτρησε στο τέλος. Προσωπικά εγώ αυτό θεωρώ.
0: Στα ντέρμπι που δώσατε, στα καθοριστικά ντέρμπι, τα παιχνίδια που κρίνανε καταστάσεις, ποιο ήταν το στοιχείο που στεκόμαστε και λέμε ότι η Νεάπολη είχε αυτό το χαρακτήρα και γι' αυτό πήρε αυτά τα παιχνίδια? Γιατί έκανε δύο νίκες. Νίκησε τον ΑΟΑΝ 1-0 και το Βραχάσι 1-0. Έκανε δύο νίκες με καθαρό σκορ και 1-0. Με βραχία κεφάλι μεν, αλλά με το δικό της τρόπο που... με τον ίδιο τρόπο τα πήρε και τα δύο μάτς. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που έδωσε την νίκη στην
1: Νέα? Νομίζω πως αυτά τα ντέρμπι θεωρώ ότι παίζει ρόλο η έδρα. Φάνηκε και στα αποτελέσματα αυτά. Θεωρώ, ας πούμε, για εμάς τον πρώτο γύρο ότι κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στον Άγιο Νικόλαο. Υπήρχαν βέβαια πολλοί λόγοι αυτοί, είχαμε αρκετές απουσίες λόγω ασθένειας, αλλά ακόμα και έτσι, με παθητικό ρόλο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, καταφέραμε να μην χάσουμε. Και αυτό είχα πει στα παιδιά εγώ στο τέλος του παιχνιδιού, ότι εφόσον περάσαμε από εδώ με αυτή την εμφάνιση και δεν χάσαμε, κάτι σημαίνει. Μεγάλες ομάδες θεωρώ ότι και την κακή τους μέρα δεν θα χάσουν. Το ίδιο είχαμε και μέσα στο Βραχάσι, που στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό νομίζω, χάσαμε τον Ανέστη το Μότσο τότε με την κόκκινη κάρτα, και η ομάδα μας, καμία σχέση με το παιχνίδι με τον ΑΟΑΝ, όμως έδειξε ότι και μετέχει λιγότερο για κοντά 70 λεπτά δεν θα παραδοθεί.
0: Όχι μόνο, έχασε ευκαιρίες κλασικές.
1: Και χάσαμε βέβαια και κλασικές ευκαιρίες, ειδικά δύο που θυμάμαι, ας πούμε, το Ροβίθι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ανεπανάληπτα τέτα.
1: Και θεωρώ ότι φύγαμε από εκεί, ποιος να μας τόλιζε στο 20 ότι θα ήμασταν επέκτη λιγότερο, και στο τέλος φύγαμε και με κατεβασμένα κεφάλια, ότι δεν πήραμε αυτό το παιχνίδι. εκείνου. Μετά εκμεταλλευτήκαμε την ιδέα μας, που εκεί θεωρώ ότι το γήπεδο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εμείς, από τις διαστάσεις, από τον αέρα που συνήθως υπάρχει εκεί, και δείξαμε ότι το θέλαμε λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Ότι η ομάδα αυτά τα τελευταία χρόνια κάτι κάνει σωστά και έχει το μέταλλο να πάρει και να διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια.
0: Συμμερίζεσαι την άποψη που πηγάζει κυρίως από την πλευρά του Βραχασίου, του ΑΟΒ, ότι το γήπεδο στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και ότι δεν βοήθησε στο να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο?
1: Δεν βοήθησε, σίγουρα δεν βοήθησε. Όπως και για εμάς τον πρώτο γύρο να παίξουμε σε ένα πλαστικό τάπητα με μικρότερες διαστάσεις ήταν κάτι το διαφορετικό, έτσι και για εκείνους την τελευταία αγωνιστική, αλλά και λόγω καιρού, λόγω του, θυμάμαι, είχε ρίξει πολύ νερό εκείνη την ημέρα και την προηγούμενη. Πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ βαρύ γήπεδο και θα πήγαινε στη δύναμη. Δεν θα βλέπαμε ένα πολύ ποιοτικό παιχνίδι. Νομίζω ότι το γνώριζαν όλη την εβδομάδα και οι δύο ομάδες αυτό. Θεωρώ ότι ο Βραχάς είχε αυτό τις δικές του ευκαιρίες. Όποιος έβαζε πρώτος τον γκολ, θεωρώ ότι θα έπαιρνε και το παιχνίδι αυτό. Αλλά εκεί θα πούνε, σταθήκαμε λίγο πιο ικανοί, λίγο πιο τυχεροί.
0: Είσαι 3 χρόνια στη Νέα Πόλη, σωστά? 3 χρόνια και έχεις πάρει 3 πρωταθλήματα σερί.
1: Ναι.
0: Είναι, το λέμε συνήθως, είναι ένα ποδοσφαιρικό στεγανό που λέμε. Τώρα κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι το έχουμε βγάλει, ότι χτίζει μέταλλο, ότι χαλιβδώνει, ατσαλώνει το χαρακτήρα. Εσύ που ακούς αυτές τις θεωρίες, γελάς ή λες ναι, ενδεχομένως να ισχύει?
1: Αυτό τώρα, συγγνώμη Θανάση μου, ήταν η ερώτηση για εμένα, για την ομάδα, για την Νέα Πόλη.
0: Για σένα, εσύ που είσαι 3 χρόνια, είσαι 3 χρόνια στην Νέα Πόλη, έχεις πάρει 3 πρωταθλήματα, 3 σερί πρωταθλήματα, και εμείς από αυτό που λέμε σαν στεγανό, ότι είναι το μέταλλο του πρωταθλητή, ότι χαλιβδώνει και ατσαλώνει χαρακτήρες και πνεύμα νικητή, και καμιά φορά αυτά μετράνε, και γι' αυτό, ας πούμε, κατάφερε φέτος η Νέα Πόλη να μην βυθιστεί στις δύσκολες στιγμές, να κρατηθεί στην επιφάνεια της θάλασσας και εν τέλει να φτάσει και στον προορισμό της και να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, πάνω σε αυτό θα σου πω ότι θεωρώ ότι το άθλημα αυτό δεν είναι ατομικό, έτσι. Είναι ομαδικό. Πρώτα απ' όλα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από τη διοίκηση της ομάδας, έτσι. Να έχει την Νέα Πόλη να πρωταγωνιστεί. Οι παίκτες που φέρνει θεωρώ ότι είναι πάντα πολύ ποιοτικοί, γίνονται πολύ σωστές ενέργειες και στο κομμάτι των προπονητών, των ποδοσφαιριστών, αλλά ακόμα αν θυμηθούμε και τα προηγούμενα χρόνια που ήμασταν και στο πρωτάθλημα με τον Όφη Ράπετερ, ας πούμε, 7 βαθμούς πίσω.
0: Πέρσι.
1: Είναι μια διοίκηση η οποία δεν θα μπει ποτέ ούτε να μας φωνάξει, καταλαβαίνει ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, και είναι πάντα μαζί μας προς την ίδια πλευρά, στο ίδιο μήκος κύματος, και αντιλαμβάνεται ότι θα κάνουμε, όχι μόνο εγώ, όλοι οι οποίοι απαρτίζουν αυτή την ομάδα, δεν ξέρω, έτσι το βιώνω και γι' αυτό το λέω, ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ότι περνάει από το χέρι μας για την Νέα Πόλη. Προφανώς και κάθε καλοκαίρι κανένας δεν υπογράφει ότι η Νέα Πόλη θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Πάντως θεωρώ ότι είναι σίγουροι, είναι 100% βέβαιοι, ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να κερδίσουμε σε κάθε αγώνα. Έτσι, και εννοείται ότι στο τέλος κάνουμε ταμείο και βλέπουμε πού είναι η κάθε ομάδα. Δυστυχώς οι δύο προηγούμενες χρονιές με τα μπαράζ, όταν είχε ομάδες της Αθήνας αλλά και Ηρακλείου Ρεθυμνού Χανίων, ήταν πολύ δύσκολο το να γίνει το άλμα στην γάμα εθνική. Θεωρώ ότι η Νέα Πόλη μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, ειδικά σε έναν κριτικό όμιλο. Οι άνθρωποι εκεί, αν πλαισιωθούν από έναν δύο ανθρώπους ακόμα διοικητικά, θεωρώ ότι υπάρχει και ο κορμός αυτός για την επόμενη κατηγορία. Και νομίζω ότι το μέλλον για την Νεάπολη το βρίσκω μόνο ευγείωνο, και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μια ομάδα η οποία θα είναι για αρκετά χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Πες μας και λίγα λόγια για τους αντιπάλους φέτος, τον ΑΟΑΝ και τον Βραχάση, έτσι λίγο αναφέρθουν και σε αυτούς.
1: Εντάξει, όσον αφορά τώρα αρχικά για τον αγώνα που τερμάτισε δεύτερος, εντάξει, μια πολύ ιστορική ομάδα. Είναι και η ομάδα της πόλης μου, έτσι θεωρώ ότι ξεκίνησε με άλλες περγαμηνές. Δεν μπορώ να γνωρίζω, εφόσον δεν ήμουν μέσα στα αποδυτήρια, τι μπορεί να πήγε λάθος. Ίσως η δεύτερη θέση να άφησε μια γλυκόπικρη γεύση στο τέλος, αλλά ο ΑΟΑΝ θεωρώ ότι είναι ομάδα που πρέπει πάντα κάθε χρόνο, εφόσον συμμετέχει ας πούμε σε τοπικές κατηγορίες, θα πρέπει πάντα να παίρνει κάποιο τίτλο, έτσι. Δυστυχώς και στο Super Cup και στο πρωτάθλημα δεν τα καταφέραν, όπως ούτε και στο κύπελο. Τελικά ήρθε αυτή η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρώ ότι είναι και για τον ΑΟΑΝ μια κατηγορία η οποία μπορεί να σταθεί και στις επάνω θέσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής στο σκοπικό όμιλο. Παναθανάση μου, το τι μπορεί να πήγε στραβά είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Τώρα όσον αφορά το Βραχάση, επειδή γνωρίζω τον Νεκτάριο, τον Στάθη, γνωρίζω και κάποια παιδιά όπως ήταν που ήμασταν πέρυσι συμπαίκτες, και πολύ καλοί φίλοι όπως ο Παναγιώτης ο Χαμαλάκης, ο Νίκος ο Ζερβός, ο Γιώργιο Νολέση, ο Λούκας, ο Έρικ, παιδιά που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν, ξέρω ότι είναι παιδιά με τη συνοτροπία και εφόσον πήγαινε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφήσει τα διαπιστευτήριά του και δουλεύει πάρα πολύ σωστά, ειδικά δεν το συζητώ ότι είναι πολυτέλεια για αυτό το επίπεδο, θεωρώ ότι ο Νεκτάριος θα μπορούσε να δουλέψει και σε παραπάνω κατηγορίες. Ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν μια ομάδα που θα πάει για το πρωτάθλημα.
0: Το κύπελλο καταπραίνει λίγο το γεγονός ότι δεν ήταν μέσα στις ομάδες που εξασφάλισαν την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Θεωρώ ναι. Θεωρώ πως τους δίνει ένα κίνητρο μεγάλο για να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή που άφησαν στη μέση και για του χρόνου. Έτσι θεωρώ.
0: Ο Γιώργος Μαυρής, τι σκέψεις έχει στο μυαλό του για το μέλλον? Φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει, φαντάζομαι εγώ, ότι θα σε προσεγγίσουν οι Νεαπολίτες και θα σου πούνε: Γιώργο, θες να συνεχίσεις μαζί μας? Πώς το σκέφτεσαι?
1: Αρχικά,
0: ξέρω ότι είναι δύσκολο.
1: Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ήδη η Φιέστα, είμαστε τώρα στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας έχουν και τις εκλογές με το καλό στη Νεάπολη και ελπίζω εκεί να πάνε όλα καλά. Προσωπικά ο μήνας Μάιος τον έχω αφήσει ξεκούρασης. Δυστυχώς η δουλειά μου το έχει πάρα πολύ. Ήμασταν και με τον Άγγελο τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να επικεντρωθώ λίγο στην οικογένειά μου, στη δουλειά μου. Και θεωρώ ότι από τον επόμενο μήνα ότι θα αποφασίσω και εγώ γιατί θα κάνω του χρόνου.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια ωραία κουβέντα, μια επικοδομητική κουβέντα. Εγώ κρατάω πάρα πολύ αυτό το υπέροχο σημείο που είπες για το γιο σου και για την αγκαλιά με τον δεύτερο και για το γεγονός ότι το παιδί έχει πάρει χαρακτηριστικά που θέλουμε, που έτσι πρέπει να είναι, και ότι το είναι πολύ συγκινητικό για τον κάθε πατέρα να βλέπει το γιο του έστω και σε αυτή τη μικρή ηλικία να κάνει αυτές τις επιτυχίες. Και για το ποδόσφαιρο έχω να πω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν εξαιρετικό, ήταν κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει εδώ στο τοπικό, για μία ακόμα χρονιά στέθηκες πρωταθλητής, η ομάδα σου, έτσι, δεν το πήρες μόνος σου, η ομάδα, η ομάδα της Νεάπολης πήρε, στέθηκε πρωταθλήτρια. Αυτά κρατάω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι τιμή μου, όπως ξαναείπα. Συνέχισε να κάνεις και εσύ αυτό που τόσο αγαπάς και το γνωρίζω. Γιατί πραγματικά με ό,τι καταπιάνεσαι το κάνεις πάρα πολύ καλά. Και πάλι ευχαριστώ, και αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω, να στηρίζουμε όλοι τα παιδιά μας. Σίγουρα το σκάκι δεν ήταν το πρώτο χόμπι που ξεκίνησε ο γιος μου. Έχει περάσει από αρκετά πράγματα, αλλά η χόμπι. Αλλά Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων των γονιών να στηρίζουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν γίνεται και όσο είναι εφικτό, έτσι. Μέχρι τέλους. Γιατί τα παιδιά πάντα δείχνουν τον δρόμο. Αυτό.
0: Ποδοσφαιρικό DNA από τον πατέρα του έχει πάρει?
1: Ξεκίνησε με ποδόσφαιρο, τώρα μετά το γύρισε μπάσκετ και σκάκι. Δεν ξέρω τι μας επιφυλά στη ζωή.
0: Τον κύκλο κάνει.
1: Είναι ακόμα 9 χρονών, μπορεί. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι μας επιφυλά στο μέλλον.
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του. Ευχαριστώ Γιώργο μου. Να φιλήσει όλη την οικογένεια και τον Άγγελο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλή βράδυ. Γεια.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαυρής. Ένας, όπως είπα, ένας αθλητής υπόδειγμα που τον έχουμε και είναι αποτελεί πρότυπο για όλα τα παιδιά και για όλα τα αθλήματα. Ποδοσφαιριστής προκειμένου, αλλά ο χαρακτήρας του και το ήθος που εκπέμπει νομίζω ότι θα θέλαμε να το βλέπουμε πολύ περισσότερο και πολύ πιο συχνά. Αυτά. Να κλείσουμε την εκπομπή, θα την κλείσουμε τώρα την εκπομπή, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε τη σκούπα, επικράτησε πάρα πολύ εύκολα στο Πρίγκιπάτο, νίκησε 82-105 την Μονακό, έκανε το 3-0, έχει περάσει στο Final Four και περιμένει τον αντίπαλό του που λογικά θα είναι η Φενέρμπαξε. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, να πούμε ότι η Χάπολ κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69, άρα η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Μεθαύριο θα γίνει ένα δεύτερο παιχνίδι στη Βουλγαρία, εκεί έχει έδρα η Χάπολ, προσωρινή έδρα, όπου θα μονομαχήσουν είτε για το 2-2 είτε για το 3-1 από τη Ρεάλ θα περάσει και αν περάσει θα αντιμετωπίσει, θέλουμε να πιστεύουμε, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο στις 9:15 στο Ολυμπιακό Στάδιο υποδέχεται τη Βαλένθια. Αυτά. Να έχετε ένα καλό βράδυ, μια υπέροχη βραδιά Τρίτης και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, πιθανότατα και με, μάλλον όχι πιθανότατα, σίγουρα με εκ νέου εκπλήξεις. Αυτά, καλό βράδυ.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Plateau FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις, Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγιας.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες τις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

πολύ αγάπησα στο μάρμαρο τα ρίγη. Διψάω λόγο αληθινό στην έρημο της γλώσσας με το παράπονο

FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Λατό FM. Μουσική, συνέστημα, άποψη, ραδιόφωνο. Λατό FM στους 103,3.

0: Λαμπρακίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.